Αυτός εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

0: Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Σοφία.
1: Και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

Σύμφωση του Άρχου, Νερό, Ρήμα, Καθημών.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Αυτό το μετά, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος πάντοτε, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και ελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, να περιβάλλει τις ψυχές μας το φως του Χριστού μας και να τις ντύσει με τα όπλα Του, τα ακαταγόνιστα όπλα του φωτός. Να φωτίζει ο Κύριος τον λίχνο της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου. Την αγάπη μας και τις αναστάσιμες ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως στους μπροστάριδές μας. Είναι οι άνθρωποι της μοναξιάς, της οδύνης, μα και της ελπίδας, που έχουν βαπτίσει κάθε δυσκολία και το σταυρό τους στην κολυμβήθρα της υπομονής. Πολλοί από αυτούς έχουν καθυλωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα οι ψυχές τους είναι πανελεύθερες και όλο φτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους, τις άγκυρες, σε αυτά τα πετάγματά τους. Πολλές φορές περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας, για να μας μεταδώσουν χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη και υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη. Μαζί με αυτούς να χαιρετήσουμε τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, τα ορθόδοξα, και μοχθούν συνεχώς ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η ανώθευτη της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά ορθόδοξη χριστιανική χτυπάει.

Αυτό το μετά, ο τίτλος της σημερινής και αν θέλει ο Θεός μια σειράς τριών εκπομπών που έχουν στο κέντρο αυτό το μετά. Είναι θλιβερή, αδελφοί μου, η αγνωσία του Αγίου Θεού και ακόμα πιο θλιβερή η διαστρέβλωση και η νόθευση των σωτηρίων νοημάτων της Αγίας μας πίστης. Όσο επιτρέπει η φιλανθρωπία του Αγίου Θεού να μας αποκαλύπτεται η γνώση Του, όσα μπορεί να αντέξει, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η πεπερασμένη, η κτιστή γνώση μας. Και αυτή η γνώση του παρόντος κόσμου είναι μια σταγόνα μπροστά στο ατέλειωτο πέλαγος της Θείας Αποκαλύψεως κατά την επουράνια βασιλεία του. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ότι η ψυχή θα ανακαλύπτει αιώνια το άπειρο κάλος του Θεού. Είναι άπειρη και ανεξάντλητη η γνώση του Θεού. Είμαστε εδώ σήμερα, τουλάχιστον οι περισσότεροι, γιατί ποθούμε, γιατί λαχταράμε, γιατί αποκαραδοκούμε την σωτηρία μας. Αυτό διψάει κάθε ένας που συντονίζεται σε έναν εκκλησιαστικό ορθόδοξο ραδιοφωνικό σταθμό. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Η λέξη σωτηρία συνδέεται άμεσα με την έννοια του ακέραιου, του ολόκληρου. Το αρχαίο επίθετο σάος, σώος, σώος, που σημαίνει υγιής, ανέπαφος, ολόκληρος. Στην ουσία σωτηρία είναι η κατάσταση στην οποία κάποιος παραμένει ή γίνεται ξανά ολόκληρος. Δηλαδή γλιτώνει από τη φθορά τον κίνδυνο, τον διαμελισμό. Πότε είναι, ή για να το πούμε καλύτερα, πότε θα είναι ολοκληρωμένη η σωτηρία μας, αδελφοί μου? Μιλάμε συνεχώς για τη σωτηρία της ψυχής. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, λέει και το γνωστό τραγούδι. Σαν ταξιδάκι αναψυχής, εδώ μας τα χαλάει λίγο η εξαιρετική στιχουργός. Δεν μιλάμε για ταξιδάκι αναψυχής, μιλάμε για αιώνιο, για ατέλειωτο ταξίδι. Αλλά δεν θα μείνουμε στην ανάλυση αυτού του στιχουργήματος, ας κρατήσουμε μόνο τη διαπίστωση, έτσι, σαν αφετηρία. Και από τον διάσημο στιχουργό να πάμε στον Μέγα Βασίλειο και στην ευχή της Αγίας Αναφοράς από την Θεία Λειτουργία του. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και σε άλλες περιστάσεις μέσα στον ενιαυτό ακούγεται αυτή η ευχή. Λέει σε κάποιο σημείο εκεί ο ιερέας διαβάζοντας: «Και αναστάστη τρίτη ημέρα και οδοποιήσας πάση σαρκή την εκ νεκρών ανάστασιν, καθότι ούκιν δυνατόν κρατήστε υπό της φθοράς των αρχηγών της ζωής, εγένετο απαρχήτων και κοιμημένων, πρωτότοκος εκ των νεκρών». Ο Χριστός μας είναι ο πρώτος που ανοίγει τον δρόμο για την Ανάσταση όλων των και κοιμημένων. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, δεν πιστεύουμε σε εκείνο το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Άρα όλοι αυτοί που θυσιάστηκαν πίστεψαν σε μορολογίες. Έτσι πίστεψαν οι Αθηναίοι προγονοί μας, μόλις τους μίλησε ο Απόστολος Παύλος για Ανάσταση νεκρών. «Ημέν εχλέβαζον ιδέ ύπον ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου». Σπερμολόγο τον λέγαν, ανόητο.
Και πάμε στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εκεί στο 15ο κεφάλαιο, η ιδέα Ανάστασης νεκρών ουκέστην, ουδέ Χριστός εγίγερτ. Τι λέει? Εάν όμως δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και ακριβώς τον επόμενο στίχο, στο ίδιο κεφάλαιο. Ιδέ Χριστός ουκ εγίγερτε, κενών άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστη ημών. Εάν δε ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε είναι αδιανό και χωρίς περιεχόμενο το κήρυγμά μας. Κούφια, κούφια και ανοφελής η πίστη σας, η πίστη μας.

Και είναι συγκλονιστική μια σειρά ομιλημάτων του μακαριστού Αγίου Γερόντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Υπάρχουν στο διαδίκτυο για την Ανάσταση των νεκρών. Ό,τι είπαμε παραπάνω είναι κλεμμένο από αυτά τα συγκλονιστικά κηρύγματα. Και υπάρχει και απομαγνητοφωνημένο αυτό το σύνολο των ομιλιών σε μια υπέροχη έκδοση. Θλιβερή η αγνωσία. Το έχουμε ξαναπεί. Ας κλέβουμε από τους Χριστοκήρυκες. Και εκείνοι με τη σειρά τους από την σοφία του Αγίου Θεού. Όλοι να γίνουμε κλέφτες. Να κλέβουμε μέχρι να χτυπήσει ο συναγερμός. Υπάρχει ακαταδίωκτο σε αυτή την κλοπή. Ο συναγερμός ας αργήσει πολύ για τον καθένα μας. Εκείνη η θλιμμένη καμπάνα που θα αναγγείλει το φευγιό μας. Αυτός είναι ο συναγερμός. Μέχρι τότε ας κλέβουμε συνεχώς, αδελφοί μου.

αυτό το μετά, ο τίτλος αυτής της σειράς των εκπομπών, αυτό το μετά που είναι το πάντα. Αυτό το μετά, αστήρευτη θάλασσα, χρόνος άπειρος, ουρανός απέραντος, αχώρετο και απλησίαστο αυτό το μετά. Ταυτόχρονα όμως και φυλαχτό, καταδικός φυλαχτό, εγκυβωτισμένος ένα τόσο δά μικρό απομινάρι αγιότητας, φορεμένο κατάστηφα. Το τώρα μια ετοιμασία για αυτό το μετά. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ένα από τα συνθήματα στους στίχους του Παραδείσου. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ωραίο και εντυπωσιακό να το ακούς και να το λες, μα υπερκόσμιο το να το ζεις. Εάν δεν δω και ψηλαφίσω, ναι, μακάρι οι μη ειδώντες, αλλά συγχώρα με Κύριε, που επιποθώ ακύρατές σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο το προσδοκό το πανίερο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Ω της θείας αυτού συγκαταβάσεως, στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές σου με μαρτυρημένος Άγιος Θεός. Τη στέλνει σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους του, να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις, αχώριστα και πάντοτε ενωμένα, το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Κι έρχονται οι απεσταλμένοι του πολλές φορές μετά. Το βράδυ εκείνο, λίγα χρόνια αφού είχε κοιμηθεί ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, μπήκε των θυρών και κλεισμένο στο σπίτι του πνευματικού του παιδιού, του αγαπητού Εμμανουήλ, του ανωτάτου δικαστικού. Εκείνος παραπονιόταν και έκλαιγε και έλεγε: «Αχ γέροντα, έφυγες εσύ, έφυγε ο γέροντας Πορφύριος, έφυγε και ο πάτερ Παΐσιος, μας αφήσατε ορφανούς». Και μπαίνει μέσα στο δωμάτιο ο Άγιος Ιάκωβος, ο ενεβίαο με συγχωρείτε, «Μα παιδί μου, είσαι και δικαστικός, κουτός είσαι. Τόσο καιρό κάτω, όποτε μου ζητούσες να βάλω τον Άγιο Δαβίδ να με σιτεύσει για κάθε σου πρόβλημα, δεν το έκανα. Τώρα που είμαι πάνω και κάθε στιγμή μπορείς να με καλείς, τώρα παραπονιέσαι». «Ευχαριστώ πολύ γεροντά μου, ναι είμαι κουτός». Και έτσι όπως ήρθε έφυγε, κατέβηκε τη σκάλα και εξαφανίστηκε. Τον είδα ολοζώντανο, έλεγε ο Εμμανουήλ. Έτσι εμφανίστηκε και σε μια παρέα νέων έξω από το ναό του Αηγιάννη του Ρώσου στο Προκόπη. Εκείνοι δεν τον γνώριζαν. Τους αγίνευσε τόσο ταπεινός του τρόπος και η πατρική του έγνοια να τους μοιήσει στο μυστήριο της εξομολόγησης. Θέλανε επίσης να ανασένουν την ανάσα του, που μοσχοβόλαγε επί τα πολύ ώρα μόλις. Πληροφορήθηκαν ότι εκείνος ο παππούλης που τους μιλούσε και ευωδίαζε είχε κοιμηθεί αρκετούς μήνες πριν. Τώρα ζω. Έτσι έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος σε αμέτρητες εμφανίσεις του μετά το θάνατο. Μετά τον θάνατο που εισήγαγε εις την άνω ζωή των ανθρωπινών του. Τώρα ζω. Εγώ τώρα ζω. Δεν υπάρχει θάνατος. Έτσι μας πληροφορεί και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος. Στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του, δεν υπάρχει τάφος, δεν υπάρχει θάνατος. Εγώ τώρα ζω. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά. Όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Αυτό το κεφάλαιο
με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Αυτό το κεφάλαιο συνεχίζονται να συμπληρώνονται έως τη συντελείας οι πράξεις των Αποστόλων. Σε τέτοια κεφάλαια θα καταφύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο. Θα εξακολουθήσουμε βέβαια να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς οι προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Βοήθη μητή απιστία, Κύριε, Κύριε και Θεέ μου. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος. Ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς, που δεν μας άφησε ποτέ, ένα συγκλονιστικό βιβλίο που το έχουν γράψει δύο πνευματικά του τέκνα, η Κυριακή Σιάκου Πύρηλου και ο Ηλίας Πύρηλος. Είναι το δεύτερο βιβλίο που γράφουν από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Είχαν την ευγένεια, την ξεχωριστή και την αγάπη να μας το στείλουν στην εκπομπή μας. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Να έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου Αρχιερέως. Ιρπάγει μη κακή αλλάξει σύνεσιν. Αυτό το σημείωμα μας έχουν γράψει χειρόγραφα στην αρχή αυτού του βιβλίου, το οποίο θα ξεφυλίσουμε στη σημερινή εκπομπή μέχρι το τέλος της. Και αξίζει να διαβάσουμε στο ξεκίνημα ένα απόσπασμα του προλόγου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πρικονήσου Ιωσήφ. Το φαινόμενο Γεράσιμος Φωκάς το γνώρισα όντας λαϊκός. Ανόμοιος ο βίος του από εκείνον της γενιάς μας. Οι πολλοί των βίων αυτού ελογισά με θαμανίαν, όπως διαβάζουμε στη Σοφία Σολομώντος. Δεν θα ήμουν υπερβολικός αν έλεγα ότι μας θύμιζε την περίεργη εκείνη κατηγορία Αγίων των τόσο συχνών στη Ρωσική Εκκλησία και τόσο αγαπητών στους Ρώσους, τους διαχριστών σαλούς. Ήταν και δεν ήταν μαζί μας. Εδώ ήταν με πληθωρική για όλους και θυσιαστική αγάπη, αλλά το βλέπες, η καρδιά του ήταν δοσμένη αλλού. Πατούσε στη γη, αλλά πετούσε, όχι στα σύννεφα, μα πολύ πιο πάνω από τα σύννεφα, όπως τα πράγματα πεδείκνυαν. Επίγειος και υπερνέφελος, ανθρώπινος και θεοειδής, ένα ντερέκιος εκεί πάνω, με ψυχούλα στρουθίου, εύχριστος εις διακονίαν του άλλου, καταφρονητής του εαυτού του και των προσωπικών αναγκών του. Όλοι λέγαμε, μα τι είναι τέλος πάντων αυτό το παιδί, και όλοι τον αγαπούσαμε. Είχε το έλαπα που λένε στην Κρήτη. Μέλι είχε και τραβούσε κοντά του όλους. Παιδιά του κατηχητικού, φρικιά, χίπηδες, κουρεμένους, μαλλιάδες, θεοφοβούμενους, άθεους, λιμβανισμένους, αλιβάνιστους, αναρχικούς, μηχανόβιους, κομμουνιστές, ποδοσφαιρόφιλους, πρεζάκιδες, μποέμ, κουλτουριάριδες, φοιτηταριό, αλανιάριδες, ό,τι βάλει ο νους. Κι όλοι βρίσκανε μια περίεργη ανάπαυση κοντά του. Κι όλοι τον άκουγαν, κι όλοι τον αγαπούσαν. Δεν γαμονόταν ούτε τον γέροντα, ούτε τον δάσκαλο, ούτε τον καθηγητή. Δεν έκαμε ομάδα. Δεν έκαμε κλίκα, δεν ήθελε οπαδούς. Ένα πράγμα θαυμαστό πέρα από κάθε λογική. Βέβαια, τώρα το ερμηνεύουμε. Πίσω από την ατιμέλητη εμφάνιση και την εξωτερική κουρλαμάδα, όπως την βλέπαμε εμείς οι συνετοί εναυτής και ενώπιον εαυτών επιστήμονες, υπήρχε βιούμενος θείος έρος στη γενική κατρακύλα αντιτατώμενος. Ο Μάκης ζούσε το Χριστό, τον φίλο τελωνών και αμαρτωλών, τον δικαιούντα πόρνες και ασώτους, τον βρέχοντα επί πονηρούς και αγαθούς και ανατέλλοντα τον ήλιο επί δικαίους και αδίκους.
Ήταν το τζαντζαμίνι μου ένας μικρός ήλιος που μας φώτιζε και μας ζέστενε όλους. Ταπεινά, θυσιαστικά, αθόρυβα, απαρησίαστα, και όλοι ένιωθαν όμορφα και άνετα κοντά του. Και οι συγγραφείς του βιβλίου, Κυριακής Σιάκου Πύρηλου, φιλόλογος, και ο Ηλίας Πύρηλος, οικονομολόγος, παιδαγωγός, 10 χρόνια από την εκδημία του και μέρα δεν περνά χωρίς την παρουσία του, στον χώρο της καρδιάς και της νόησης των ανθρώπων που τον αγάπησαν, εικόνες από τις κατανυκτικές αγρυπνίες του, μηνύματα ζωής αιωνίου, μέσα από τα κηρύγματά του, μνήμες που επιβεβαιώνουν τις αρετές του, τη συμπαράστασή του, την ελεημοσύνη του, την αγάπη του, τα θαύματά του. Και το κυριότερο είναι ότι δεν περιορίζεται αυτή η επαφή μαζί του σε αναμνήσεις. Άνθρωποι τον αισθάνονται δίπλα τους, στήριγμα στο παρόν της ζωής τους, να δίνει λύση στα διέξοδά τους, να τους προειδοποιεί για επερχόμενους κινδύνους, να τους ενισχύει στον αγώνα τους. Εσωτερική παρότρινση λοιπόν οδηγεί στην καταγραφή προς ωφέλεια πολλών ανθρώπων αυτών των υπερλόγων γενομένων, άλλοτε ορωμένων και άλλοτε αοράτων, σε σχέση με αυτόν τον μεγάλο σύγχρονο γέροντα και ουρανοθρόνιστο δεσπότη. Βέβαια, η περιγραφή από εμάς γεγονότων της πνευματικής ζωής σε σύγκριση με την αυθεντική τους πνευματική διάσταση απέχει πολύ. Ο Άγιος Σοφρόνιος Σαχάροφ του Έσεξ χρησιμοποίησε κάποια αναλογία παραστατική μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας σε σχέση με το πραγματικό φυσικό περιβάλλον που αυτή αποτυπώνει, κάτι που ταιριάζει πολύ στην περίπτωσή μας. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ό,τι ο ουρανοθρόνιστος δεσπότης μας είπε σε πνευματικό του παιδί σε όνειρο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος». Εξάλλου, αυτό υπήρξε ο αγώνας της επίγειας ζωής του και η επιβράβευσή του πιστοποιείται με τα θαύματά του πριν και μετά την κοίμησή του. Σε κάθε αναστάσιμη Θεία Λειτουργία ο πατήρ Γεράσιμος αναφερόταν στον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς και μας διάβαζε το ακόλουθο κείμενο. Ο άνθρωπος κατεδίκασε τον Θεό εις θάνατο. Ο Θεός όμως δια της Αναστάσεως κατεδίκασε τον άνθρωπο εις αθανασία. Δια τα ραπίσματά του ανταποδίδει τους εναγκαλισμούς. Δια τας ύβρις ο Χριστός δίνει τας ευλογίας. Δια των θάνατων την αθανασία. Ποτέ δεν έδειξε ο άνθρωπος τόσο μίσος προς τον Θεό όσο όταν τον σταύρωσε. Ποτέ δεν έδειξε ο Θεός τόση αγάπη προς τον άνθρωπο όση όταν ανέστη. Ο θάνατος δεν υπάρχει πλέον. Η αθανασία γέμισε τον άνθρωπο και όλους τους κόσμους του. Στις 4 μόνο λέξεις συγκεφαλαιούνται και τα 4 Ευαγγέλια. Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη. Η σεκάστη εξ αυτών των λέξεων ευρίσκεται όλο το νόημα όλων των κόσμων του Θεού και των ορατών και των αοράτων. Και όταν όλα τα αισθήματα του ανθρώπου και όλες οι σκέψεις του συγκεντρώνονται στη βροντί του Πασχαλίου αυτού χαιρετισμού, Χριστός Ανέστη, τότε η χαρά της Αθανασίας μεταδίδεται εις όλα τα όντα και αυτά εν αγαλιάσει απαντούν, επιβεβαιούντα το Πασχάλιο θαύμα, αληθώς Ανέστη. Και ο δεσπότης μας που τώρα ζει, που διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει θάνατος, ήθε να παρέχει στον καθένα μας την ίδια πίστη. Σου έκλεβε την ψυχή ο πατέρας Γεράσιμος Φωκάς. Όχι κατά κρύβια, αν του την έδινες ο ίδιος και την πήγαινε στο Θεό. Διότι και άλλοι προσπαθούν να κλέψουν τις ψυχές μας για να τις πάνε στην απώλεια. Όλα αυτά που λέμε για τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά, το φανερό και το κρυφό του έργο, το πόσο στάθηκε στον ανθρώπινο πόνο, σε πόσο πλήθος ανθρώπων, πόσο του στάθηκε και ευεργέτησε τους εχθρούς του, πόσο μεγάλη είναι η φήμη τους στους κεφαλονίτες της Ιφιλίου,
πόσο μεγάλη είναι η φήμη του μέσα σε ολόκληρο τον Ελληνισμό και την παγκόσμια Ορθοδοξία. Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα. Τι υπάρχει όμως από πίσω, ποιο είναι το αίτιο, ποιο το πνευματικό υπόβαθρο που μεταμόρφωσε καταλυτικά αυτό το αυθεντικό κεφαλινοτόπουλο, που πρόκειται να μείνει στην ιστορία της γης και του ουρανού κατά τρόπο αδιανόητου, σε όσους θεωρούν ότι οι ζωές μας δεν πάνε πέρα από το χώμα, τη φθορά και τον θάνατο. Ο Γεώργιος Κακής Κωνσταντινάτος γράφει αυτά τα λόγια. Και συνεχίζουν οι συγγραφείς, τι άλλο από την ολοκληρωτική του αγάπη προς τον Χριστό και το δημιούργημά του, τον άνθρωπο. Εγώ αγαπάω με αίμα, έλεγε. Και τα θαύματα άρχισαν να το αποδεικνύουν. Και μας την έκανε πάλι την έκπληξη. Του άρεσαν πολλοί εκπλήξεις και γέλαγε σαν μικρό παιδί όταν κάποια πετύχαινε. Να λοιπόν τώρα μια φωτογραφία από την αιωνιότητα. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο και στο πιστόφυλλο αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία, αδελφοί μου. Αποτυπώθηκε η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο. Μια γυναίκα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος την ακολουθούσε μετά την κοίμησή του. Και γιατρεύτηκε χωρίς να ξέρει ποιος είναι. Αργότερα το πληροφορήθηκε. Αυτό το κεφάλαιο διαβάζουμε. Μια φωτογραφία λοιπόν από την αιωνιότητα. Βέβαια το είπε τις πρώτες μέρες που έφυγε και όλοι τον κλαίγαμε απαρηγόρητη. Όταν εμφανίστηκε στο πνευματικό του παιδί. Δεν υπάρχει θάνατος. Εγώ τώρα ζω. Και τώρα παρουσιάζει απόδειξη του λόγου του. Τι πιο ελπιδοφόρο. Συγκλονιστικό πέρα για πέρα. Φάνηκε η μορφή του. Ναι, τώρα φάνηκε η μορφή του που βρίσκεται στην αιωνιότητα. Η μορφή του εμφανίζεται και αποτυπώνεται. Σε φωτογραφία από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της και όπως παρουσιάστηκε και την ακολούθησε, συνάμα τα συμπτώματα της ασθένειάς της σταμάτησαν. Τι ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς έγινε. Έχουμε φωτογραφία του πατρός Γερασίμου και όταν και ο Μητροπολίτης Μόρφου, που από τα φοιτητικά χρόνια τον γνώριζε, είδε αυτήν τη φωτογραφία, αναφώνησε. Ο Γεράσιμός μας, ο Γεράσιμός μας, μεγάλη τιμή για την Κύπρο μας, δόξα τω Θεώ. Και πώς μας έγινε γνωστό αυτό το μεγάλο θαύμα. Ήμασταν στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2023 όταν μάθαμε από τον πατέρα Σωτήρη Χριστοδούλου, ο οποίος έγινε ιερέας αφού γνώρισε τον μακαριστό Γεράσιμο όταν ήταν φοιτητής στην Αθήνα, ότι ο ουρανοθρόνιστος επίσκοπός μας εμφανίστηκε σε μια νεαρή γυναίκα σε κακή κατάσταση υγείας και την θεράπευσε. Πρόσθεσε ότι θα προσπαθούσε να βρει αυτή τη γυναίκα και να μάθει λεπτομέρειες. Πήγαμε στην Κεφαλονιά και τον Ιούλιο μετά την εορτή της Αγίας Άνης. Είχαμε τηλεφώνημα σχετικά με το ίδιο θέμα από τον πατέρα Βασίλειο Παυλάτου, ο οποίος διακονούσε στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου στα ομαλά Κεφαλονιάς. Όταν ήρθαν κάποιοι προσκυνητές από την Κύπρο, ανάμεσά τους ήταν και ένας νεαρός άνδρας που μπήκε τελευταίος στην εκκλησία, κρατώντας ανοιχτό το κινητό του. Έμοιαζε να αντιπαραβάλει μιαν εικόνα με τις μορφές των Αγίων στο ναό. Ο πατήρ Βασίλειος τον πλησίασε και τον ρώτησε αν ζητάει κάτι και αν μπορεί να τον βοηθήσει. «Είναι εδώ ένας Άγιος ψηλός, με μακριά γένια και με κόκκινη ζώνη. Με κόκκινη ζώνη. Έλα να δεις την εικόνα του Αγίου Γερασίμου. Εδώ είναι το μοναστήρι του», του είπε ο ιερέας. Όταν ο νεαρός είδε την εικόνα, είπε ότι δεν είναι αυτός που ζητά. Εξήγησε ότι ψάχνει
τον Άγιο που εμφανίστηκε και έκανε καλά μια φίλη του στην Κύπρο, η οποία τον φωτογράφησε μάλιστα. Τότε ο πατήρ Βασίλειος σκέφτηκε ότι μπορεί να ήταν ο πατήρ Γεράσιμος Φωκάς και έδειξε στο νεαρό φωτογραφίες του μακαριστού δεσπότη Κεφαλινίας που είχε στο κινητό του. «Ναι, ναι», είπε ο νεαρός. «Έλα να πάμε και στους τάφους, παιδί μου, να δεις αν τον αναγνωρίζεις και στη φωτογραφία εκεί». Πήγανε και τότε ο νέος είπε «Ο τρίτος δεξιά, αυτός είναι». Συγκινημένος, ο πατήρ Βασίλης άρχισε να του μιλά για την Αγία Ζωή του Μητροπολίτη των 22 ημερών που ενθρονίστηκε στον ουρανό. «Έχεις εσύ αυτή τη φωτογραφία?» ρώτησε ο ιερέας. Τότε του έδειξε τη φωτογραφία και ο πατήρ Βασίλειος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Συγκλονίστηκε όπως και όλοι όσοι γνώριζαν τον πατέρα Γεράσιμο και βλέπουν τώρα αυτή τη φωτογραφία. Ο νεαρός μίλησε με την κοπέλα στην Κύπρο, η οποία έστειλε στον πατέρα Βασίλειο την μαρτυρία της. «Την συγκεκριμένη περίοδο δεν ήμουν καλά. Ξυπνούσα τις νύχτες και δεν μπορούσα να κοιμηθώ μετά. Έκανα συνέχεια εμετούς. Τις τελευταίες ημέρες η κατάστασή μου επιδεινώθηκε και όσο περνούσε ο χρόνος γινόμουν ακόμη πιο χάλια. Το απόγευμα στις 2 Μαρτίου αποφάσισα να πάω στο γιατρό μόνη μου και εκείνος με παρέπεμψε σε εξειδικευμένες εξετάσεις. Αγχωμένη, όπως πήγαινα προς τη Λάρνακα να τις κάνω στο νοσοκομείο, στη διαδρομή υπάρχει ένα ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη και πάντα κάνω το σταυρό μου όταν περνώ από εκεί. Και αυτή τη φορά έλεγα «Παναγία μου, βοήθαμε, Θεέ μου, βοήθαμε». Σε εκείνο λοιπόν το σημείο, όπως προχωρούσα με το αυτοκίνητο, πρόσεξα μια σκιά να με ακολουθεί. Έλεγα συνέχεια «Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, τι είναι αυτό, οφθαλμαπάτη?» Δεν πίστευα στα μάτια μου. Σταμάτησα το αυτοκίνητο, βλέπω πίσω μου. Δεν είχε κάτι. Μετά πάω να προχωρήσω και βλέπω πίσω πάλι έναν ιερωμένο να κρατά κάτι σαν επισκοπική ράβδο και κομποσκίνη πολύ μεγάλο, να κάνει βήμα και να φτάνει το αυτοκίνητο ακριβώς πίσω μου. Εγώ σοκαρισμένη προσπαθούσα να δω αν ήταν τα μάτια μου που με γελούν ή αν ήταν αληθινό. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Και πήρα το κινητό και έβγαλα φωτογραφία τον ιερωμένο που φαινόταν στον καθρέφτη του αυτοκινήτου, για να επιβεβαιώσω την πραγματικότητα. Η φωτογραφία εμφανίστηκε και είναι αυτή που βλέπετε. Επίσης, να σημειωθεί ότι εξαφανίστηκε κάθε σύμπτωμα της ασθενειάς μου. Ήμουν τελείως καλά. Πήγα και στο γιατρό και είπε ότι δεν είχα τίποτα προβληματικό με την υγεία μου. Μετά από μια-δυο μέρες έψαχνα στο διαδίκτυο για να δω ποιος Άγιος ήταν και βρήκα ακριβώς την ίδια μορφή που είχα στο μυαλό μου. Τον Άγιο Δεσπότη Κεφαλινίας, Γεράσιμο Φωκά. Αυτά έγραψε. Εκείνη η γυναίκα. Όσον αφορά την κόκκινη ζώνη, πρέπει να πούμε ότι ο πατήρ Γεράσιμος είχε κάποτε δείξει μια περίτεχνη κόκκινη ζώνη σε πνευματικά του παιδιά. Την φόρεσε μάλιστα μπροστά τους για να του πούν αν ήταν στο μέγεθός του. Δεν έδωσε καμιά σχετική πληροφορία για αυτήν, αλλά αυτή η ζώνη έμοιαζε με βυζαντινή από εκείνες που φορούσαν οι πρίγκιπες. Φαινόταν τόσο πολύτιμη. Από τότε δεν την είχαν ξαναδεί ούτε τον είχαν δει ποτέ ξανά να τη φοράει. Ποιος ξέρει ποιος του την έδωσε. Άνθρωπος, Άγιος, Άγγελος, η Παναγία που αγαπούσε τόσο πολύ. Ποιος ξέρει γιατί η κοπέλα στην Κύπρο τον είδε να φοράει αυτή την κόκκινη ζώνη. Πήγαμε στο σημείο που εμφανίστηκε. Φαίνεται στη φωτογραφία πιο κάτω το ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη. Και λίγο πιο πέρα είναι η Παναγία η Αιματούσα, όπου για χρόνια λειτουργεί ο φίλος του πατρός Γερασίμου από τα φοιτητικά χρόνια, ο πατήρ Σωτήρης Χριστοδούλου, που όταν τον πρωτογνώρισε είπε «Αφού υπάρχει ο Γεράσιμος, υπάρχει και ο Θεός», που έγινε πέρα από φαρμακοποιός άμυστος ιερέας, που έκανε μεγάλη οικογένεια αλλά ακολουθεί και την Ιεραποστολή. Πόσο εύλογη αλήθεια μπορεί να θεωρηθεί η σκέψη
Μήπως με αυτό το θαύμα ο Μητροπολίτης Γεράσιμος ήρθε να χαιρετήσει και τον φίλο του.

Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ», της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις «Επτάλοφος». Είναι αμέτρητες οι καταγραφές, όχι μόνο σε αυτό το βιβλίο των συγγραφέων, αλλά και στο προηγούμενό τους με τίτλο «Λάμψη, ο πατήρ Γεράσιμος και αν είδες, είδες», από τις ίδιες εκδόσεις. Με αυτό το μετά, την κοίμηση. Πατρός Γεράσιμου, μια ελάχιστη αναφορά γίνεται στη σημερινή εκπομπή, στο πρώτο μέρος αυτής της σειράς. Και αν θέλει ο Θεός και στο ξεκίνημα της επόμενης, από τις καταγραφές και τις μαρτυρίες, τις επώνυμες μαρτυρίες ανθρώπων που ψηλάφισαν ακύρατες πλευρές του Χριστού μας, μέσα από αυτές τις υπέρλογες εμφανίσεις στο μετά.

αφού προσφερόταν από τους οικοδεσπότες, αλλά κανείς δεν καθόταν εκεί. Όταν δύο κοπέλες, η Άννα, η Βαλιάνου και η Λαμπρούλα, γαλιατσά του, που ήρθε για το στερνό αντίο στον πνευματικό της πατέρα από τη Νέα Υόρκη, σηκώθηκαν να φύγουν, κάτι ανεξήγητο ακολούθησε. Σε όλη τη διαδρομή με το αυτοκίνητο από το Αργοστόλι στα Σβορονάτα, περίπου 10 χιλιόμετρα απόσταση, έβλεπαν και οι δύο τη φιγούρα ενός ιερωμένου στην άκρη του δρόμου να περπατάει μπροστά τους και το αυτοκίνητο να μην τον προσπέρνα. Την επόμενη μέρα η Λαμπρούλα ήρθε ξανά στο ίδιο σπίτι και ανέφερε στους οικοδεσπότες αυτό το παράδοξο όραμα που έβλεπαν στο δρόμο και πρόσθεσε: «Με τόσα πνευματικά του παιδιά και αδέρφια που ήρθαν και από μακριά, δεν ήταν κι αυτός μαζί μας? Κι εκείνη η πολυθρόνα γιατί έμεινε άδεια? Κι εκείνη η φιγούρα μπροστά μας, γίνεται να περπατάει άνθρωπος πιο γρήγορα από αυτοκίνητο?» Η Λαμπρούλα γαλιατσά του, επιστρέφοντας στην Αμερική, πήγε στην Αριζόνα για να δει τον πατέρα Εφρέμ. Του μίλησε για τον πατέρα Γεράσιμο και του έδειξε τη φωτογραφία του. Ο γέροντας την πήρε, έμεινε να την κοιτάζει, σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και έπειτα την έφερε στο στήθος του, στο μέρος της καρδιάς, και την κρατούσε εκεί, σφιχτά. «Μάνα μου, Παναγία Παρθένα μου, μάνα μου!» Μια τόσο τρυφερή έκφραση. Αυτό έλεγε και δεν άφηνε τη φωτογραφία. Τι του αποκαλυπτόταν άραγε? Πώς έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο, αυτός ο μεγάλος Άγιος? «Κρατήστε τον γερόντα, είναι για σας», του είπε η Λαμπρούλα. Μας μετέδωσε τη σιγουριά της για την ξεχωριστή επικοινωνία εκείνης της στιγμής, σε εκείνο τον συγκεκριμένο τόπο μεταξύ των δύο ανδρών, ενός στη γη και ενός εις τον ουρανό. Ένιωθε και μαζί της και εμείς ότι ο πατήρ Γεράσιμος κάτι φανέρωσε στο γέροντα Εφρέμ, αλλά τι? Και ως φωνή εξ ουρανού, ως φωνή Κυρίου επί των υδάτων, Κύριος επί υδάτων πολλών, στο ανωτέρο ερώτημα που ανέβαινε από το βάθος της καρδιάς μας, ήρθε παραδόξως απάντηση μέσω τηλεφώνου από ένα άλλο πνευματικό πατέρα, σαν να βρισκόταν στη συζήτησή μας. Το πατήρ Γεράσιμος Φωκάς είναι παγκόσμιος. Δεν ανήκει μόνο στην Κεφαλονιά, ούτε μόνο στην Ελλάδα. Και πώς μπορεί να είναι κανείς παγκόσμιος και μάλιστα μετά την κοίμησή του? Νέο ερώτημα που ίσως απαντηθεί από την ίδια τη ζωή του πατρός Γερασίμου, επίγεια και ουράνια, που κάποιες πτυχές της και σε αυτό το βιβλίο ξεδιπλώνονται. Αγαπούσα πολύ τον πατέρα Γεράσιμο και μάλιστα την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων για το πανεπιστήμιο έμενα και στο σπίτι του, γιατί είχαμε στενή οικογενειακή σχέση και ένιωθα ότι η ευλογία που απλωνόταν όπου αυτός βρισκόταν με βοηθούσε στη μελέτη μου. Όμως ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό και εγώ και άλλοι φίλοι μου ήμασταν απαρηγόρητοι. Πήγα για σπουδές στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη, αλλά νοητά είχα πάντα τον πατέρα Γεράσιμο κοντά μου. Κάποια μέρα όμως η νοητή παρουσία του έγινε πραγματική. Την συνέλαβαν οι αισθήσεις μου, τον είδαν τα μάτια μου. Μαζί με μια συμφοιτητριά μου πήγαμε στην αφετηρία των λεωφορείων και μπήκαμε σε αυτό που περνούσε από τη φοιτητική λέσχη. Εκεί πηγαίναμε για φαγητό. Το λεωφορείο ήταν άδειο και ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε μέσα. Εγώ κάθισα αριστερά και οι φίλοι μου δεξιά, πιο μπροστά από μένα. Μόλις καθίσαμε, βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο να μπαίνει στο λεωφορείο κρατώντας τον γνωστό χαρτοφύλακά του. Ήρθε και κάθισε ακριβώς στο κάθισμα πίσω από το δικό μου. Φυσικά εγώ τα έχασα. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί πώς ένιωθα. Σε λίγο το λεωφορείο γέμισε με φοιτητές και πολλοί ήταν όρθιοι. Φτάσαμε στον προορισμό μας και κατεβήκαμε. Εγώ έμεινα να κοιτάζω το λεωφορείο. «Μα τι κοιτάζεις, τι έπαθες?» με ρωτάει η φίλη μου. «Τον ιερέα. Κοιτάζω τον ιερέα», ψελίζω εγώ. «Ποιον ιερέα?» «Δεν είδες έναν ιερέα ψηλό με μακριά γενιάδα που μπήκε στο λεωφορείο και κάθισε πίσω από εμένα?» «Όχι», απάντησε η κοπέλα. «Ωστόσο», συμπλήρωσε,

0: Το κάθισμα πίσω από το δικό σου έμεινε άδειο. Παράδοξο δεν είναι? Πώς εξηγείται που δεν κάθισε κανένας φοιτητής εκεί ενώ ήταν τόσοι όρθιοι? Αργότερα πήρα τηλέφωνο τον πατέρα μου και ζητούσα να μου εξηγήσει τι ήταν αυτό που μου συνέβη. Στους Αγίους δεν υπάρχουν όρια χρόνου, χώρου, γης και ουρανού, μου απάντησε. Πήγαινα στη Λακύθρα με το ποδήλατό μου για να ψάλω στον εσπερινό της Αγίας Παρασκευής και εκεί στις βρύσες, μετά τα σπήλια, μέσα σε ένα αυτοκίνητο βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο. Τον πατέρα Γεράσιμο τώρα, μετά την κοίμησή του. Σταμάτησα, πήγα κοντά του. Μήπως με γελούν τα μάτια μου? Όχι, τον έβλεπα μπροστά μου, κανονικό άνθρωπο. «Γιατί μας άφησες, πατέρα Γεράσιμε? Γιατί έφυγες από κοντά μας?» Με κοίταξα με καλοσύνη. Τα μάτια μου ήταν γεμάτα δάκρυα. «Αυτό ήθελε ο Θεός, παιδάκι μου», μου είπε. Αυτός ο νέος ήταν ένα πρόβατο του Θεού που είχε πέσει σε μια βαθιά χαράδρα του γκρεμού. Και ήταν ο αέρας εκεί που ανέπνεε πνιγυρός, γεμάτος με ρήπους κοινωνικής απόρριψης και περιφρόνησης. Ο πατήρ Γεράσιμος, πιστός στην αποστολή του, έσκυψε στην άκρη του γκρεμού και του άπλωσε το χέρι να πιαστεί. Και δεν ξέχασε ποτέ αυτό το άπλωμα του χεριού. «Με πιστεύετε? Είδα τον πατέρα Γεράσιμο». «Ήμουν νεκρός και ανέζησα», είπε συγκλονισμένος ο κύριος Σπύρος Φωκάς. «Ήρθα να ευχαριστήσω τον δεσπότη, τον ξάδερφό μου, που με επισκέφθηκε στο νοσοκομείο στο Ρίο», συνέχισε δείχνοντας τον πατέρα Βασίλη Παυλάτο τον τάφο του Μητροπολίτη Γερασίμου. Ακούγοντας αυτά τα λόγια, αναζητήσαμε αργότερα τον κύριο Σπύρο Φωκά στην παραλιακή ταβέρνα Καλαφάτη στο Αργοστόλι, που εργάζεται, και με την άδειά του θα μοιραστούμε μαζί σας την αληθινή του διήγηση. 18 Αυγούστου το 2015, εδώ στο μαγαζί όπου δουλεύω, έπεσα κάτω λιπόθυμος. Όπως έμαθα αργότερα, με μετέφεραν στο νοσοκομείο. Η αξονική τομογραφία έδειξε 2 αρτηρίες στον εγκέφαλο να αιμορραγούν. Μεταφέρθηκα στο Ρίο και παρέμεινα σε καταστολή στο νοσοκομείο για 1,5 μήνα. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, η γυναίκα του ασθενούς δίπλα μου μου είπε: «Είχες επίσκεψη από έναν ιερομόναχο». «Αποκλείεται, δεν έχω σχέσεις με παπάδες και δεν ξέρω κανέναν». Εκείνη την ώρα ήρθε και η αδελφή μου, η Τασία. Η γυναίκα επέμενε: «Με ξύπνησε Ευωδία από λιβάνι». Τότε επιβεβαιώνει και μια νοσοκόμα που άκουσε τη συζήτηση ότι όλος ο θάλαμος ευωδίαζε λιβάνι. «Ναι, με ξύπνησε Ευωδία από λιβάνι και βλέπω έναν ψηλό ιερομόναχο με μακριά γενιάδα να στέκει δίπλα στο προσκέφαλό σου και να σε σταυρώνει». Η αδελφή μου η Τασία έμεινε για λίγο σκεφτική και μετά έβγαλε το κινητό από την τσάντα της και έδειξε στη γυναίκα τη φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά, του δεσπότη μας, του ξαδέλφου μας, που ο πατέρας του ο Σπύρος με βάφτισε και μου έδωσε και το όνομά του. «Μήπως ήταν αυτός?» ρωτάει τη γυναίκα. «Ναι, βέβαια, αυτός ήταν, αυτός ακριβώς ήταν». «Μα δεν μπορεί, αυτός έχει πεθάνει. Είναι ο δεσπότης μας που δεν πρόλαβε να ενθρονιστεί, που πέθανε στις 22 Ιουνίου», είπα εγώ σαστισμένος. «Δεν ξέρω τι λέτε. Αυτός ακριβώς ο ιερομόναχος ήταν εδώ και σε σταύρωνε». Η γυναίκα ήταν κάθετη, δεν σήκωνε καμία αντίρρηση. Ο κύριος Σπύρος Φωκάς τα έλεγε όλα αυτά πολύ συγκινημένος. Στιγμές-στιγμές η φωνή του έσπαγε, τα μάτια του θόλωναν. 7 γιατροί σήκωσαν ψηλά τα χέρια και συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι με ανθρώπινα μέσα αυτή η σοβαρή κατάσταση σίγουρα έπρεπε να αφήσει σημάδια. Πρόβλημα στην ομιλία, στην κίνηση. Και τώρα είμαι εδώ καλά και δουλεύω και μιλώ και γελώ. Και κάτι άλλο. Δυστυχώς εγώ βλαστήμαγα. Λοιπόν, κόπηκε η βλαστήμια. Ήταν σκηνή και κόπηκε. Κυρία Έλλη Χαρτουλιάρη, μια τελευταία μαρτυρία. Μόλις μπήκα στο δωμάτιο του νοσοκομείου, πήγα να μιλήσω στον άντρα μου, αλλά η κόρη μου η ευτυχία με απέτρεψε, λέγοντάς μου ότι είχε πολύ ανήσυχο βράδυ και πριν λίγο αποκοιμήθηκε. Το πρόσωπό του φαινόταν ήρεμο. Άνοιξε τα μάτια του και μας είπε: «Έφυγε ο Γεράσιμος». Σημειωτέν ότι Γεράσιμο σκέτο μόνο τον Φωκά αποκαλούσε, όλους τους άλλους τους έλεγε με το επίθετό τους. Εμείς νομίσαμε ότι άρχισε να θυμάται, ότι επανερχόταν η μνήμη του και ότι εννοούσε ότι έφυγε από τη ζωή. «Ναι, Τάκη μου, έφυγε ο πατήρ Γεράσιμος. Το 2015. «Όχι, δεν εννοώ αυτό, το ξέρω. Τώρα ο Γεράσιμος ήταν εδώ, δεν τον είδατε?» «Όχι, δεν τον είδαμε. Πού ήτανε?» «Εδώ στην καρέκλα. Δίπλα μου καθόταν. Έμεινε κοντά μου. Πολύ, είπαμε πολλά. Τι φορούς?» «Τα άμφια του τα αρχιερατικά. Τα λευκά του άμφια». «Τι σου είπε φεύγοντας?» «Ότι όλα θα τακτοποιηθούν. Ακόμη και το θέμα του τόπου του ναυαγίου του Αποστόλου Παύλου». «Εννοεί, μείναμε εννοεί». Σε λίγο σηκώθηκε και μετά από 17 μέρες στο κρεβάτι στάθηκε στο παράθυρο και έμεινε να κοιτάζει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Έπειτα του έκαναν μαγνητική και ο γιατρός λέει στο γιο μου, τον Αντώνη: «Μπορείτε να φύγετε?» «Να φύγουμε?» ρωτάει αυτός έκπληκτος. «Αυτή η κατάσταση δεν θα έπαιρνε μήνες. Μόλις νοικιάσαμε και διαμέρισμα. Έλα να δεις τις δυο δισκέτες. Εδώ στην πρώτη φαίνεται το αιμάτωμα 4 εκατοστά, ενώ εδώ στη δεύτερη δεν φαίνεται τίποτα, έχει απορροφηθεί. Γιατί να μείνετε εδώ? Δεν υπάρχει λόγος». Πηγαίνοντας για Κυλλήνη, από όπου θα παίρναμε το καράβι για την Κεφαλονιά, περάσαμε από τον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα, όπου ακούγονταν ψαλμωδίες του Εσπερινού, της μεγάλης γιορτής του Αγίου στις 29 Νοεμβρίου του 2018. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ. Δεν ξέρουμε πώς θα καταφέρουμε να αποχωριστούμε αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Να τους ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά που το έστειλαν. Με αγάπη στην εκπομπή μας, τώρα ζω. Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορούν οι Άγιοι του Θεού και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος τις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. Μετά. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Αυτός είναι ο τίτλος πάντοτε μας σαγηνεύει όταν παίρνουμε ένα βίο Αγίου των ημερών μας στα χέρια μας. Πάμε συνεχώς στις πίσω σελίδες να διαβάσουμε αυτό το κεφάλαιο με τον τίτλο «Εμφανίσεις, θαύματα μετά την κοίμηση». Είναι αυτό το κεφάλαιο με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού μας. Σε τέτοια κεφάλαια καταφεύγουμε σε αυτήν την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά», μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Εμείς βέβαια θα εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. «Βοήθη μη τη απιστία, Κύριε και Θεέ μου». Και στέλνει ο μεμαρτυρημένος Άγιος Θεός, δείχνοντας την άπειρη συγκατάβασή του, στέλνει συνεχώς τέτοιες έμψυχες ακύρατες πλευρές να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις, αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Για πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
3: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου το απόγευμα και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
4: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
5: Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, οι μεγάλοι ευεργέτες μας. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουσταίνη.
6: Χριστός Ανέστη. Συνεχίζεται η χαρά μας. Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, με την Αγία Ανάσταση του Ιησού Χριστού μας, του Κυρίου μας, και αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία και ελπίδα και δύναμη. Περνάμε δύσκολες ημέρες. Πολλές φορές έρχονται τα πάνω κάτω. Αλλά αφού έγινε η Ανάσταση, όλα έρχονται δεύτερα. Άλλαξε την τάξη των πραγμάτων. Έχουμε νέα τάξη πραγμάτων. Την αληθινή τάξη. Την αληθινή νέα τάξη. Που είναι η κυριαρχία του Αναστάντος, ο οποίος μετά την Ανάστασή του είπε στους Αποστόλους και μαθητάς εις το όρος της Γαλιλαίας: «Εδόθημι πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Έχω μου εδόθη από το Θεό Πατέρα κάθε εξουσία, όλες οι εξουσίες, και στον ουρανό και στη γη. Ως θεάνθρωπος πλέον». Οπότε ο άνθρωπος είναι στην κορυφή της δημιουργίας και της πλάσεως. Ενίκησε ο Χριστός με την Αναστασή, το θάνατο, την αμαρτία, τη φθορά, την απάτη, το σκοτάδι, το διάβολο και τον Άδη. και είναι νικητής του θανάτου και του άδου. Και όπως μας λέει στην Αποκάλυψη, κρατάει στα χέρια του, στο πρώτο κεφάλαιο, τα σκλής του άδου και του θανάτου. Και λέει, εγώ είμαι ο Ιησούς, ο οποίος σε γενόμη νεκρός και ειδού ζω. Πέθανα και να τώρα είμαι ζωντανός και δεν πεθαίνω ποτέ πάλι. Οπότε έχουμε ελπίδες πια κι εμείς. Για μας αναστήθηκε ο Χριστός, αφού για μας σταυρώθηκε. Και για μας αναστήθηκε. Σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας. Να δικαιωθεί το σχέδιο της δημιουργίας του Θεού, το οποίο ανέκοψε και εμπόδισε κατά κάποιο τρόπο ο αρχαίος κακοσόφης στον Παράδεισο, ρίχνοντας τους πρωτοπλάστους στην παράβαση της εντολής του Κυρίου. Και φάνει προς στιγμήν πως ματαιώνεται το έργο και το σχέδιο του Θεού. Και ο Κύριος εις μάτιν επίησε τον κόσμο και τον άνθρωπον. Και πως εθριάμβευσε ο αντίδικος, το σκοτάδι. Όμως ο Θεός κάνει πάντα το δικό του, κάνει πάντα το θέλημά του, έστω και με καθυστέρηση, που γι' αυτήν φταίμε εμείς ένεκα τις ελευθερίες μας, και κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να αντισταθεί στη βουλή του. Έτσι και εδώ λοιπόν ο Κύριος εν ανθρωπίσας συγχώρεσε τον άνθρωπο, τον χώρεσε κοντά του και τον δικαίωσε. Δηλαδή το σχέδιο του Θεού επέτυχε και πήγε το σχέδιο να πάμε από τον επίγειο Παράδεισο στον επουράνιο και να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Να μειωθούμε ηθικώς με το Θεό και να χωρέσουμε, αφού εκείνος μας συγχωρεί, το Θεό μέσα μας και να γίνει κάθε ύπαρξη και κάθε οντότης χώρα του αχωρίτου. Καταλαβαίνετε τι πρόγραμμα έχουμε που λέμε στα κομπιούτερ, τι προοπτική έχουμε. Γι' αυτό και ο άνθρωπος δεν χορταίνει πάνω στη γη με τίποτε. Λέτε, αν κατασκευαστικό το λάθος? Όχι. Έγινε κατά την πορεία το λάθος. Έχασε το δρόμο του άνθρωπος και τον προορισμό του. Και όταν είναι φτιαγμένος για τον πλούτο του Θεού, τον πλούτο του Παραδείσου, να έχει πλούτο τον Κύριο, πλούτο του ανθρώπου είναι ο Θεός. Αβραάμ ήταν πλούσιος φόθρα και έμενε σε σκηνές, γιατί είχε τον πλούτο του Θεού. Και ήταν γεμάτος. Άλλαξαν τα πράγματα με την παράβαση. Και θέλοντας να γεμίσει πια ο άνθρωπος με το Θεό και δεν μπορούσε, αφού τον αρνήθηκε, προσπάθησε να γεμίσει με όλα τα επίγεια. Εξού και η φιλαργυρία. Η φιλαργυρία έχει βαθύτατες ρίζες και θεολογική εξήγηση. Δεν χορταίνει πια ο άνθρωπος. Τι σημαίνει ότι έχει προοπτική να χωρέσει το αχώρητο. Έχει απόλυτες τάσεις ο άνθρωπος. Γι' αυτό και βλέπετε οι φιλάργυροι πόσο ταλαιπωρούνται και οι πλεονέκτες πόσο υποφέρουν. Κάτι λάθος έχει γίνει εκεί. Μπορεί να αλλάξεις, να πατήσεις το κουμπάκι και να αλλάξεις και να μπει στον πλούτο του Θεού. Και τότε να μην θέλεις τίποτα άλλο, όπως ο Ζακχαίος. Του πάτησε το κουμπάκι ο Ιησούς, τον άλλαξε. Μπήκε η χάρη του Χριστού σε αυτόν τον άνθρωπο που ήταν και απατεώνας και αμαρτωλός και καταχράστης. Και τότε πια δεν ήθελε αυτά. του φαινόντουσαν αστεία και γελία, του φαινόντουσαν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σκύβαλα. Και όταν τον κατηγορούσαν οι Φαρισαίοι, κατηγορούσαν τον Χριστό έμεσα, πως πήγε τάχα στον αμαρτωλό να καταλύσει, τάξει ο Ζακχαίος και στάθηκε, σταθείς λέει το Ευαγγέλιο, δε με έντονη αντίθεση. Στάθηκε και είπε στον Κύριο, ιδού τα ημείς των υπαρχόντων μου δίδομοι της πτωχής. Τα μισά ποσά έχω και είχε πάρα πολλά, τα δίνω στους φτωχούς. Αφού βρήκα εσένα τον πλούτο, αυτά είναι φτώχεια. Τα δίνω στους ανθρώπους που τους τα είχα στερήσει. Γιατί ό,τι έχουμε και περισσεύει, λέει ο Μέγας Βασίλειος, δεν είναι δικό μας. Ανοίξει εκείνο που δεν έχει. Να το δώσουμε. Ο μαρξισμός και οι άλλοι να το βουτήξουμε και να μην το δώσουμε ποτέ. Είναι ωραίο πρόσχημα αυτό, όπως το πρόσχημα του Ιούδα με το μύρο. Και ύστερα αποκατέστησε και τις αδικίες. Και όποιον αδίκησα, το δίνω 4 φορές επάνω. Σκουφαντός είναι αδικό εδώ. Αδικό εμπράκτος. 4 φορές επάνω, έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Αδίκησες ένα 100 ευρώ, θα του δώσεις 400 για αποκατάσταση. Και ηλική και ηθική. Τον πλήγωσες, τον δυσκόλεψες, τον εστέρισες. Τι φιλάνθρωπα είναι τα ρήματα και της Παλαιάς Διαθήκης. Και πλέον ο άνθρωπος αυτός βρήκε το δρόμο του. Μετάνοια, τι είναι η μετάνοια? Να έρθει πάλι ο Θεός στην ψυχή μου και στη ζωή μου. Και αμαρτία τι είναι? Να μου λείψει ο Θεός μου. Τι είναι αμαρτία κατά το Μεγάλο Βασίλειο? Απουσία Θεού. Να το. Να μην έχει κανείς το Θεό του. Να είναι ο άθεος εν το κόσμο, ο Μέγας Παύλος προς Εφεσίους. Και μετάνοια είναι να ξαναρθεί στην ψυχή μου ο Θεός μου και ο αδελφός μου. Παραβολή τα σώπη τα λέει. Γιατί ο άστος βρήκε και τον πατέρα του Θεού και τον αδελφό του. Έστω και αν ο αδελφός δεν τον ήθελε. Αυτή είναι η μετάνοια. Γι' αυτό είναι μεγάλη υπόθεση η μετάνοια στην Εκκλησία και στη ζωή μας. Ο Ισάκος Σύρος λέει ότι η μετάνοια είναι η σόβια κατάσταση. Μετανοεί συνεχώς ο άνθρωπος και καλεί τον Θεό κοντά του και θέλει να τον έχει και τον βρίσκει κάθε μέρα και βάζει αρχή κάθε μέρα, λέει ο Μέγας Αντώνιος. Βάζουμε αρχή κάθε μέρα. Αρχίζουμε και αρχίζουμε και αρχίζουμε. Άλλωστε εδώ είναι η αρχή της αιωνίου ζωής, είναι το πρελούδιο. Εδώ αρχίζουμε. Γι' αυτό και οι παλαιότεροι όταν έπιναν και έτρωγαν και ευχόντουσαν γιορτινές ημέρες ή άλλες, τι εύχοντο, καλή μετάνοια και καλό παράδεισο. Και στα μέρη μας λέγανε να σε θυμηθεί ο Θεός. Να σε θυμηθεί ο Θεός. Βέβαια. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι όταν τους επισκέπτει ο Θεός σε ράβδο, με αρρώστιες, με δοκιμασίες, με φτώχειες, με ανέχειες, με αδικίες, με σκοφαντίες. Τι κάνανε παλιά και τώρα μερικοί, τι κάνουν? Χαίρονται. Χριστέ μου, σε ευχαριστώ που δεν με ξέχασες. Ενώ άλλοι δυσκολεμένοι αγανακτούν. Σε μένα Θεέ μου και γιατί Θεέ μου? Ή ο άλλος ήταν να αρπάξει την ευκαιρία να πει: Θεέ μου, σε ευχαριστώ που μου επιτρέψεις και γίνονται αυτά. Σε ευχαριστώ, Θεόλη μου, που με εμπιστεύεις αυτά. Είχε πάει κάποτε προετών στο γέροντα Πορφύριο που ζούσε ένα παλικάρι και το ανέφερε για κάτι που τον βασάνιζε. Τον βασάνιζε πολύ πολύ. Τώρα ο γέροντας πού θα τον πιάσει αυτόν και τι να του πει? Του ήρθε μια φλασιά του γέροντα, μια φώτιση θεϊκή. Και του λέει: ρε παλικάρι, πολύ τυχερός είσαι. Έλα ρε παππούλι, με κοροϊδεύεις και εσύ, λέει. Μου τη λένε όλοι, μου τη λες και η αφεντιά σου. Εγώ άλλο θέλω από σένα. Όχι, παιδί μου, λέει, εγώ δεν σε κοροϊδεύω. Γιατί με τυχερός τότε, γέροντα, λέει. Έλα ρε παιδάκι, λέει, σου εμπιστεύτηκε ο Θεός ένα βασανάκι για να δει τι θα κάνεις και πώς θα το χειριστείς και εσύ φωνάζεις. Κάτσε ρε αδερφέ, για να τα αφήνεις απάνω του. Πες Θεούλη μου, αυτό επέτρεψες, εγώ το αφήνω απάνω σου. Κανόνισε εσύ. Και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, λέμε κάθε μέρα στην εκκλησία. Και όλη μας τη ζωή, και αυτούς και αλλήλους, και τους αυτούς μας και τους άλλους, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, πάσαν την ζωή. Στο Θεό δεν αφήνουμε μόνο την ψυχή μας, τα αφήνουμε όλα. Δεν είμαστε μόνο φυσίτες οι Ορθόδοξοι. Όχι, τα αφήνουμε όλα. Όλα. Και ο Θεούλης τι κάνει, κανονίζει. Κανονίζει. Θέλει να του έχουμε εμπιστοσύνη και θέλει και να τον ομαλώνουμε και καμιά φορίτσα, έτσι. Όχι ο Άγιος φοβερά θέλει, αλλά κάπου εκεί πάει. Γιατί? Γιατί τότε είναι σχέση. Όταν κάποιον τον αγαπάς ή κάποιον τον βρίζεις, και τα δύο τι είναι, σχέση. Σχέση. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν το λέω τώρα, είναι αποκάλυψη, τρίτο κεφάλαιο. Δεν είσαι, λέει, ούτε θερμός, ούτε ψυχρός, αλλά χλιαρός, αδιάφορος. Και εμέσωσε, θα σε κάνω εμετό. Γιατί εκείνος που αγαπά είναι σχέση, αλλά εκείνος που βρίζει είναι σχέση. Σχέση όμως από την άλλη όψη του φεγγαριού. Το οποίο με ένα κουμπάκι αυτό, μεταποιείται πολύ ο Γιώργος Πορφύριος και γίνεται τι, αγάπη. Τι είναι η γκρίνια, δυσκολεμένη αγάπη. Καλύτερα, αξόδευτη αγάπη. Γιατί γκρινιάζει η ψυχή, γιατί θέλει η ψυχή και το Θεό και τον αδελφό και την αρετή και την αγάπη και την ηρεμία. Όταν δεν τα έχει αυτά τα πράγματα, τις αστερούμε εμείς ως προαίρεση και ως ελευθερία. Τι κάνει η ψυχή τότε, γκρινιάζει. Κάτι θέλει. Έχει, όπως θα έλεγε ο Αΐμις του Ασκαράτος, την κλαψοφαγούρα. Ή όπως λέει ο Παδιαμάντης, των στριγκλισμών. Τι είναι ο στριγκλισμός, να μην σ' αρέσει τίποτα. Να μην σ' αρέσει τίποτα. Υπάρχει όμως κάτι που αρέσει σε όλους. Αυτό είναι ο Κύριος. Θα μου πείτε γιατί τα είπαμε όλα αυτά. Για να διεταρνώσουμε ένα πράγμα. Το μεγάλο δώρο που μας έκανε ο Ιησούς Χριστός. Την Αγία του Ανάσταση. Μας ελευθέρωσε. Και από το θάνατο, αλλά και από την έκρα της ψυχής μας. Και μας έδωσε ελευθερία. Μας έδωσε την εσωτερική αναγέννηση, την πρώτη Ανάσταση, που λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Και αναπνέουμε και χαιρόμαστε και νιώθουμε στην Εκκλησία Αρχοντόπουλα. Και η Ανάσταση δεν είναι μόνο 40 μέρες, αλλά ολοχρονής και διαβίου. Εισπράττουμε την Ανάσταση του Χριστού μας κάθε μέρα. Ένα παράδειγμα. Έχουμε φέρει πίν μια θλίψη μεγάλη, μια στενοχώρια ασήκωτη, έναν πόνο αβάσταχτο. Και κάνουμε λίγη προσευχή στον Αναστάντα, γιατί στενοχώρια δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ. Και τι γίνεται? Αισθανόμαστε πως αναστενόμεθα, πως το κακό υποχωρεί δια της Αναστάσεως, θα λέει και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, με την Ανάσταση και ένεκα της Αναστάσεως. Η Θεία Ανάσταση, η χάρη, η δύναμη του Αναστάντος, τι κάνει? Μας αλασταίνει. Μας αλασταίνει. Μας αλασταίνει. Ή κάνουμε ευχή για έναν που είναι άρρωστος, είναι στενοχωρημένος, είναι πονεμένος. Και εκεί καθώς κάθεται, τούρτε μια δύναμη άλλη. Αλλάζει το κλίμα, αλλάζει η ψυχή του. Αλασταίνεται. Τι συνέβη, τι έγινε? Η προσευχή του μετέδωσε τη δύναμη της Αναστάσεως. Γι' αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππισίους, να γνωρίσουμε Αυτόν τον Ιησού Χριστόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Το έθνος μας και γένος μας 400 χρόνια στην τουρκοκρατία πώς βάσταξε. Σήμερα πώς βαστάει με την νέα τουρκοκρατία, έχετε πάει στο κέντρο της Αθήνας, τι γίνεται? Είναι κατεχόμενη η Αθήνα πλέον. Δεν υπάρχει Ελλάς εκεί. Και προχθές είχαν πάει μερικοί Έλληνες με σημαίες ελληνικές διαμαρτυρηθούν και όρμησαν επάνω τους. Κούρδοι και όλοι οι άλλοι και τους τύπες γραμματέα βρίσκαν μπροστά και τους πλήγωσαν. Δεν τα λένε αυτά τα μέσα ενημερώσεως. Φθάνουν οι Έλληνες και αντιδρούν τώρα και είναι καλό αυτό. Γιατί μας κάνουν γενοκτονία. Δεν έκαναν μόνο στους ποντίους τότε και σήμερα στην πατρίδα μας γίνεται γενοκτονία. Φοβερή γενοκτονία. Τους Έλληνες έχουμε ως είδος υπό εξαφάνιση. Το βλέπετε. Μας έφεραν όλους εδώ πέρα και μας κουβαλάνε. Σε 20 χρόνια, μου λέει κάποιος το μεσημέρι, οι ξένοι θα είναι 5 εκατομμύρια. Οι Έλληνες που θα είναι, με την υπογεννητικότητα που έχουμε και με την εξόντωση που μας επιβάλλουν, θα φτάσουμε να μην έχουμε πατρίδα. Να μας ξένοι στον τόπο μας. Το ευτύχημα είναι ότι ξυπνάμε και το καλύτερο θα είναι να μας ξυπνήσει η Ανάσταση. Και να το κάνει ο Αναστάς. Γιατί μας αγαπάει τους Έλληνες παραπάνω. Γιατί μας αγαπάει, δεν κάνει χατήρια. Τι ο Έλληνας έχει αγάπη στην ψυχή του. Έχει φιλότιμο. Και ο χειρότερος ακόμη είναι ο καλύτερος από όλους αυτούς που μας κουβαλάνε εδώ πέρα. Και ο χειρότερος ακόμη έχει αισθήματα. Έχει αγάπη, έχει καλοσύνη. Και γιατί? Γιατί είναι παιδί της Αναστάσεως. Γιατί είναι ο Ρωμιός. Γιατί είναι ο Ορθοδόξος βαπτισμένος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το ξέρετε αυτό. Μεγάλο δώρο. Και όπως έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, μπορούσε ο Θεός να μας είχε κάνει και μουλάρια. Δεν μας έκανε. Μας έκανε Έλληνες και Ορθόδοξους. Μεγάλη δωρεά. Μεγάλη προσφορά και μεγάλη τιμή. Η Ανάσταση του Χριστού λοιπόν είναι κορυφαίο γεγονός για την Εκκλησία και τα σύμπαντα. Δεν βοήθησε και δεν ανόρθωσε και δεν ανέστησε μόνο το γένος των ανθρώπων, αλλά εστερέωσε, προσέξτε αυτό, και τα αγγελικά τάγματα του ουρανού. Ξέρετε αυτό, το λέει Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εστερέωσε την Οικουμένη. Εκείνα δεν ήταν στερεωμένα. Μπορούσαν και να μετατραπούν από άγγελοι σε δαίμονες, όπως έγινε και με τον Ασφόρο και με τον Τρίτο των συνεκπεσόντων αγγέλων. Τώρα με την Ανάσταση του Χριστού τι έγινε? Εστερεώθησαν και αυτοί και έγιναν άτρεπτοι. Σταθεροί πια στο καλό και αγάθο. Ξέρετε τι ωραίο είναι αυτό? Γι' αυτό και το Μέγα Πάσχα το βράδυ, τι ψάλλουμε καθώς βγαίνουμε για τη λιτανία της Αναστάσεως? Την Ανάστασή σου Χριστέ Σωτήρ, άγγελοι μνού συνεμβρανείς και ημάς της επηγής καταξίωσον, ελκαθαρά καρδία σε δοξάζει. Γι' αυτό με την Ανάσταση του Χριστού εφραίνεται και χέρι πάσα εκτίσεις, ουρανό, ουρανός και γη. Και γέμισε φως το παν. Ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Και ο ουρανός και η γη και ο Άδης. Πει στον Άδη ο Χριστός. Και νέκρος στον Άδη με την αστραπή, με τη δόξα και

θετικά και αυτοκρατορικά τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου, που τα έχει και ο άπιστος και ο άθεος και ο πιστός και ο βλαμμένος και ο καλός, όλοι είναι τα δώρα του Θεού. Κατοχύρωσε τα φυσικά δικαιώματα και την άνεξη θρησκεία. Στα Μεδιόλανα, στο σημερινό Μιλάνο της Ιταλίας, μαζί με τον συναυτοκράτορά του Λικίνιο, παρακαλώ, δύο αυτοκράτορες που κυβερνούσαν την οικουμένη έκαναν συμφωνία και πήραν απόφαση να είναι οι άνθρωποι ελεύθεροι να πιστεύουν όποιον Θεό θέλουν, αρκεί να μην παραβλάπτουν τον άλλον. Οπότε έτσι καταργούνται και οι διωγμοί. Γιατί ο Ερατόφυλλος Κωνσταντίνος δεν τάχθη φανερά υπέρ των χριστιανών, θα ξεξικωνόντουσαν όλοι οι άλλοι και θα γινόταν εμφύλιος. Ήταν σοφός ή δεν ήταν, παρακαλώ? Ήταν ικανός ή δεν ήταν ο Κωνσταντίνος? Και οι σημερινοί κολοκυθάδες πόσο σοφοί και πόσο ικανοί είναι? Βέβαια. Και έτσι λοιπόν κατοχύρωσε νομοθετικά ο Μέγας Κωνσταντίνος τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου. Ποιος άλλος το έκανε αυτό? Και μέσα σε αυτό το αγέρι αυτής της ελευθερίας και ανεξιθρησκείας αναπνέουμε μέχρι σήμερα, με εξαίρεση μερικά σκοτεινά διαλύματα. Έφερε την πρωτεύουσα στην Ανατολή και, όπως λέει ο Σερ Στίβεν Ράνσιμαν, ο Άγγλος αυτός απολογητής του Βυζαντίου, μη ορθόδοξος αλλά σκέπτο ορθόδοξος, ο Κωνσταντίνος ήρθε στη Ρώμη, τους είπε για τον Χριστό και οι συγκλητικοί και οι άλλοι είχαν βαθιές προκαταλήψεις. Και τι κάνει? Εστράφει προς Ανατολάς, ήρθε στην Ανατολή ο Κωνσταντίνος για να συνεννοηθεί και για να ζήσει. Για να ζήσει ο κόσμος. Γι' αυτό ο Κωνσταντίνος τι είναι? Και Μέγας και εις Απόστολος. Σημαίνει εις Απόστολος αυτός που είναι ίσως με τους Αποστόλους. Και όπως λέει ο εθνικός μας ιστορικός ομώνυμος του Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη έκαναν έργο ίσον με τους Αποστόλους. Ίσον με τους Αποστόλους. Γι' αυτό και ο λαός μας σου στιμά. Είναι ευεργέτε και προστάτε μας. Είναι τα δύο χέρια του Χριστού που όταν οι διωγμοί είχαν φέρει σε μεγάλη δυσκολία την επίγεια άκρη στην Εκκλησία, τα άπλωσε αυτά τα χέρια, το λέει ο Νεκτάριος. Τα άπλωσε τα χέρια του απάνω στη γη. Ο Χριστός τα χέρια του Κωνσταντίνου και την Ελένη και πήραν αγκαλιά την ανθρωπότητα και τη βγάλαν από την πλάνη, από την αίρεση, από τη σύγχυση, από τη δουλεία, από όλα. Τι να πούμε, πόσα ευχαριστώ να πούμε στον Κωνσταντίνο και στην Αγία Ελένη. Πόσα ευχαριστώ να τους πούμε. Ο λαός το αισθάνεται, το εισπράττει, σ' αγαπά, θεωρεί πατέρες του. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι το εγγόνι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ο παππούς του. Πατέρας και των δύο ποιος είναι? Όποιος το βρει αμυφθείστε. Ο Χριστός. Πατέρας και των δύο είναι ο Χριστός. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο του Χρήστη Ζωαλοκώστα. Καλός συγγραφέας και ένθεος. Μέγας Αλέξανδρος, ο πρόδρομος του Ιησού. Βρείτε το και διαβάστε. Ο Άγιος Νεκτάριος πώς ονομάζεται το Μέγα Αλέξανδρο? Ιησού του Ναβί. Ιησού του Ναβί του Ελληνισμού. Όπως εκείνος έφερε τις 12 φυλές του Ισραήλ από την Αίγυπτο και τις εγκατέστησε στη γη της Επαγγελίας, έτσι και ο Μέγας Αλέξανδρος εγκατέστησε τον ελληνικό πολιτισμό στα πέρατα της Οικουμένης. Και έκαμε την ελληνική γλώσσα διεθνή γλώσσα στα χρόνια του Χριστού. Και όταν ήρθε ο Ιησούς βρήκε διεθνή γλώσσα, όχι τη ρωμαϊκή που η ρωμοκρατία τότε ήταν σε ισχύ, αλλά την ελληνική. Γι' αυτό και ο Παράκλητος τι διάλεξε, ποια γλώσσα διάλεξε να γραφεί το Ευαγγέλιο πρωτοτύπος? Την ελληνική, παρακαλώ. Δεν δώσαμε εμείς οι Έλληνες, καφώνται μερικοί Έλληνες, παριστάνε και δεν ξέρω και τους σοφούς και τους αυτούς. Είναι ακραία αυτά τα πράγματα, εγώ δεν συμφωνώ. Ο Παράκλητος πήρε την ελληνική γλώσσα, ήταν διεθνής της εποχής εκείνης, όπως είναι η αγγλική σήμερα. Αλλά και είναι η τελειότερη γλώσσα που μπορεί να εκφράσει τα πάντα. Μπορεί να εκφράσει τα πάντα. Έτσι λοιπόν, έχουμε τους δύο μεγάλους, τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Ο λαός μας το αισθάνεται, τους αγαπά.

0: Γι' αυτό σπάνια σε οικογένεια υπάρχει το ένα όνομά της, αν όχι και τα δύο και τρία πολλές φορές. Και Κωνσταντίνος και Ελένη και Κωνσταντίνα και ό,τι θέλεις. Και ο κυβερνήτης μας εδώ και πολλοί από την κυβέρνηση και πολλοί από την αντιπολίτευση έχουν το όνομα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μας ακολουθεί. Μας ακολουθεί. Και 11 αυτοκράτορες του Βυζάντιου ήταν το όνομα του Κωνσταντίνου. Ο πρώτος εκείνος και ο 11ος ο Παλαιολόγος, ο οποίος ήταν πολύ σπουδαίος, αλλά ήταν σε μηδενικές συγκυρίες. Και δεν παρέδωκε την πόλη. Έπεσε μαχόμενος ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Θα έρθει πάλι. Πώς θα έρθει και τι θα κάνει. Ο Θεός το ξέρει. Θεία πρόνοια. Αλλά δεν βλέπω την ώρα να έχει ήδη φύγει η αδελφή μου. Και είχε ένα καλό παλιό μέρος ο Κωνσταντίνος, το πω και αυτό. Έλεγε. Να μην περιγελάτε κανέναν άνθρωπο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είχε αγκαλιάσει την οικουμένη ολόκληρη, χριστιανούς και μη. Και να μην περιγελάτε και να μην περιφρονείτε κανέναν άνθρωπο. Γι' αυτό τα πέθανε ο Κωνσταντίνος. Τι κάνανε. Οι χριστιανοί τον κατέταξαν με τους Αγίους. Και οι ειδωλολάτροι, οι άπιστοι και οι άθεοι τον κατέταξαν με ποιους. Με τους θεούς παρακαλώ. Θεός ήταν ο Κωνσταντίνος λέει. Που κατέβηκε στη γη. Μας αγκάλιασε όλους, μας φρόντισε όλους, μας αγάπησε όλους. Γι' αυτό και κλαίγανε όλοι και δεν ξέρανε πού να πάνε, σε ποιον να πάνε να παρηγορηθούν όταν πέθανε ο κοινός προστάτης και πατέρας ο Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, η Αγία Δελένη, η Τοϊσάξια και παραπάνω από εκείνον. Γι' αυτό και την ανεκήρυξε Αυγούστα, όχι Βασίλο Μητρά, Βασίλισσα. Πρώτη φορά η γυναίκα γίνεται αυτοκράτορ. Ας τα ακούσουν οι γυναίκες αυτό. Πρώτη φορά στον κόσμο η γυναίκα γίνεται αυτοκράτορ. Είναι η Αγία Ελένη. Μετά έχουμε την Αγία Θεοδώρα, μετά έχουμε την Ίνδια Αθηναία, στο Βυζάντιο παρακαλώ. Το θεωρούν καθυστερημένο, καθυστερημένοι αυτοί οι βλάκες που λένε αυτά. Ας δούμε το αληθινό Βυζάντιο που είναι και θα θαυμάσουμε. Για το Βυζάντιο έχει Χριστόν αναστάντα. Και έχει ακόμα. Γι' αυτό και το χτυπάνε και σήμερα ακόμα. Αλλά και όπου τη γη οι αγαθοί τρέχουν και στην Κωνσταντινούπολη και παντού και στα μέρη εκείνα που έδρασε το Βυζάντιο και ψάχνουν να βρουν την απερασμένη δόξα του Βυζαντίου, που είναι δόξα του Ευαγγελίου, που είναι δόξα της Εκκλησίας, που είναι δόξα της Αληθείας, που είναι δόξα του Φωτός.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το Πρακτορείο Ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: συναξαριστής της ημέρας.
1: Μαΐου σήμερα, μνήμη των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης. Των Ιερομαρτύρων Τιμοθέου, Πολίου και Ευτυχίου, του Αγίου Αδελφίου Επισκόπου Ονόφης Αιγύπτου, των Αγίων Μαρτύρων Πολιεύκτου Βίκτορος και Δονάτου, του Οσίου Πατρός Ιμών Βόρου, του Οσίου Οσπιτίου του Ερημίτου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Χριστοφόρου Πρώτου Πατριάρχου Αντιοχίας, του Αγίου Βασιλείου Επισκόπου Ρουαζάν Ρωσίας, του Αγίου Κωνσταντίνου Ηγεμόνα του Μουρόμ και των Ιών αυτού Αγίων Μιχαήλ και Θεοδόρου των Θαυματουργών, του Αγίου Κωνσταντίνου του Διαχριστών Σαλού, του Αγίου Κασιανού του Έλληνος Επισκόπου Ούγκλη Χρωσίας, του Οσίου Αγαπητού του Μποροβίτσι, της Αγίας Ελένης πριγκιπίσης της Σερβίας, του Αγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου πρίγκιπος της Βλαχίας και των συναθλησάντων αυτών κατά το έτος 1714 και του Αγίου Νεομάρτυρος Παχουμίου, ο οποίος μαρτύρησε στο Ουσάκι της Φιλαδελφίας το έτος 1730. Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη. Όσοι αντιστρατεύονται κατά καιρού στην Ορθόδοξη πίστη, μισθούν αφάνταστα τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Αλήθεια είναι ότι η άπειρη σοφία του Θεού τον κάλεσε και τον ανέδειξε εις Απόστολο και Μέγα Βασιλέα. Ο Άγιος Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 274 μετά Χριστό. Πατέρας του δε ήταν ο Κωνσταντίος ο πρώτος οχλωρός και μητέρα του η Αγία Ελένη, Ελληνίδα και Χριστιανή. Το 293 ο Κωνσταντίος έγινε Κέσαρας της Δύσης. Ο Διοκλητιανός, για να εξασφαλίσει εγγύηση από τον Κωνσταντίο, κράτησε ως όμηρο τον Κωνσταντίνο στην Οικομίδια. Ο Κωνσταντίος κάλεσε το γιο του και όταν ο πατέρας πέθανε, ο Κωνσταντίνος έγινε Κέσαρας της Γαλατίας. Στη Ρώμη, ο λαός επαναστάτησε κατά του Μαξεντίου και κάλεσε τον Κωνσταντίνο να γίνει Αύγουστος. Ο Κωνσταντίνος με το στράτευμά του προχώρησε τότε για τη Ρώμη. Την παραμονή δε της μάχης, ο Κωνσταντίνος μέρα μεσημέρι είδε στον ουρανό φωτεινό σταυρό με την ελληνική επιγραφή «Εν τούτο νίκα». Την νύχτα εκείνη είδε στον ύπνο του τον Χριστό που του είπε να κατασκευάσει λάβαρο με το σημείο που είδε στον ουρανό και να το έχει ως βοήθεια στις μάχες. Έτσι, στη μάχη που έδωσε ο στρατός του Μαξεντίου κατατροπώθηκε. Ο Κωνσταντίνος νικητής εισήλθε ως αυτοκράτορα στη Ρώμη. Και το 313 με τον Λικίνιο συνυπέγραψαν το διάταγμα των Μεδιολάνων, με το οποίο διεκήρυταν την ανεξιθρησκεία. Ο Κωνσταντίνος σε λίγο έγινε μονοκράτορα στο απέραντο ρωμαϊκό κράτος και η μητέρα του Ελένη ανακηρύσσεται Αυγούστα. Το 325 με πρωτοβουλία του συγκλήθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στην Νίκαια της Βυθινίας που έφερε ειρήνη στο σώμα της Εκκλησίας. Το 330 ο Μέγας Κωνσταντίνος εγγενιάζει ως νέα πρωτεύουσα του κράτους στην Κωνσταντινούπολη. Το 337 στην Οικομίδια δέχθηκε το Άγιο Βάπτισμα και με το λευκό ένθυμα του Νεοφωτίστου την 21η Μαΐου του 357 έφυγε για τους αιώνιους κόσμους. Η Εκκλησία εξετίμησε τις αρετές του, συγχώρησε τις ανομίες του και με ευγνωμοσύνη για τη μεγάλη προσφορά του τον ανακήρυξε Άγιο, ενώ η ιστορία τον χαρακτήρισε Μέγα. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Αγαπητή μας, χαίρετε. Χαρά μας λοιπόν μεγάλη και σήμερα που έχουμε τον πατέρα Εφραίμ, τον Γέροντα. Γέροντα μου, η ευχή σου.
1: Καλώς ήρθατε. Κυρίου.
0: Να μιλήσουμε για το θέμα της εξομολόγησης. Ένα θέμα πολύ συζητημένο, Γέροντα μου, καμιά φορά πολύ περιφρενωμένο από κάποιους, αλλά και από άλλους περιζήτητων και περιπόθητων. Λοιπόν, όταν λέμε εξομολόγηση στον αμαρτιό μας, πώς το προειδηρίζουμε, τι εννοούμε?
1: Καταρχήν, ένας ο οποίος ασχολείται με την εξομολόγηση ως εξομολογούμενος, διότι όπως ξέρετε η εξομολόγηση έχει δύο φορείς, τον εξομολόγων και τον εξομολογούμενο. Ένας όταν ασχολείται με την εξομολόγηση, καταρχήν έχει συλλάβει επ' αυτοφόρο τον εαυτόν του να κάνει αμαρτίες. Παραδέχεται ότι κάνει αμαρτίες. Διότι πολλές φορές, ξέρετε, έρχονται μερικοί να εξομολογηθούν και λέει, δεν το λένε εξομολόγηση, να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε. Και συζητούν και δεν μετανοούν. Δηλαδή δεν σου λέει, εντάξει, το έκανα αυτό, αλλά έπρεπε να το κάνω, έτσι πρέπει να γίνει. Συγκεκριμένα σας λέω ότι ένας ο οποίος έκανε έκτρωση και πρόσφατα με συνάντησε στο βατοπέδι και μου λέει, ξέρεις, έκανα αυτή την έκτρωση. Με μιλούσε έτσι με μία υπερηφάνεια
0: αφιψηλού.
1: Του λέω, μετανοείτε? Όχι, λέει, με συγχωρείτε, μου λέει. Έτσι είπε και μια ευγένεια, ας πούμε, εξωτερική. Του λέω, ξέρεις πώς είσαι, παιδί μου, εσύ? Μου λέει, πώς είμαι? Είδες καμιά φορά έναν άνθρωπο που έχει μυπληγία? Λέει, δεν είδα, αλλά έχω ακούσει, μου λέει. Ξέρεις ότι το μέρος της μυπληγίας, όταν του βάλεις καρφίτσα, δεν αισθάνεται τίποτε. Oh. Εσύ δεν έχεις μυπληγία, του λέω, έχεις οροπληγία, του λέω. Ναι. Oh. Και μου λέει, γιατί μου μιλάτε, πατέρα, με συγχωρείτε? Εγώ σου λέω την πραγματικότητα. Το τι ήθελε να συζητήσουμε, να μου πεις ότι έκανες φόνο και ο φόνος αυτός που έκανες δεν έχεις καμία αντίψη συνειδησιώς, διότι έτσι έπρεπε να γίνει.
0: Και το παιδί σου.
1: Δηλαδή η λύση είναι ο φόνος, και μάλιστα ποιος φόνος του παιδιού σου? Θέλω να πω ότι ένας ο οποίος ασχολείται με την εξομολόγηση, οπωσδήποτε έτσι τον απασχολεί η αμαρτία του, τον απασχολεί, ας πούμε, είναι η συνείδησή του. Διότι όπως ξέρετε, ο Θεός μας έκαμε έτσι, μας έδωσε συνείδηση. Και όπως, ας πούμε, ένας ενώ περπατεί πέφτει κάτω και αμέσως πονάει. Ένας άνθρωπος όταν κάνει κάποιο λάθος, αμέσως είναι η τύψη της συνειδήσεως. Και αυτό το οποίο βλέπω, κύριε Νικολαίδη, είναι ότι ενώ μπορεί αυτά να τα πω σε διαφόρους φίλους τους, τα λάθη που έκαναν κλπ., δεν σταματούν οι τύψεις της συνειδήσεως. Πότε σταματούν οι τύψεις της συνειδήσεως? Όταν έρθει στην εξομολόγηση. Διότι ακριβώς είναι μυστήριο, όπως ξέρουμε, η εξομολόγηση και δίνει την άφεση των αμαρτιών και φεύγει αυτό το βάρος της αμαρτίας. Διότι ακριβώς η αμαρτία δίνει το βάρος, διότι τι κάνει η αμαρτία? Έρχεται η δαιμονική ενέργεια. Γι' αυτό και ο άνθρωπος ο οποίος εξομολογείται και μετανοεί και έρχεται και ζητά την άφεση των αμαρτιών, φεύγει αυτό το βάρος που είναι μεγάλο πράγμα, και τότε έρχεται η ανάπαυση που δίνει μια χάρη. Και πάρα πολλοί άνθρωποι που έρχονται στην εξομολόγηση, και το ξέρουμε και από τη δική μας την εξομολόγηση, διότι και εμείς είμεθα με πνευματικοί και γέροντες κλπ., αλλά και εμείς έπρεπε να έχουμε και έχουμε πνευματικό και εξομολογούμεθα, και εμείς κάνουμε τις αμαρτίες μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος αλάθητος. Δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος, αλλά μόνο ο ένας. Ο Κύριος μας. Γι' αυτό και πραγματικά μέσα σε αυτήν την αμαρτωλότητα που ρέπει η ανθρώπινη φύση εξ απάλλωνων ήχων, έδωσε ο Θεός η εσπλαχνία του Θεού, το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, που ξέρετε ότι τα αμαρτήματα θεωρούνται ως μη γενόμενα θεολογικά. Μπορεί μεν η αμαρτωλότητα να υπάρχει, όπως λέγει ο Δαβίδ, η αμαρτία μου ενώπιον με στήδια παντός. Αλλά όμως η συγκεκριμένη εξομολογημένη αμαρτία θεολογικά είναι ως μη γενόμενη. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλη ευλογία, και βλέπουμε ότι κάνει κανείς μια αμαρτία και αμέσως έρχεται η χάρις από πάνω του. Μόλις μετανοήσει και εξομολογηθεί, έρχεται η χάρις, και έρχεται πολλές φορές διπλάσια η χάρις, διότι ακριβώς έρχεται στο μετανοούντα αμαρτωλό.
0: Γέροντα, πολλοί όμως άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, δεν έχουν επίγνωση της αμαρτίας. Είπετε εσείς για την έκτρωση τώρα. Ο άλλος πορνεύει. Ο άλλος είναι μοιχός. Και σου λέει, αυτό είναι φυσιολογικό για μένα. Θεωρία φύσικων, το σόφρον άνθρωπο.
1: Κύριε Νικολαίδη, να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο βέβαια το λέμε ανωνύμως, για να παραδειγματίζει τους άνθρωπους, δεν το λέμε επώνυμα. Ήρθε πριν λίγες, 2-3 μήνες, ένας κύριος, με μεγάλη θέση κλπ. Λέει να εξομολογηθώ. Λέω ορίστε, ελάτε να εξομολογηθείτε. Εγώ το είδα, τον είδα ότι ήταν βαρυπινίτης ο άνθρωπος, φαινότανε ας πούμε. Και ξέρεις, μου λέει, έχω μερικές τύψεις που με βασανίζουν. Του λέω τι, δεν ξέρεις, ήμουν όταν ήμουν 8 χρονών, μου λέει, έκλεψα 2 σοκολάτες από έναν περίπτερο. Και δεν σε έκλεψα από έναν άνθρωπο που ήταν φουκαριάρης και βιοπαλαιστής και με τύπτη συνείδησή μου. Του λέω και εγώ, αυτά είναι παιδικά, παιδί μου. Εντάξει, αλλά μην δίνει σημασία. Yes. Έχουμε, αλλά πιο σοβαρά. Του λέω, έχετε κάτι άλλο να μου πείτε πιο σοβαρό? Μου λέει, όχι, δεν έχω, δεν με τύπτει καμιά άλλη, αμαρτία. Του λέω, τα άλλα όλα που. Ποια άλλα, μου λέει. Του λέω, η απιστία στο γάμο σου. Του λέω εγώ, έτσι του είπε επίτηδες.
0: Yeah.
1: Μου λέει, αυτό μου λέει, είναι αγάπη, μου λέει. Δεν έχω τύψεις. Καλά, αν γίνεται να έχεις τη γυναίκα σου με το μυστήριο του γάμου και να πηγαίνεις όποτε θέλεις αλλού και αυτή είναι αγάπη. Πού το είδες αυτό? Λοιπόν, η έκτρωση που έκανες. Λοιπόν, αυτό λέει, ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει, διότι λόγω της αγάπης ήταν κάτι που δεν έπρεπε να γίνει και θα δημιουργούνται κοινωνικά προβλήματα, μου λέει. Λοιπόν, η λύση είναι ο φόνος, το λέω εγώ. Και θέλω να πω ότι αυτό που είπε, το ότι μερικοί άνθρωποι δεν έχουν καθόλου τύψεις συνειδήσεως λόγω της πνευματικής αγνωσίας. Μετά βέβαια που το εξηγήσαμε τον ανθρώπου αυτού, άρχισε να λέει, σαν που να έχεις δίκιο, μου λέει. Δεν του λέω, δόξα ο Θεός που σαν που να έχω δίκιο. Θέλω να πω ότι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, όταν δεν μελετούν τον λόγο του Θεού, όταν δεν έχουν σχέση με πνευματικούς ανθρώπους, όταν δεν ακούν τον λόγο του Θεού, όταν δεν έχουν έτσι κάποιον πνευματικό καθοδηγητή και είναι αυτοσύμβουλοι και βλέπουν την ας πούμε την χριστιανική εκκλησία όπως τη βλέπουν αυτοί και βλέπουν ας πούμε τον χριστιανισμό και βλέπουν την ορθοδοξία με το φακό το δικό τους, τότε άνθρωπος αυτοσύμβουλος καθ' αυτού πολέμιος. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να υπάρχει ο πνευματικός, ο οποίος να μας συμβουλεύει.
0: Είναι και σύμβουλος ο πνευματικός.
1: Και σύμβουλος ο πνευματικός, και είναι μεγάλο πράγμα. Πολλές φορές εμείς, ας πούμε, ακούμε τον εξομολογούμενο και έρχονται διάφορα λόγια τα οποία δεν είναι δικά μας, διότι μας φωτίζει η χάρη του Θεού που είναι παρόν στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Γι' αυτό δεν. Άλλον μερικοί, ας πούμε, τώρα το έχουν κάνει τη μόδα. Ξέρετε, πάνε σε έναν ψυχολόγο, πάνε σε έναν. Λοιπόν, δεν είναι ο πνευματικός, δεν είναι ούτε ψυχολόγος ούτε τίποτα. Είναι ο ιερεύς ο οποίος επιτελεί το μυστήριο της εξομολογήσεως που αναπαύει τις ψυχές των ανθρώπων.
0: Γέροντα, κάποιοι λένε όμως, ξέρετε, γιατί να πάω στον παπά να εξομολογηθώ? Όνα τι ζω, σπίτι μου, προσεύχομαι, απαγγέλω τις αμαρτίες μου και λέω, Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Όπως κάνει ο Προτεσταντισμός.
1: Δυστυχώς υπάρχουν μερικοί. Ήταν ένας εκεί στο Άγιον Όρος. Και λέει, μήπως ξέρετε κανέναν πνευματικό ο οποίος θα είναι κουφός και τυφλός? Λέω, τι το λέτε έτσι? Θέλω να πάω με τις αμαρτίες μου, αλλά θέλω έναν κουφό και τυφλό, να πάω να τα πω όλα.
0: Ναι.
1: Αυτός ο καημένος. Και όντως αυτό είναι πραγματικό της που το έλεγε.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια. Είναι ότι δεν ξέρει το νόημα. Νομίζω ότι αν πάμε σε έναν άγνωστο πνευματικό και τα πούμε όλα, σημαίνει ότι πετύχαμε. Μα εγώ λέω να πας σε ένα γνωστό πνευματικό, να τα πεις και να ταπεινωθείς. Διότι μπορεί στο σπίτι μας που γονατίζουμε να μετανοούμε, και είναι το πρώτο στάδιο της μετανοίας αυτό. Αλλά δεν πρέπει να μένουμε μέχρι εκεί. Πρέπει να προχωρούμε και να τα πούμε στον πνευματικό που είναι εκπρόσωπος της χάριτος, και να μπορέσουμε να πάρουμε την άφεση των αμαρτιών δια της ευχής, της νομισμένης ευχής που γίνεται στο μυστήριο της εξομολογήσεως.
0: Γέροντα, πριν την εξομολόγηση, μιλάμε τώρα για αυτούς που έρχονται στην εξομολόγηση, που τέλος πάντων θεωρούν ότι αυτό είναι μυστήριο κλπ. Κλπ. Δεν πρέπει να προηγείται μια προετοιμασία? Πώς θα γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Ακούστε, πρέπει να προετοιμάζεται, αλλά εγώ νομίζω ότι ένας ο οποίος μελετά τον λόγο του Θεού θα μελετήσει για την εξομολόγηση.
0: Ναι.
1: Διότι νομίζω ότι ένας ο οποίος θέλει να ζήσει πνευματική ζωή, η αρχή της πνευματικής ζωής είναι από την ομολογία των αμαρτιών του, το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ναι. Διότι πολλές φορές, ας πούμε, πάει κανένας να ζήσει πνευματική ζωή. Θυμάμαι τον Άγιον Παΐσιο, πήγαιναν εκεί να τον δουν. Ναι. Και αμέσως τους έλεγε, έχεις πνευματικό, εξομολογηθήκες? Αν το έλεγαν όχι, θα πάνε να βρει πνευματικό και μετά να έρθει να τα πούμε. Mm. Θέλω να πω, είναι σημαντικό, διότι όταν αρχίζει κανείς και μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως φεύγουν τα λέπια του σκοτισμού. Και τότε αρχίζει ο άνθρωπος και καταλαβαίνει και κατανοεί εμπνεύματι Αγίου το θέμα της σωτηρίας της ψυχής. Διότι, κύριε Νίκο, ξέρετε πολύ καλά, εάν δεν λαλήσει το πνεύμα του Άγιου στην καρδία του ανθρώπου, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς αγιοπνευματικά τι σημαίνει αγιασμός, τι σημαίνει σωτηρία της ανάρτητης ψυχής, αλλά ακόμα δεν μπορεί να πιάσει και τι σημαίνει η ψυχή των άνθρωπων και η ψυχή που θα οδεύσει μετά θάνατον και που θα πάει μετά θάνατον. Το ότι βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα που δεν ζουν πνευματική ζωή, μόλις ακούσουν και αναφέρουν κατά ανάγκη τη λέξη θάνατος, χτύπουν ξύλο. Mm-hmm. Σου λέει, άμα χτυπήσουμε ξύλο, δεν θα πεθάνουμε. Λέω και εγώ σε έναν που χτυπούσε ξύλο, του λέει αυτόν το φέρετρό σου. Το λέω, όχι, σας παρακαλώ και λοιπά. Και του είπα επίτηδες για να καταλάβει ότι έτσι δεν σημαίνει να χτυπήσει ξύλο, δεν πεθαίνεις ή δεν θα πεθάνεις ή φεύγει, ας πούμε, το κακό. Όχι έτσι. Γι' αυτό χρειάζεται να καταλάβουμε ότι είναι ανάγκη εξομολόγηση, παίρνουμε την άφεση των αμαρτιών. Γι' αυτό και οι κακούργοι στην Εκκλησία σήμερα είναι στις εικόνες που έκαναν ομαδικούς φόνους, διότι ακριβώς υπήρξε το μυστήριο της εξομολογήσεως.
0: Γέροντα, όμως, μια έτσι ερώτηση. Πότε ο άνθρωπος αμαρτάνει? Και εννοώ το εξής. Στα έργα είναι φανερό. Έκλεψα κάτι. Διέπραξα μια αμαρτία, σαρκική κλπ. Αυτό είναι δεδομένο πια το αμάρτημα. Στα λόγια και πάλι. Καμιά φορά κατακρίνομαι, σχολιάζομαι, μπορεί να λένε ψέματα κλπ. Οι λογισμοί που είναι τι πιο πολλές αμαρτίες. Πότε ο άνθρωπος συλλαμβάνεται αμαρτάνων με τους λογισμούς του? Γιατί πολλές φορές, γέροντα μου, ξέρετε, περπατούμε στον δρόμο, έρχεται ένας λογισμός. Βλέπεις μια εικόνα, μια θέαση ενός κλπ. Και είναι πράγματι μια πρόκληση. Πότε όμως συλλαμβάνει ο άνθρωπος, συλλαμβάνεται να αμαρτάνει εν διανία που λέμε? Ακούστε, ώστε τελικά να πάνε έξω με ότι ξέρεις να
1: πάνε... Η αμαρτία αρχίζει από τον λογισμό, προχωρεί στον λόγο και μετά πηγαίνει στην πράξη.
0: Ωραία.
1: Αλλά αυτό το οποίο καμιά φορά συγχύζονται οι άνθρωποι, εντάξει, ο Θεός, ας πούμε, χτυπά τη ρίζα της αμαρτίας και λέγει ότι ο αμαρτωλός λογισμός. Βλέπετε ότι ως της βλέπει η γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμίχευσε αυτήν την καρδία αυτού. Το λέει ο Χριστός. Γιατί το λέει αυτό? Για να δείξει την αρχή της αμαρτίας. Λέω σε κάποιον που είχε μια απόγνωση, ότι ξέρεις, μιχεύω την καρδία μου κλπ. Του λέω, παιδί μου, αυτό ημίχευσε την καρδία είναι κόλλημα ιεροσύνης? Ποιο είναι κόλλημα ιεροσύνης? Η πρακτική μιχεία.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η αρχή είναι μεν ο αμαρτωλός λογισμός, αλλά όμως το τέλος της αμαρτίας είναι οι πράξεις. Γι' αυτό αρχίζει μεν ο λογισμός, ο αμαρτωλός λογισμός είναι, αρχίζει η αμαρτία με τον αμαρτωλό λογισμό, αλλά όμως δεν τελεσιουργεί και δεν τελειούται η αμαρτία.
0: Εάν τον αποδεχθώ όμως,
1: λοιπόν, και να τον αποδεχθείς ακόμα, δεν είναι ούτε κόλλημα να κοινωνήσεις, ότι πολλές φορές πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε.
0: Ναι.
1: Και σαν πάμε στην ωραία πύλη, έρχονται λογισμοί διάφοροι. Και βλέπετε εκεί στην ευχή πρώτων θυρώντων όσου παρέστηκα
0: και τον
1: δεινό λογισμό να καθίστε με. Ένας μοναχός, ας πούμε, μια μέρα έφυγε πίσω. Πήγε να κοινωνήσει, ήταν αρχάριος ο καημένος, είχε λογισμούς διάφορους και πήγε μισό πολύ, δεν κοινώνεσαι. Τώρα είσαι παλαβός. Διότι εφόσον, δηλαδή πολεμήσει από τους λογισμούς, πρέπει να φύγεις, να πάνε να μην κοινωνήσεις. Δεν είναι οι λογισμοί αμαρτωλοί, είναι με αμαρτωλοί. Αλλά δεν μας κολλείουν από τη θεία κοινωνία. Είμαστε, όπως μερικοί, ας πούμε, ξέρεις, αρχίζουν και γράφουν λογισμούς. Ήταν ένας προχθές, έβαλε ένα τετράδιο, 25 σελίδες. Μου το έδωσε αυτό, λέει, να διαβάσω τους λογισμούς μου. Το λέω, το πήρα και το έσχισα αμέσως. Του λέω, παιδί μου, ο λογισμός σου έρχεται στον νου σου. Δεν πρέπει να τον καταγράφουμε. Αυτός ο οποίος μένει και μας πολεμεί και περνά μια μέρα, δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα και μας συνέχει, τότε να πάμε να εξομολογηθούμε. Δεν σημαίνει ότι, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, παίρνουν πολλά αεροπλάνα από πάνω από το κελί μου, αλλά δεν κάνουν αεροδρόμιο την αυλή του κελιού μου.
0: Έτσι
1: ακριβώς, όταν οι αμαρτωλοί λογισμοί μας παιδεύουν, τότε και δεν φεύγουν, τότε ας τους εξαγορευτούμε. Αλλά όχι τον κάθε αμαρτωλοί λογισμό που έρχεται ως προσβολή, τότε πρέπει αυτό να τον εξομολογούμε και να μας απασχολεί. Το ότι υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα που τυραννούνται από τον λογισμό. Ο λογισμός θέλει καταφρόνηση. Τίποτε άλλο. Τίποτε. Καταφρόνηση και τότε φεύγει.
0: Γέροντα, δηλαδή σε προσβάλλει ένα λογισμό και εσύ λες, ας το να πάει. Ο Σατανάς επανέρχεται και επανέρχεται, επανέρχεται. Αν εγώ τον υιοθετήσω μέσα μου και τον αποδεχθώ τον λογισμό αυτόν, αυτό αποτελεί την απαρχή της αμαρτίας. Αν όμως εγώ αντιθίσταμαι και πολεμώ, δεν αμαρτείς, έτσι.
1: Βεβαίως, όταν αρχίσεις και πολεμάς, δεν αμαρτάνεις. Ούτε είσαι ένοχος.
0: Και ο Σατανάς, λέει στο ο Άγιος Αμασκηνός, τα λέει κάποιος μοναχός τώρα στον Ελαιόν. Και του έφερε συνέχεια σε αρχικούς λογισμούς. Οπότε σε βαθύ γύρα του λέει, δεν ευαρέθηκες, παιδάκι. Κάθε μέρα με πολεμάς, με πολεμάς. Λέει, θα σταματήσω. Υπό έναν όρο. Λέει, ποιο είναι ο όρος σου? Αν τον κάνει, θα σε αφήσω ήσυχον. Λέει, πες μου να με ησυχάσω, διότι είμαι ήδη πρώτου θανάτου. Να βλασφημίσει τις εικόνες. Βλαστήμα τις εικόνες και να μην σε πολεμώ. Του λέει, συνέχισε.
1: Και έτσι είναι, και έτσι είναι. Και
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Καμιά φορά σε βασανίζει ένα λογισμό γεγονότα συνέχεια, συνέχεια.
1: Αλλά μην ξεχνάτε ότι στο μοναχισμό λέγεται ο μοναχισμός μαρτύριο της συνειδήσεως.
0: Έτσι.
1: Διότι ακριβώς παλεύει με τους λογισμούς.
0: Και στον κόσμο γεγονότα, δεν έχουμε μαρτύριο της συνειδήσεως.
1: Και στον κόσμο, βέβαια, και στον κόσμο. Διότι οπωσδήποτε η ίδια εκκλησία είναι, η ίδια πνευματική ζωή είναι, το ίδιος πόλεμος είναι, ο ίδιος διάβολος είναι, ο οποίος πολεμά και τους κοσμικούς και τους μοναχούς και όλους. Το ζήτημα πρέπει να μάθει ο μοναχός και ο λαϊκός να μετανοούν, να μετανοούμε.
0: Αυτό το μετάνοια, γέροντα, το μετάνοια.
1: Ναι, η μετάνοια πρέπει δηλαδή...
0: Μετάνοια,
1: τι σημαίνει μετάνοια? Ξέρετε που είναι αλλαγή του νόου, αλλαγή σκέψεως, αλλαγή νοοτροπίας.
0: Προσπαθώ, αλλά δεν καταφέρνω, λέει ο άλλος.
1: Ναι, η μετάνοια είναι δώρο Θεού. Να ζητούμε το χάρη, η μετάνοια είναι χάρισμα.
0: Έτσι.
1: Η μετάνοια είναι χάρισμα. Γι' αυτό πρέπει να ζητούμε το πνεύμα της μετανοίας να έρθει μέσα μας, και ακριβώς το πνεύμα της μετανοίας δεν έχει σχέση με την απόγνωση, με την απογοήτευση. Πολλοί, ας πούμε, λέει, ξέρεις, μετανοώ, αλλά αισθάνομαι απογοητευμένος, αισθάνομαι, ας πούμε, απεγνωσμένος. Είναι αρρωστημένα πράγματα, του λέω. Η μετάνοια φέρνει η ελάφρυνση, διότι ακριβώς αποκηρύττω την αμαρτία την οποία έκανα και ζητώ το έλεος του Θεού. Όπως έλεγε, όπου αναφέρεται εκεί προηγουμένως, τον γέροντα Σοφρόνιο, που έλεγε εκεί ο Άγιος Σουλιανός, κράτα το νου σου εις τον Άδη, διότι εγώ ό,τι κάνω είμαι για την κόλαση στην ουσία. Αλλά όμως ελπίζω εις το έλεος του Θεού. Γι' αυτόν η απαγοήτευση, η απελπισία είναι τα μεγαλύτερα όπλα του διαβόλου.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτόν ακριβώς όποιος μετανοεί και εξομολογείται, χτυπά το διάβολο και δεν έχει θέση ο διάβολος μέσα στη ζωή του χριστιανού. Γι' αυτό, ξέρετε, αυτά τα μάγια τα οποία γίνονται σήμερα, σε ποιους γίνονται νομία, τι είναι τα μάγια, δαιμονικές ενέργειες. Ποιους επηρεάζουν τα μάγια, τους ανεξομολογήτους. Ένας όταν είναι ανεξομολογήτος, όταν τον παίρνουν τα μάγια. Όταν όμως είναι εξομολογημένος και είναι ισχυροποιημένος πνευματικά, διότι αυτός που εξομολογείται λαμβάνει δύναμη, είναι εξ ύψους μεγάλη και ισχυροποιείται πνευματικά και είναι δυνατός πνευματικά και δεν φοβάται, διότι πήραμε την δύναμη του πατήν επανόφιον και σκουρπίων και ουδέν ημάς αδικήσει.
0: Έτσι. Γεροντά, κάτι να ρωτήσω. Κάθε πόσο καιρό κάποιοι ρωτούν πρέπει να εξομολογούμαστε?
1: Οι Άγιοι Πατέρες δεν έδωσαν. Ούτε στη Θεία Κοινωνία να δώσαν πότε θα κοινωνούμε, ούτε στην εξομολόγηση. Πότε, όταν ας πούμε, ο Άγιος Χριστός μου λέει πότε θα κοινωνούμε, λέει πότε πεινούμε, θα τρώμε. Λοιπόν, πότε αισθανόμεθα την ανάγκη να εξομολογούμεθα? Άλλος εξομολογείται κάθε μήνα, άλλος εξομολογείται κάθε εβδομάδα, άλλος εξομολογείται κάθε δύο εβδομάδες, άλλος εξομολογείται πολλές φορές είστε μοναχισμών τους αρχαρίους και τους δοκίμους, τους εξομολογούμε κάθε μέρα. Για να μάθουν, ας πούμε, να εκπαιδεύονται στην επιτήρηση και στη διαχώρηση και στη διάκριση των λογισμών. Εξαρτάται από τον άνθρωπο, εξαρτάται από τι ζωή κάνει, εξαρτάται και τι εργασία κάνει, εξαρτάται, ας πούμε, τι χαρακτήρας είναι, αλλά οπωσδήποτε μπορεί ο άνθρωπος να εξομολογείται με ένα μέτρο, βέβαια. Του ότι υπάρχουν και πολλοί που είναι πολύ δύσκολοι στην εξομολόγηση, είναι πολύ σχολαστικοί. Και του είπα αυτό και μου είπε καλώς ήρθες και μου είπε καλώς όρισες και μου είπε καθίστε και του είπε ευχαριστώ. Και θέλω που υπάρχουν μερικοί που είναι και σαν αρρωστημένοι λίγο, ας πούμε, και είναι πολλοί, λένε πολλά στην εξομολόγηση. Εδώ η Αγία Μαρία Αιγυπτία εξομολόγησε τη ζωή της σε 7 λεπτά, πόσο, 8 λεπτά ήταν. Αυτή η κουβέντα με τον Άγιο Ζωσιμά. Και εξομολόγησε όλη τη ζωή της,
0: μια φορά.
1: Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να λέμε και πολλά, δηλαδή με λεπτομέρειες. Πολλές φορές έρχεται ένας και πρέπει να σου τα περιγράφει σαν να τα κάνει και την ώρα. Δεν έχει σχέση, δεν πρέπει έτσι. Έτσι, έχω σαρκικούς λογισμούς. Έχω επόρνευσα, ας πούμε, ανεμίχευσα, έκανα έκτρωση. Έκλεψα. Δεν πρέπει να πει τον τρόπο και πώς εμπήγα και πώς έκανα και τι είπα και πώς εμεθόδευσα την κλοπή. Αυτό να δεν χρειάζονται. Να πει το νόημα, το κύριο νόημα του αμαρτήματος και τότε ακριβώς είναι συγχωρεμένο το αμαρτήμα.
0: Και τώρα σου έλεγε ο Θεός άστι να μας το
1: λέω. Ακριβώς, έτσι είναι. Διότι και αυτά καμιά φορά υπάρχει η λεγόμενη περιδεή συνείδηση, η οποία μας εγκεντρίζει συνεχώς και μας πολεμεί από τα δεξιά και νομίζουμε ότι δεν εξομολογήθηκαμε καλά και νομίζω ότι έρχονται μερικοί, ξέρετε, να επαναλάβω την εξομολόγηση. Μα παιδί μου, είσαι άπιστος. Αφού εξομολογήθηκες, γιατί να τα εξομολογήθηκες ξανά και ξανά και ξανά? Είναι σου, είναι λάθος αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, ένα αμάρτημα γέροντά μου το οποίο έκαμε κάποιο, το εξομολογήθηκε, χρειάζεται να το επαναλάβει κάθε φορά? Το είπε και έφυγε.
1: Είναι αρρωστημένη η κατάσταση. Εξομολύθηκα μία φορά να τελείωσε.
0: Τελείωσε.
1: Δεν είναι ούτε να κάνουμε εκπαίδευση στο εξομολογήστε, ούτε τίποτε. Λοιπόν, εξομολογηθήκαμε μία φορά να τελείωσε. Και πρέπει να το ξεχάσουμε. Το όταν το θυμούμεθα και συνεχώς το θυμούμεθα και πώς το είπαμε, άρα δεν το είπα σωστά, μα έπρεπε να το πω αλλιώς, μα έπρεπε να το πω διαφορετικά. Αυτά όλα είναι αρρωστημένες καταστάσεις.
0: Τώρα μία ερώτηση λίγο έτσι σκληρή. Όταν εξομολογηθεί κάποιος, σημαίνει τα αμαρτήματα συγχωρούνται γέροντα.
1: Ασφαλώς.
0: Και τα πιο σοβαρά και τα πιο βαρέα αμαρτήματα κλπ. Γιατί γέροντα μου όμως, δεν κάποιοι, διάπραξα μία πορνεία, μοιχεία, όταν ήμουν νέος, εν πάση περιπτώσει, και ο πνευματικός μου λέει δεν θα γίνεις ιερέας. Μένει τότε αυτό το πράγμα.
1: Ακούστε, ναι. Δεν είναι ότι είναι ασυγχώρετο το αμάρτημα το οποίο το εξομολογεί. Είναι ότι στην ιερωσύνη θέλουμε ολοκληρωμένους ανθρώπους και νομίζω ότι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει θανάσιμα αμαρτήματα μπορεί να γίνει άγιος, αλλά δεν υπάρχει αυτή η ολοκλήρωση της ανθρωπίνης φύσης.
0: Δηλαδή, πολύ το ρωτώ αυτό το πράγμα. Σου λέει, κύριε, ωραία, στην νεότητά μου, χωρίς να ξέρω, παρασύρθηκα, διέπραξα μια αμαρτία.
1: Είναι και έξω, δεν καλή μαρτυρία. Είναι και
0: μπορεί να μην το ξέρει κανείς αυτό, γέροντα.
1: Είναι και πολλές φορές και τα πάθη φιλεπίστροφα. Το ότι οι Άγιοι Πατέρες το ενομοθέτησαν αυτό, κύριε
0: Νικολαίδη, σεβόμαστε.
1: Το σεβόμεθα και το τηρούμε. Εμείς το αγιερώνω, τηρούμε αυτά τα πράγματα, υπολειπτόμεθα τους κανόνες και όπως έλεγε και ο πατήρ Επιφάνος ο Θεοδωρόπουλος που τον ξέρατε κι εσείς και ήταν και πνευματικός μας, οι κανόνες εκδικούνται. Γι' αυτό δεν πρέπει να μου πεις η Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει αυτό και δεν μπορεί να έρει όταν κρίνει ένας.
0: Μπορεί, γέροντα.
1: Μπορεί να το κάνει το ανθρώπου και μάλιστα να το κάνει ένας επίσκοπος όχι από ανευλάβεια, από ευλάβεια. Αν θέλει κάτι να κάνει ο επίσκοπος ο οποίος από ευλάβεια και από Θεού να το κάνει, μπορεί να το κάνει.
0: Καμιά φορά που μας έδινε κάποτε ένας δεσπότης, πήγε στον. Δεν είναι Ορθόδοξο, αλλά δεν είναι Έλληνας, αλλά Ορθόδοξος, πήγε στον κύριο Παΐσιο και του λέει: έχω μεγάλο πρόβλημα. Δεν βρίσκω να κάνω ιερείς. Οπότε μάζευε ενεργές ο γέροντας και του λέει δες αυτόν τον καλάθι που έχω μέσα κάποιες. Διάλεγε αυτές που έχουν λιγότερες τρύπες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι καμιά φορά και η οικονομία γέροντα.
1: Ακούστε, η οικονομία να γίνεται από ευλάβεια κύριε Νικολαίδη.
0: Ναι.
1: Όταν γίνεται από ευλάβεια είναι δεκτή στην Εκκλησία και έχουμε ανθρώπους πνευματικούς που πραγματικά ήταν εξ αντικειμένου κρινόμενοι άνθρωποι του Θεού που ήταν ποιμένες και έκαναν οικονομίες και αυτοί έκαναν από φόβο Θεού και από ευλάβεια Θεού.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι χρειάζεται μια διάκριση, χρειάζεται και πάντα να κυριαρχεί η ευλάβεια και ο φόβος του Θεού. Όταν κυριαρχεί αυτό, τότε νομίζω ότι ένας ποιμένας λειτουργεί έτσι. Εν φόβο Θεού και με πλήρη ευθύνη πνευματική και προχωρεί και να τακτοποιήσει τα τις επαρχίες του, τα τις εκκλησίες που τον έχει διορίσει ο Θεός.
0: Μνημόνευσε τον Πάτερ Επιφάνειον τον Γέροντα, που ήταν και σας πνευματικός σε μένα, και μια φορά πήγα να εξομολογηθώ, οπότε ήρθε κάποιος λαϊκός, αλλά ήταν αεροπαγίτης. Και όπως συνήθιζε να εξομολογήσει μια γωνιά μιας αίθουσας, που λέει: το βλέπεις αυτόν εκεί, που ήρθε τώρα να εξομολογηθεί. Του λέω: ναι, γέροντα. Μου λέει: όταν αυτός εξομολογείται, κάθε λέξη που λέει είναι και δάκρυ. Και με δένει πάνω στην καρέκλα. Μου λέει: δεν μπορώ να το πω τίποτε. Και λέω: καμιά φορά, γέροντα, ξέρετε, είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι αυτό που μετρά. Ένας αεροπαγίτης, έγχαμος. Άνθρωπος και λοιπά στον κόσμο μέσα και είχε τόση μεγάλη μετάνοια με δάκρυα στα μάτια που μου λέει εμένα με δένει πάνω στην καρέκλα αυτός ο άνθρωπος.
1: Όταν έχουμε αίσθηση της χάριτος στην καρδιά μας τότε έχουμε μετάνοια
0: έτσι,
1: και έχουμε δάκρυα και καταλαβαίνουμε ότι λυπήσαμε το Πνεύμα του Άγιον. Βέβαια το Πνεύμα του Άγιον δεν λυπείται με συναισθηματισμούς αλλά όμως θίγεται το Πνεύμα του Άγιον διότι το κολλείουμε να έρθει στην καρδιά μας. Και αυτό το πράγμα είναι μια μεγάλη πληγή και ένα μεγάλο πνευματικό εμπόδιο. Και ο άνθρωπος που φωτίζεται καταλαβαίνει αυτό το πράγμα και τότε κλαίει και τότε συντρίβεται και τότε θρυνεί και τότε ζητά το μέγα έλεος του Θεού.
0: Γέροντα, μπορεί να φτάσει κάποιος σε κατάσταση που τρόποντι να είναι άτρωτος από αμαρτίες.
1: Η Εκκλησία μας πάντως και το πρωί είστε σε οθηνές ευχές, είστε στις περνές ευχές, είστε στα απόδειπνα. Λέει καταξίωσον Κύριε, αναμαρτήτους φυλαχτή είναι ημάς. Σιγά σιγά ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει την απάθεια.
0: Απάθεια.
1: Και παρόλο που ο άνθρωπος έχει την απάθεια και η απαθής δεν είχαν εμπιστοσύνη ποτέ στον εαυτό τους. Αλλά πάντοτε επρόσεχαν και πάντοτε έκλειαν και πάντοτε αναστέναζαν και πάντοτε ήθελαν τη χάρη του Θεού να τους καλύπτει, ώστε μη γέννητο να πάθουν κάποιον εκτροχιασμό.
0: Κάποτε μου έλεγε ο Όρος Επιφάνδιος, πάρε τον, θυμάστε τον Μεγαρίδη, τον Γέροντα, αυτός εξομολογεί στον πατέρα Γιώργη Γιαννακόπουλο. Ναι. Μια μορφή κι αυτός μεγάλη που έχει μεταφράσει, μάλλον έχει σχολιάσει την Παλαιά Διαθήκη, που ήταν μια. Οπότε όταν κοιμήθηκε, έκλαιγε απαρηγόρητα, λέει: έχασα το πνευματικό μου κλπ. Και πήγε στον Γέροντα Προφή να εξομολογηθεί. Και μου λέει: τι έπαθα σήμερα. Πήγα να εξομολογηθώ. Εγώ λέω: τι Γέροντα έπαθες. Μου λέει: πήγα, εξομολογήθηκα στον Γέροντα Προφήδιο. Σηκώθηκα, μου διάβασε, γονάτισα την συγχωρητική ευχή. Και όπως σηκώθηκα, εγώ του λέει: περίμενε. Το εφόρεσε τον πατεραχείλη, του λέει: κάτσε τώρα κάτω. Και λέει: δεν ξανά άκουσα τέτοια εξομολόγηση. Δηλαδή, Γέροντα, και αυτοί που είναι άγιοι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή, λεπτομέρειες από την.
1: Νίκο μου, ερευνούν τα βάθη της καρδίας τους και ξέρουν τι κάνουν και ξέρουν τη ροπή της καρδίας τους και εξομολογούνται με τα μεγάλη συντριβής. Εγώ, βέβαια, τον πατέρα Πορφύριον τον είδα τρεις φορές στη ζωή μου, αλλά αυτό που είδα πολλές φορές είναι τον Άγιο Παΐσιο. Και λέω και εγώ, ας πούμε, να τον έβγαζες φωτογραφία κλεφτάτα, θα σου δηλαδή θα αγαναχτούσε, θα τον έφερε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Τόσο πολύ, ας πούμε, εμισούσε την προβολή, εμισούσε την παράσταση την κοινωνική κλπ. Και όσον τα μισούσε, τόσο το δόξασε ο Θεός σήμερα, που πραγματικά γονάτισαν στον τάφο του και ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών πρόσφατα και λοιπά, διότι ακριβώς εμισούσε τη δόξα των ανθρώπων, αλλά ο Θεός τον εδόξασε υπέρ πάντα άνθρωπων που μπορεί να πει κανείς.
0: Μια τελευταία ερώτηση, Γέροντα. Καμιά φορά μπαίνουν επιτήμια. Και λέω άλλος, ξέρω εγώ, να μην κοινωνήσεις τόσο καιρό και λοιπά. Το επιτήμιο. Δεν πρέπει να ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Ακούστε, οπωσδήποτε ποικίλει και πρέπει να ποικίλει, και το επιτίμιο δεν είναι προϋπόθεση συγχωρήσεως των αμαρτιών. Πρέπει να το τονίζουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Το επιτίμιο είναι μια εκπαίδευση. Και ότι κάνει κάποιο κάποιον αμάρτημα και σου λέει: τόσο καιρό θα απέχεις από τη Θεία Κοινωνία, και αυτό το κάνει για να σε πείσει να έρθει σε περισσότερη μετάνοια. Αλλά όμως ότι το επιτίμιο δεν είναι προϋπόθεση συγχωρήσεως όπως μερικοί νομίζουν.
0: Ναι.
1: Και πρέπει οπωσδήποτε σε κάθε άνθρωπο να έχουμε την ειδική εξατομίγευση, και ο φωτισμένος πνευματικός πρέπει να διεισδύει στον κάθε άνθρωπο και να του δίνει τον λόγο των δικών του και την ουθεσία και την παιδαγώγηση τη δική του που επιζητεί ο άνθρωπος αυτός. Όχι όπως ένα πνευματικό που είχε τον πιδάλιο δίπλα, και αυτό είναι γεγονός. Ένα γεροντάκι πέθανε τώρα στην Αθήνα, περίμενε παιδί μου να δούμε πώς, τι λέει για σένα, και το 8 χρόνια, 10 χρόνια το άλλο, 12 χρόνια. Λοιπόν, αυτό ήταν λάθος.
0: Μπορεί να λύσει όμως κάποιος πνευματικός γέροντα το επιτήμιο του άλλου. Δηλαδή πάω σε κάποιον και μου λέει 10 χρόνια μην κοινωνήσεις. Ξέρω εγώ τώρα.
1: Ως επί το πλείστον ο επίσκοπος το λύνει, αλλά εμείς εκεί στο Άγιον Όρος καμιά φορά το λύνουμε, όταν βλέπουμε ήρθε ένας ο οποίος έκανε ένα στρατηγικό αμάρτημα και το έβαλε ο πνευματικός, ας πούμε, στη Ρουμανία 25 χρόνια να μην κοινωνήσει. Αυτό το πράγμα είναι παράδεκτο, δεν γίνεται 25 χρόνια. Αναγκάζεσαι να του το λύσεις, διότι δεν γίνεται να παιδεύεται και να οδυνάται αυτούς άνθρωπους ο οποίος ήρθε εκεί και είχε πάρα πολύ μετάνοια και είχε ένα χρόνο και ζούσε εν πλήρη μετάνοια, και σου λέει να κοινωνήσω μετά από 24 χρόνια, πέρασε ήδη ένας χρόνος.
0: Τώρα πεθάνει.
1: Ναι, αυτό το πράγμα είναι λάθος, και αυτό οφείλεται και η ζωή της Εκκλησίας εκεί, όπως και όλες οι πρώην κομμουνιστικές χώρες, ακόμα υπάρχουν προβλήματα και μέσα στα εσωτερικά της Εκκλησίας, διότι δεν είχα σχέση με την παράδοση λόγω του κομμουνισμού και αυτοσχεδίαζα διάφοροι πνευματικοί και έκανα διάφορα κατά τη δική τους γνώση. Αλλά όμως αυτό ήταν λάθος και αναγκαζόμαστε και τα λύουμε μερικές φορές, διότι είναι ανάγκη να τα λύσουμε.
0: Έτσι, Γέροντα. Και κάτι άλλο έτσι. Καμιά φορά είναι. Τελευταία με ρώτησε, γιατί ο χρόνος τελείωσε. Εμείς ως γονείς. Κάποιον παιδί μας δεν εξομολογείται. Και του λες, ενώ πηγαίνει στην αρχή να εξομολογηθεί κλπ. Όταν φτάσει στην εφηβεία, γέροντα και μετά, δεν θα πάω να εξομολογηθώ. Τι πρέπει να κάνουμε?
1: Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να τον πιέζουμε και δεν πρέπει να τον συνεχώς να τον του λέμε και να τον πεισπολούμε με τη δική μας παρότριση.
0: Ναι.
1: Διότι όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, Δεν θα πούμε πολλά στο παιδί μας για το Θεό που δεν σηκώνει, αλλά θα πούμε στο Θεό πολλά για το παιδί μας. Και νομίζω ότι έτσι είναι η καλύτερη μέθοδος και έρχεται η ώρα που και αυτός φωτίζεται και πρέπει να σας πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος από μικρός εδέχτη την Θεία Ευλογία και την Θεία Ζωή και γεύτη την Θεία Κοινωνία, η ψυχή θα έρθει πίσω μετά από καιρόν και θα επιστρέψει πάλι στον Χριστό.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM, του ραδιοφώνου αυτού το οποίο μεταφέρει το μήνυμα για την αγάπη που έχει ο Θεός στον άνθρωπο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σε όποιον άνθρωπο καλής θελήσεως επιθυμεί να αφουγκραστεί με ευλάβεια και πίστη αυτό το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Και δεν είναι εύκολο στην εποχή μας να μεταφερθεί αυτό το μήνυμα, γιατί η εμπειρία μας είναι δυσάρεστη από τη ζωή μας. Βλέπουμε γύρω μας την επικράτηση του κακού, του πόνου, της αμαρτίας, της αδικίας, και όλο αυτό το οποίο βιώνουμε μας δυσκολεύει να κατανοήσουμε πώς ο Θεός αγαπά και πού βρίσκεται, πού κρύβεται, πώς φανερώνεται μέσα σε αυτές τις σκληρές συνθήκες ζωής η αγάπη του Θεού. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από την παρουσία των Αγίων μας. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες, αδιάψευστοι μάρτυρες της αγάπης του Θεού, και μαρτυρούν στον κόσμο σήμερα και πάντοτε ότι ο Θεός όντως αγάπη εστί. Αλλά και εμείς, επόμενοι της Αγίας Πατράσιν, ακολουθούντες τους Αγίους Πατέρες μας, μέσα από αυτή την εκπομπή καλούμαστε να δώσουμε τη μαρτυρία της αγάπης. Ευχαριστούμε λοιπόν τους ανθρώπους που αόκνος αλλά ευχαρίστως, με πολύ κόπο, με αυτοθυσία αλλά και με πολύ χαρά, εργάζονται στο Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να επικοινωνήσουμε και να συμπροβληματιστούμε γύρω από θέματα πάρα πολύ σοβαρά, θέματα υπαρξιακά, θέματα τα οποία αγγίζουν την ζωή μας αλλά και το θάνατό μας. Ο τίτλος της εκπομπής μας είναι «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή», και αναφέρεται η εκπομπή στην θεραπευτική μέθοδο της Ορθοδόξου Ασκητικής Παραδόσεως. Η Εκκλησία μας εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια έχει υιοθετήσει, έχει αφομοιώσει, μέσα από την εμπειρία της έχει βιώσει και έχει αποδείξει ότι υπάρχει μία μέθοδος θεραπείας του ανθρώπου, θεραπείας από τις συνέπειες της πτώσεως, δηλαδή θεραπείας από τη φθορά και το θάνατο. Απόδειξη ότι έχει δίκιο η Εκκλησία μας είναι η παρουσία των Αγίων, οι οποίοι όχι μόνο δεν έχουν πεθάνει και δεν έχουν ευρεθεί κάτω από το κράτος του θανάτου, αλλά με τον θάνατό τους δήλωσαν περίτρανα ότι ο θάνατος είναι άδικος και δεν μας αξίζει. Δήλωσαν ότι όπως ο Χριστός πάτησε με το θάνατό του το θάνατο, έτσι και αυτοί κατά μίμηση Χριστού πατούν και εξευτελίζουν με το θάνατό τους το θάνατο. Ο Χριστός ήρθε για να καταργήσει το θάνατο, αλλά ο θάνατος δεν καταργήθηκε διότι υπάρχει ακόμη. Υπάρχει ακόμη όμως ως ευλογία. Οι Άγιοι χαίρονταν που είχαν την ικανότητα και τη δυνατότητα να πεθάνουν, γιατί θέλαν να πεθάνουν για χάρη του Χριστού. Ευγνωμονούσαν και ευχαριστήσαν το Θεό που άφησε τη θνητότητα στη φύση μας μέχρι, για λίγο καιρό ακόμη, για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη θνητότητα, αυτή την παθητότητα της φύσεώς μας, ως απόδειξη της αγάπης τους προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Όπως ο Χριστός φανερώνει ότι μας αγαπά επειδή πεθαίνει για μας, και εμείς από λαχτάρα και από έρωτα και από αγάπη για Αυτόν επιλέγουμε να πεθάνουμε για χάρη Του. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος από το Έσεξ ότι δεν υπάρχει χριστιανική ζωή, υπάρχει χριστιανικός θάνατος. δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χριστιανικά, μπορεί όμως να πεθαίνει χριστιανικά χίλιους θανάτους κάθε μέρα για χάρη αυτών που αγαπά, να θυσιάζεται για να φανερώνει και να πείθει για την αγάπη του Χριστού στον κόσμο, να θυσιάζει το θέλημά του, το βόλεμά του, την ύπαρξή του για χάρη των άλλων, και μόνο τότε μπορεί να τους πείσει ότι όντως ο Θεός είναι αγάπη, και μόνο τότε μπορεί να τους εμπνεύσει να φερθούν και αυτοί με αγάπη, μπορεί να γαργαλήσει, να ακουμπήσει, να προκαλέσει το φιλότιμό τους.

Επανήλθαμε μετά από αυτή την μουσική ανάσα εδώ στο φιλόξενο χώρο, στο στούντιο του Πεμπτουσία FM, παρέα με τον κύριο Κωνσταντίνο Τελιαδόρο, που έχει την επιμέλεια αυτής της εκπομπής, την ηχοληπτική επιμέλεια, αλλά ταυτόχρονα και τη μουσική επένδυση, την ευθύνη για τη μουσική επένδυση αυτής της εκπομπής, και με πολύ προσοχή επιλέγει αυτές τις μουσικές ανάσες που είναι απαραίτητες σε κάθε ραδιοφωνική εκπομπή. Τον ευχαριστούμε λοιπόν για τον κόπο της αγάπης του, και εμείς συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με την αιτία της αρρώστιας μας, με την πτώση. Είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι για να κατανοήσουμε πόσο πολύ έχουμε ανάγκη το Χριστό, πόσο άρρωστοι είμαστε, πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η υγεία μας. Και είχαμε περιγράψει την υγεία του ανθρώπου πριν από την πτώση του. Πώς γνωρίζουμε πώς ήταν ο άνθρωπος? Εκτός από τις πληροφορίες που μας δίνει η Αγία Γραφή, έχουμε και τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι φτάσανε στην κατάσταση που ήταν ο Αδάμ, στην πνευματική εκείνη κατάσταση που είχε ο Αδάμ πριν πέσει και βγει έξω από τον Παράδεισο, στην λεγόμενη προπτωτική πνευματική κατάσταση. Αλλά και μας περιέγραψαν αυτό το οποίο ζήσαν οι Άγιοι Πατέρες. Πέραν όμως αυτού, αυτός ο οποίος παρουσιάζει τη δυνατότητα της ανθρώπινης φύσης, το πού μπορεί δηλαδή να φτάσει η ανθρώπινη φύση, σε ποιο βαθμό τελειότητας μπορεί να προσεγγίσει ο άνθρωπος, είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, την θεϊκή και την ανθρώπινη, αποκάλυψε τον τέλειο Θεό ως τέλειος Θεός που ήταν, αλλά η αποκάλυψή του δεν ήταν μόνο για το Θεό, ήταν και αποκάλυψη για τον άνθρωπο, και έτσι φανέρωσε και τον τέλειο άνθρωπο. Και εμείς τώρα γνωρίζουμε την τελειότητα και προσανατολίζουμε την ύπαρξή μας προς την κατεύθυνση αυτή της ομοίωσης με τον Ιησού Χριστό. Μας φανερώθηκε και μας αποκαλύφθηκε ότι όταν ο Θεός είπε «ποιήσουμεν άνθρωπον κατ' εικόνα και καθομοίωσιν ημών», το κατ' εικόνα και καθομοίωσιν αφορούσε κυρίως τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Άρα εμείς είμαστε εικόνες της εικόνας του Θεού. «Εικόν του Θεού το αοράτου», λέει ο Απόστολος Παύλος, «είναι ο Ιησούς Χριστός». Και εμείς είμαστε εικόνες της εικόνος. Το αρχέτυπό μας, το πρωτότυπό μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όπως ένας πίνακας ζωγραφικής, μία εικόνα, γίνεται τόσο πιο όμορφη όσο περισσότερο μοιάζει με το πρωτότυπό της, έτσι και ο άνθρωπος τόσο πιο ευτυχισμένος και χαρούμενος και ολοκληρωμένος γίνεται και αισθάνεται όσο περισσότερο μοιάζει με το πρωτότυπό του, με τον Ιησού Χριστό. Ο άνθρωπος λοιπόν εκ φύσεως είναι ύπαρξη χριστολογική. Όταν λοιπόν βάλουμε ως κέντρο της ζωής μας τον Χριστό, τότε αληθεύουμε ως άνθρωποι, τότε φανερώνουμε την ανθρωπιά που κρύβουμε μέσα μας, τότε γινόμαστε πιο χαρούμενοι, πιο ευτυχισμένοι, γιατί ζούμε σύμφωνα με τη φύση μας, σύμφωνα με τον προορισμό μας, σύμφωνα με την ενδελέχειά μας. Εάν ζούμε ζωή ανώμοια με τον Χριστό, εάν δεν έχουμε καμία ομοιότητα, καμία επαφή με τον Χριστό, αν είμαστε εντελώς διαφορετικοί από τον Χριστό, από τον τρόπο που σκέφτονταν, από τον τρόπο που αντιδρούσε, από τον τρόπο που συμπεριφέρονταν, από τον τρόπο που ανησυχούσε, αν έχουμε περιεχόμενο καρδιάς εντελώς διαφορετικό από το περιεχόμενο της καρδιάς του Χριστού, τότε ζούμε ζωή αφύσικη, ζωή ανώμαλη, μη ομαλή, μη φυσιολογική, ζωή που δεν έχει δυσαρμονική ζωή, που δεν έχει αρμονία, που δεν έχει νόημα, με συγχωρείτε, ζωή ανόητη. Γι' αυτό και τα πάθη λέγονται άλογα, διότι δεν έχουν απολύτως καμία, μα καμία λογική.
και οδηγούν τον άνθρωπο σε μια ζωή εντελώς στενάχωρη και απαισιόδοξη.

Χαίρετε και πάλι για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες του ραδιοφώνου τους. Να πούμε ότι ακούν το ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούνε την εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Μια εκπομπή που αναφέρεται στην μεθοδολογία και στον τρόπο με τον οποίο θεραπεύονται τα πάθη μας. Ή μάλλον με τον οποίο τα πάθη μας μεταμορφώνονται σε αρετές. Είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Ιησού Χριστού, ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ενάρετος, ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα της αγάπης, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να διατηρήσει αυτό του το χάρισμα, αυτή του την προοπτική. Απέτυχε να εκπληρώσει την ομοίωσή του. Ήταν μέσα στον παράδεισο, δηλαδή στις καλύτερες συνθήκες για να εργαστεί για τον Θεό που μπορούσαν ποτέ να υπάρξουν πάνω στη γη. Και όμως, ενώ βρισκόταν μέσα στον παράδεισο, αμάρτησε και έπεσε. Αντίθετα, βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις στη ζωή των Αγίων Άγιοι να βρίσκονται μέσα σε περιβάλλοντα αντίθετα, που δεν ευνοούσαν καθόλου την εργασία των αρετών και όμως να αγιάσουν, όπως ο Λότο, ο οποίος ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα, όπως η Παναγία μας με τον Ιωσήφ, τον Μνήστορα και τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, οι οποίοι ζούσαν στη Ναζαρέτ. Η Ναζαρέτ την εποχή εκείνη ήταν πραγματικά ένα κέντρο κακίας και διαφθοράς. Όταν ο Φίλιππος πήγε στον Ναθαναήλ και του είπε ότι βρήκαμε το Μεσσία και του λέει ποιος είναι, λέει ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο Ναθαναήλ αυθόρμητα εξέφρασε την απορία του και είπε «Μα καλά, είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι καλό στη Ναζαρέτ?» Οπότε καταλαβαίνουμε από αυτή την αναφορά ότι η Ναζαρέτ την εποχή εκείνη ήταν μια πολύ κακόφημη πόλη εξαιτίας των αμαρτωλών ανθρώπων που ζούσαν σε αυτή την πόλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι συνθήκες ζωής στις οποίες βρισκόμαστε ελάχιστα επηρεάζουν τον προσανατολισμό της ψυχής μας. Ελάχιστα επηρεάζουν τον έρωτά μας για τον Χριστό. Ο Αδάμ ζούσε στον παράδεισο και όμως αμάρτησε. Ο Λότ ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα και όμως αγίασε. Μπορούμε λοιπόν να διδαχθούμε και εμείς από τα ψάρια τα οποία ζουν στη θάλασσα, περνούν όλη τους τη ζωή μέσα σε αλμυρό νερό, αλλά όταν τα βγάλουμε και τα τηγανίσουμε, τα ψήσουμε και θελήσουμε να τα φάμε, διαπιστώνουμε ότι είναι εντελώς ανάλατα και πρέπει να ρίξουμε αλάτι για να τα φάμε. Ας γίνει μάθημα για μας τα ψάρια να μην επηρεαζόμαστε από το περιβάλλον μας, αλλά να ξέρουμε ότι εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε το περιβάλλον μας. Αντί αυτό να επηρεάσει εμάς, μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε αυτό. Μέσα λοιπόν στον παράδεισο ο άνθρωπος απολάμβανε τη σχέση με το Θεό. Η ουσία της ζωής του ήταν ότι ο άνθρωπος ήταν θεοκεντρική ύπαρξη. Ασχολούνταν με το Θεό, δοξολογούσε το Θεό, ζούσε για τον Θεό, με τον Θεό. Η ζωή του αντλήτω από τον Θεό, ζούσε μαζί με τη ζωή του μαζί με τον Θεό και το νόημα της ζωής του ήταν ο Θεός. Η επιθυμία του, η θέλησή του, τα όνειρά του, η φαντασία του, η μνήμη του, η βούλησή του, η ελευθερία του, τα συναισθήματά του, η ψυχολογία του, τα πάντα του ήταν προσανατολισμένα στο πρόσωπο του Θεού. Έτσι ζούσε ο άνθρωπος, αλλά έπρεπε να αποκαλύψει ότι αυτός ο τρόπος ζωής του αρέσει, ότι είναι σύμφωνος με αυτό το δώρο που του έκανε ο Θεός, ότι αποδέχεται το δώρο του Θεού. Γι' αυτό και του δόθηκε μία εντολή εκεί μέσα στον παράδεισο. Του δόθηκε η εντολή της ελευθερίας. Του δόθηκε μία εντολή για να εκφράσει ο άνθρωπος την προσωπική του θέληση, την προσωπική του ελευθερία.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές, φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης στην εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», συντροφιά με τον καλό μας ηχολήπτη, τον κύριο Κωνσταντίνο Τελιαδόρο, ο οποίος επιλέγει να μας δίνει ανάσες μουσικές, με πολύ προσοχή και με πολύ επιμέλεια φροντίζει να μην κουράζει αυτή η εκπομπή, αλλά να είναι ώρα ξεκούρασης, χαλάρωσης και επικοδομικής όμως. Λέγαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα ότι ο Αδάμ κλήθηκε να εκφράσει την ελευθερία του προς το Θεό, να δείξει στο Θεό ότι ελεύθερα αποδέχεται όλα τα δώρα που του δώσε ο Θεός, τηρώντας μία εντολή. Ο Θεός του δώσε τη δυνατότητα να αυτοπροσδιοριστεί απέναντί του. Θα μπορούσε ο Θεός να δημιουργήσει τέλειον άνθρωπο, αλλά δεν το ήθελε αυτό. Από ευγένεια, από ταπείνωση, από αγάπη, ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο ως ίσο προς ίσο. Τρόπον την άστη δημιουργία του ανθρώπου, ο Θεός επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Κάνει ένα κόπι τον εαυτό του, μπαίνει σε ένα φωτοτυπικό και φωτοτυπεί τον ίδιο του τον εαυτό και αντιμετωπίζει τον άνθρωπο μέσα στο πνεύμα και στα πλαίσια μιας ισότητας. Δεν φτιάχνει λοιπόν τον άνθρωπο τέλειο, όχι γιατί δεν μπορεί, αλλά γιατί θέλει να αντιπροτείνει ο άνθρωπος στο δώρο του Θεού, στην ύπαρξή του, την δικιά του οπτική, το δικό του θέλημα, τη δικιά του πρόταση. Μας δίνει ο Θεός τον εαυτό μας ως πρόταση για συζήτηση και εμείς λέμε στο Θεό: αυτό μου αρέσει πάνω μου, το άλλο δεν μου αρέσει, εκείνο μου λείπει και το άλλο περισσεύει, και συνεργαζόμαστε με το Θεό για την τελειοποίησή μας, για την ολοκλήρωσή μας, για την πορεία μας μέσα στον κόσμο αλλά και στην αιωνιότητα. Αυτή η συνεργασία με το Θεό, αυτή η διαλογική σχέση με το Θεό, στην εκκλησιαστική γλώσσα ονομάζεται προσευχή. Η προσευχή λοιπόν είναι δημιουργία, είναι συνδημιουργία με τον Θεό. Είναι το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο και αυθεντικότερο δημιουργικό έργο που μπορεί να επιτελέσει ένας άνθρωπος επί της γης. Να συνεργαστεί με τον Θεό για την δημιουργία αθάνατης ύπαρξης, ύπαρξης που θα συνδιαιωνίζεται μετά του Θεού σε όλους τους αιώνες. Όταν λοιπόν στέκομαι ενώπιον του Θεού για να προσευχηθώ, ουσιαστικά του δίνω δικαίωμα να επέμβει στη ζωή μου και του λέω και τον τρόπο πολλές φορές, εκφράζω το θέλημά μου και το όραμά μου για τον εαυτό μου και συνεργάζομαι μαζί του για να τελειοποιηθώ, για να απαλλαγώ από τα περιτά στοιχεία, τα πάθη, και να μπορέσω να οικειοποιηθώ τις αρετές, δηλαδή τον ίδιο τον Κύριο. Το ίδιο και ο Αδάμ ζούσε σε μια διαρκή επικοινωνία με τον Θεό και ήθελε ο Θεός να του δώσει την ευκαιρία να πει ναι ή όχι στα δώρα που του έκανε. Έτσι του έδωσε μια εντολή νηστείας. Η πρώτη εντολή λοιπόν του Θεού στον άνθρωπο είναι η νηστεία, διότι του είπε μη φας από αυτό το δέντρο. Το μη φας, να μη φας από αυτό το δέντρο, να μη γευτείς τον απαγορευμένο καρπό, είναι εντολή νηστείας. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα συναντηθούμε εδώ ραδιοφωνικά για να αναλύσουμε περισσότερο την εντολή του Θεού, να πούμε τι είναι το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού από το οποίο έφαγε ο Αδάμ και πώς επαναλαμβάνεται αυτός ο πειρασμός στις μέρες μας και τι πρέπει να κάνουμε για να μην επαναλάβουμε κι εμείς την πτώση του παππού μας. Μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας έχει όλους καλά.
καλή αντάμωση την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

για γονείς και νέους. Η καθημερινότητά μας. Με τον πατέρα Βυσσαρίωνα Καντούνη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ένα παράπονο και ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι και ένα παράπονο. Ένα παράπονο, λίγο γκρίνια, είναι η αιτία του θέματος της σημερινής εκπομπής μας. Και ένα τραγούδι είναι η αρχή της έρευνάς μας για την εκπομπή αυτή και την ομιλία αυτή. Το παράπονο ενός νέου ανθρώπου προς τους γονείς του. Το παράπονο ενός παιδιού προς τους φίλους του. Το παράπονο και η γκρίνια ενός μαθητή προς τους δασκάλους του. Τι λέει? Μαμά, μπαμπά, με ενοχλούν οι άλλοι. Κύριε, με ενοχλούν οι συμμαθητές μου. Φίλε μου, με ενοχλεί ο τάδε. Υπάρχει ένα ωραίο τραγούδι, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω τους στίχους μόνο, που λέτε εξής. Αν συγχωρέσεις τον εαυτό σου, αν καταφέρεις να αγαπήσεις, λένε, αυτό το μαύρο φως αλλάζει χρώμα. Νομίζω λένε κάτι ακόμα. Μοιάζουνε μαύρα τα νερά που ταξιδεύουμε, όπως εμείς βλέπουμε χρώματα και ακόμα πάνω στο Bounty λένε αντέχουμε. Στα μονοπάτια αυτά που χάραξες τα φίδια ζητάνε να συρθώ για να περάσω. Θα κατεβαίνω μέχρι να φτάσω. Κάτω από τόνους πλαστικά σκουπίδια, εκεί που λάμπουν τα χαμένα δαχτυλίδια, στην αμμουδιά σου τα φίδια κρέμονται από το δέντρο σαν θηλιά. Μα τους ξεφύγω, μπορεί να πιάσω το άλογο σου από το λαιμό και αγκαλιά να ταξιδεύουμε μέσα στη μέρα. Που χρόνια τώρα τρέχω να προφτάσω. Τι είναι η γαλήνη, τι είναι η γαλήνη? Αν συγχωρέσεις τον εαυτό σου, λένε πως βλέπεις την απάντηση γραμμένη στη σελήνη. Αν συγχωρέσεις τον εαυτό σου. Φαίνεται εύκολο, αγαπητοί, όμως δεν είναι. Αυτός που μπορεί να συγχωρέσει τον εαυτό του, την ίδια στιγμή μπορεί να συγχωρέσει και τους άλλους. Συγχωρώ τον εαυτό μου σημαίνει ότι καταλαβαίνω τα λάθη μου. Σημαίνει ότι παίρνω την απόφαση να αλλάξω ζωή. Δεν συμβιβάζομαι με τη λογική ότι αυτός είναι ο χαρακτήρας μου και αν σας αρέσει. Αλλά αλλάζω ζωή, κάνω το βήμα να γίνω διαφορετικός, καλύτερος. Παράλληλα, δεν παραμένω στη θλίψη και στην κατάθλιψη ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, με αποτέλεσμα να γίνομαι θύμα των άλλων, να συμβιβάζομαι με την ήττα ή την κακομεταχείριση. Δεν το αποδέχομαι αυτό. Συγχωρώ λοιπόν τον εαυτό μου, δεν σημαίνει ότι δικαιολογώ τα πάντα, αλλά κάνω το βήμα να είμαι ταπεινός, διότι αντιλαμβάνομαι ότι έχω τροτά και την ίδια στιγμή να μετανοήσω, δηλαδή να αλλάξω. Τι άλλο λέει το τραγούδι αυτό? Αυτό το μαύρο φως αλλάζει χρώμα. Το μαύρο τι είναι? Είναι η απουσία του φωτός. Η αλλαγή χρώματος σημαίνει ότι αυτό σου γίνεται πιο φωτεινός και την ίδια στιγμή μπορεί να αγαπήσεις και τους άλλους, που σημαίνει να τους συγχωρήσεις για ό,τι κακό σου έχουν κάνει ή για ό,τι δεν καταλαβαίνουν ότι σε έβλαψαν. Τα εν γνώση και τα εν αγνία πτέσματα ζητάει η Εκκλησία από τον Θεό να συγχωρέσει. Το σκοτάδι λοιπόν διαλύεται με ένα σπίρτο μόνο. Και το σπίρτο αυτό δεν είναι άλλο από την αγάπη. Πάνω στο Bounty αντέχουμε. Τι είναι το Bounty? Η ανταρσία του Bounty ήταν μια ανταρσία που εκδηλώθηκε στο πλοίο του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού Bounty το 1789. Της ανταρσίας ηγούνταν ο Κρίστιαν Φλέτσερ εναντίον του διοικούντος αξιωματικού υπολογαγού Γουίλιαμ Μπλάι. Σύμφωνα με τις περισσότερες μαρτυρίες, λόγοι της ανταρσίας που πραγματοποίησαν οι ναυτικοί αποτέλεσαν η ειδηλιακή ζωή στο νησί του ελληνικού Ταϊτή, αλλά και η σκληρή μεταχείριση που τους επιφύλασε σε καθημερινή βάση ο καπετάνιος Μπλάι. Στο τραγούδι γίνεται αναφορά στην ανάγκη του ανθρώπου να μην παραμένει συμβιβασμένος με το κακό, καθώς ταξιδεύει σε μαύρα νερά, στις δυσκολίες του κόσμου και των ανθρώπινων σχέσεων. Δεν παραμένω εκεί. Προχωρώ παραπέρα, επιλέγω νέα πρόσωπα. Επιλέγω άλλου είδους σχέσεις. Σχέσεις που θα ευλογεί και θα αρέσουν και στο Θεό. Στα μονοπάτια αυτά που χάραξες. Έτσι λέει ένα στίχος. Μέσα από τις σχέσεις λοιπόν με τους άλλους ο καθένας καλείται να περάσει τα φίδια, τους πειρασμούς, τις δυσκολίες που του προκαλούν και να αφήσει πίσω του όλα τα πλαστικά σκουπίδια που υπάρχουν στη ζωή.
για να βρει την αλήθεια στο πρόσωπο του άλλου. Το δαχτυλίδι που έχει κρυμμένο στην καρδιά του, δηλαδή να βρει για ποιο λόγο αξίζει να έχει σχέση μαζί του. Και την ίδια στιγμή να βρει ποιο είναι το δικό του χαμένο δαχτυλίδι, το δικό του καλό εαυτό, ό,τι αξίζει στον ίδιο. Χωρίς συγχώρηση λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρξει έβριση του καλού μας εαυτού ούτε και των άλλων. Λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς, να αγαπάς, να αγαπάς, να αγαπάς, μα η αγάπη είναι σκάλα. Λες ότι αγαπάς τον Θεό, αλλά δεν αγαπάς τον εχθρό σου. Και αυτό δεν γίνεται. Λες ότι αγαπάς τον εχθρό σου, αλλά δεν αγαπάς τον αδελφό σου. Και αυτό δεν είναι αγάπη Χριστού. Λες ότι αγαπάς τον αδελφό σου, αλλά δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Και αυτό δεν είναι αγάπη Χριστού. Αγαπώ τον εαυτό μου σημαίνει ενδιαφέρομαι για τη σωτηρία του. Επομένως, αγαπητοί ακροατές, παιδιά και γονείς, οφείλουμε να είμαστε πιο δυνατοί στο πείραγμα, πιο ανεκτικοί στην ενόχληση, πιο συγκαταβατικοί όσον αφορά την αυστηρότητά μας με τους άλλους. Η συγχώρηση, η έβριση του πολίτη μου, η νίκη κατά του κακού εαυτού μου δεν αρκούν για να υπάρξει μια γνήσια σχέση. Χρειάζεται και κάτι άλλο. Τι χρειάζεται? Και οι άλλοι να πιστέψουν και να παλέψουν προς την ίδια κατεύθυνση. Αλλιώς ματαιοπονούμε. Πότε καλύτερα είναι να συγχωρούμε, να προσευχόμαστε και να προχωρούμε στη ζωή μας. Δεν είναι λίγες οι φορές που όντες όλοι οι μικρά παιδιά πέσαμε στον δρόμο, που παίζαμε ποδόσφαιρο, που κάναμε ποδήλατο, που τρέχαμε στις σαλάνες, πέσαμε, λερωθήκαμε. Δεν καθίσαμε και είμαστε βρωμιά, όμως σηκωθήκαμε, πληθήκαμε και προχωρήσαμε.

βαθμό ώστε να παρατήσει κάποια προσπάθεια που πιθανόν θα θέλει να κάνει. Έχοντας συζητήσει και με άλλα άτομα σχετικά, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί κανείς να σε ειρωνευτεί, όπως η προσπάθειά σου να μιλήσεις σε ένα άλλο πρόσωπο, το σώμα σου, τα μαλλιά σου, τις γνώσεις σου, την ευφυΐα σου και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Να ξέρεις ότι η ειρωνία δεν είναι χιούμορ, αλλά κακία προς κάποιον. Όταν ειρωνεύεσαι είσαι κακός. Και όταν μη ειρωνεύεσαι γίνεσαι κακός. Και όταν σε ειρωνεύομαι γίνομαι εγώ ο κακός. Επίσης αυτός που ειρωνεύεται, αυτός είναι ο κακός. Στο θέμα ειρωνία μπορείς είτε να το αφήσεις να περάσει έτσι, είτε να αντιδράσεις ήρεμα. Όχι να παίξουμε ξύλο. Στην πρώτη επιλογή θα δουν ότι δεν επηρεάζεσαι και θα σταματήσουν. Ωστόσο, αν επιμένουν θα πρέπει να τους πεις ότι σε ενοχλεί και θα πρέπει να σταματήσουν. Ψυχολογικά, η ειρωνία είναι επίθεση και φόβος των ατόμων που την κάνουν. Στην ουσία θα παρατηρήσεις, θα δεις ότι τα άτομα που ειρωνεύονται κάποιον, μέσα τους φοβούνται μην τους συμβεί κάτι το ίδιο. Ή ζηλεύουν που δεν μπορούν να καταφέρουν κάτι. Έχω την εντύπωση το δεύτερο συμβαίνει. Η ειρωνία έχει μητέρα τη ζήλια και πατέρα τον εγωισμό. Για παράδειγμα, αν ειρωνεύονται σε κάποιον για τα κιλά του, φοβούνται μέσα τους να μην παχύνουν και οι ίδιοι. Αν ειρωνεύονται σε κάποιον για τον τρόπο που μιλά ή πλησιάζει τους ανθρώπους και αποτυγχάνει, μέσα τους ζηλεύουν που ήδη δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο, να πλησιάσουν κάποιον τόσο άνετα. Οπότε, αν κάποιος ειρωνεύεται, καλό μου παιδί, δες το θετικά και αγνώρισέ τον. Κάνε ό,τι κάνεις καλά. Το πρόβλημα δεν θα είναι δικό σου, θα είναι αυτού που σε ειρωνεύεται, γιατί σε ζηλεύει. Μα πρέπει, λέει, να αποκτήσω το σεβασμό των άλλων. Ο σεβασμός, αγαπητοί αγορατές, δεν αγοράζεται, ούτε απαιτείται. Τον κερδίζουμε. Τον κερδίζουμε. Στην πραγματικότητα ο σεβασμός είναι το αίσθημα του θαυμασμού αλλά και της εκτίμησης που δείχνει στο πρόσωπο κάποιου αναγνωρίζοντας σε αυτόν στοιχεία ηθικής και αξίες που τον αναδεικνύουν στα μάτια για την υπόλοιψή σου. Για το λόγο αυτό άλλωστε ο σεβασμός βρίσκεται ψηλά στο βάθρο των αξιών πολλών παραδόσεων. Είναι βασική αρχή για την κατάκτηση της ευτυχίας. Άρρηκτα συνδεδεμένος με την αγάπη αποτελεί βασική αρχή για την κατάκτηση της ευτυχίας και τη δημιουργία υγιών σχέσεων. Δεν περιορίζεται σε τρόπους καλής συμπεριφοράς, σε πληθυντικό ευγενίας, πιστή πειθαρχία, χειροφίλημα ή υπόκληση, μια φιλία, ένας έρωτας, ένας γάμος, ακόμη και οι επαγγελματικές μας σχέσεις στηρίζονται πάνω στον αμοιβαίο σεβασμό, δίχως την ύπαρξη του οποίου είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Πολλοί σύλλογοι εθελοντισμού δρούν και στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια. Σε όσους από τους συλλόγους αυτούς, τα μέλη και οι υπεύθυνοι σέβονται ο ένας τον άλλον, τότε οι σύλλογοι έχουν απόλυτη επιτυχία στο έργο τους. Να όμως που για να σε σέβονται οι άλλοι πρέπει και εσύ να σέβεσαι τους άλλους. Και εδώ ισχύει η χρυσή ευαγγελική αλήθεια. Όχι το αυτό που λέγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, μην κάνεις στους άλλους αυτό που δεν θες και οι άλλοι να κάνουν σε σένα, αλλά κάνε τώρα, σήμερα, τώρα μαζί μου. Κάνε στη μητέρα σου, στον αδερφό σου, στο φίλο σου, στο συμμαθητή σου, στο δάσκαλό σου. Κάνε αυτό που θες και ο άλλος να κάνει σε σένα. Τι θέλω να κάνει ο άλλος για μένα? Να με αγαπάει, αγάπησέ τον. Να με σέβεται, εσεβάσου τον. Να μου μιλάει, έμιλησέ του. Να μου χαμογελάει, χαμογέλασε και εσύ λίγο. Άρα λοιπόν δεν μας πάει η γκρίνια. Δεν μας πάει η γκρίνια. Βέβαια, αφού μιλάμε και σε νέους, δεν θα πρέπει να μας αφήσει εκτός προσπάθειας το να αναφέρουμε το λεγόμενο bullying, τον σχολικό εκφοβισμό. Είναι δυστυχώς ένα πολύ συχνό φαινόμενο της εποχής μας, προκαλεί μεγάλο άγχος και στα ίδια παιδιά
θύματα όπως στους γονείς τους που αντιμετωπίζουν συχνά

0: τον φόβο και την άρνηση του παιδιού τους να πάει στο σχολείο. Πόσα έχω ακούσει ως κληρικός, αγαπητοί ακροατές. Πάτερ, το παιδί μου δεν πάει σχολείο διότι ο συμμαθητής συμπεριφέρεται έτσι και αλλιώς. Θα σας πω κάτι, αγαπητοί ακροατές, προσωπικά. Εγώ, ο πατήρ Βυσσαρίων, έχω πληρώσει το bullying με πολύ ακριβό τίμημα. Με πολύ ακριβό τίμημα. Και πρέπει να πούμε μια αλήθεια ως γονείς. Τα παιδιά μας στην προεφηβική και στην κυρίως εφηβική ηλικία δεν μπορούν να μπουν ψέματα. Αυτό που βλέπουν, αυτό λένε. Βλέπουν έναν που έχει πιο πολλά κιλά, θα τον πούν χοντρό. Συγχωρέστε μου τη φράση. Δεν μπορούν. Θα πούν έναν που κουτσένει, θα τον πούν κουτσό. Θα βγάλουν προς τα έξω αυτό που βλέπουν. Αυτό δεν τα αθώνει. Αυτό καταδικάζει εμάς τους γονείς που δεν μάθαμε στα παιδιά μας τη διάκριση. Που δεν μάθαμε στα παιδιά μας να σέβονται. Που δεν μάθαμε στα παιδιά μας να αγαπάνε χωρίς ιδιοτέλεια. Που δεν μάθαμε στα παιδιά μας, προσέξτε, την σωτήρια ταπείνωση. Αδελφοί μου, επιτρέψτε μου να σας πω έτσι. Αδέρφια είμαστε. Τα παιδιά μας δεν είναι μόνο σάρκα και οστά. Έχουν και ψυχή. Και οφείλουμε να μας ενδιαφέρει το δεύτερο μισό των παιδιών μας. Να μας ενδιαφέρει η ψυχή τους. Και τα παιδιά αμαρτάνουν, ας είναι σε μικρή ηλικία. Δεν πρέπει λοιπόν να τα μάθουμε να συμπεριφέρονται σωστά. Δεν πρέπει. Όταν λοιπόν υπάρχει bullying στο σχολικό περιβάλλον, την κυρίως ευθύνη την έχουν οι γονείς των παιδιών που ασκούν bullying στους άλλους. Και έπειτα τα παιδιά και οι δάσκαλοι. Ποιες είναι οι μορφές? Απειλές, προσβολές, κοροϊδία, σπρωξήματα, κλωτσίες, χτυπήματα. Έχουμε φτάσει μέχρι την αυτοκτονία. Τα ηλεκτρονικά μέσα, τα κινητά τηλέφωνα και το ίντερνετ χρησιμοποιούνται σήμερα από τους θύτες με σκοπό να εκβιάσουν και να εκφοβήσουν τα θύματά τους. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Με τέτοια συμπεριφορά έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης και αυτοκτονικού ιδεασμού σε εφήβους τόσο στα θύματα όσο και στους θύτες. Συγκριτικά με συνομιλίκους τους που δεν εμπλέκονται σε τέτοια επεισόδια. Και αυτό το λένε ερευνητές, επιστήμονες παρακαλώ, που είναι ειδικοί πάνω στα θέματα αυτά. Ακούστε με, αγαπητοί μου γονείς, αν υποφτευτείτε ότι το παιδί σας είναι θύμα μιας τέτοιας συμπεριφοράς, είναι σημαντικό να το ενθαρρύνετε, να σας εκμυστηρευτεί τι του συμβαίνει και να το ακούσετε προσεκτικά. Βοηθήστε το να καταλάβει ότι δεν φταίει το ίδιο. Και συμβουλέψτε το να φεύγει από την κατάσταση κάθε φορά και να αγνοεί το παιδί θήτη όσο μπορεί. Σημαντικό επίσης είναι να μιλήσετε με τους δασκάλους του σχολείου ώστε να είναι ενήμεροι και να μπορούν να επεμβαίνουν όταν χρειάζεται. Και πέρα από εκεί, αδελφοί μου, υπάρχει και ο νόμος. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την κοινωνία μας έρμεο 5-6 ταΐδων. Διότι θα είμαστε συνέχεια εκείνοι που θα ακούμε. Μαμά, μπαμπά, δεν με αγαπούν οι φίλοι μου. Με στενοχωρούν, με πειράζουν, με ενοχλούν, με θλίβουν. Με θλίβουν. Προσωπικά πολύ πονάω, να ξέρετε, με το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει δυστυχώς, αγαπητοί ακροατές, δεν υπάρχει το δεδομένο. Χάσαμε κάποια δεδομένα που ενέπνεαν τα παιδιά μας σεβασμό. Σήμερα, αν μιλήσει κανείς για κατήχηση, τον λένε άνθρωπο πεπαλαιωμένων αρχών. Κάποτε όμως η οικογένεια κάθονταν όλοι μαζί στο τραπέζι. Εκεί και ο παππούς και η γιαγιά, στο ίδιο τραπέζι, με πολύ σεβασμό. Όχι πεταμένοι στα γυροκομεία. Και ο πατέρας και η μάνα κάναν το σταυρό τους. Και τρώγαν όλοι μαζί. Για πείτε μου λοιπόν σήμερα πώς είναι η σύγχρονη οικογένεια. Να σας πω πώς είναι. ο καθένας σε μια γωνιά του σπιτιού, στο ένα χέρι το πιρούνι και στο άλλο χέρι το κινητό τηλέφωνο. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα της σύγχρονης οικογενείας. Υπάρχει παράδειγμα. Υπάρχει παράδειγμα. Το παράδειγμα είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η άποψη πως η συγχώρηση είναι κάτι που κάνεις για κάποιον άλλον είναι λανθασμένη. Προέρχεται από την έννοια του ελέγχου και της δύναμης. Πίσω από αυτή τη στάση μας να μην συγχωρούμε βρίσκεται η ασυνείδητη μας τάση να θέλουμε να προκαλέσουμε πόνο σε αυτόν που μας πόνεσε. Δεν σε συγχωρώ για να πονάς. Δηλαδή τι κάνουμε? Δίνουμε πόνο στον πόνο που μας προκάλεσαν. Οφθαλμό αντί οφθαλμού. Δεν δουλεύει όμως τελικά αυτή η άποψη. Αυτό δηλαδή που θέλουμε να πετύχουμε, το να πληγώσουμε τον άλλο, δεν θα το πετύχουμε. Με το να συγχωρούμε όμως, με το να μην συγχωρούμε αυτό που μας πόνεσε, δεν καταφέρνουμε λοιπόν να τον πονέσουμε. Το μόνο που καταφέρνουμε είναι να συνεχίζουμε να πονάμε. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί η πηγή του συναισθηματικού μας πόνου δεν είναι ο άλλος. Η πηγή του πόνου μας βρίσκεται μέσα μας. Όταν λοιπόν συγχωρώ, το είπαμε πάλι, δεν συγχωρώ για να απαλλάξω εσένα από αυτό που είσαι και να σε αλλάξω. Δεν αλλάζεις εσύ. Σε συγχωρώ για να χαρώ εγώ. Σε συγχωρώ γιατί το έχω ανάγκη εγώ. Σε συγχωρώ για να μην γίνω σαν εσένα. Σε συγχωρώ και σε αγαπώ. Γιατί ελέγχουν τα συναισθήματά μου. Ελέγχουν τις σκέψεις μου. Η συγχώρηση λοιπόν είναι κάτι που κάνουμε για τον εαυτό μας και όχι για τον άλλον. Το κάνεις για να αφήσεις πίσω σου τον πόνο, για να αφήσεις πίσω το θάρρος των άσχημων συναισθημάτων, του θυμού και της οργής, της λύπης και της λήψης. Έτσι λειτουργούν οι αρετές και οι αξίες, αγαπητοί ακροατές. Όταν κάνεις ελεημοσύνη, δεν ελεείς για να ευαρεστηθεί αυτός που σου ζητάει ελεημοσύνη. Εσύ ευεργετήσαι, ευλογημένε, που κάνεις ελεημοσύνη. Εσύ ευεργετήσαι. Η συγχώρηση λοιπόν είναι επιλογή συνειδητή στο να αφήσουμε πίσω τα δεσμά και τους φόβους μας και να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας αυθεντικής ζωής πληρότητας. Στο σημείο αυτό επιτρέψατε μου να σας πω μια ιστορία για τη συγχώρεση. Μια παλιά ιστορία λέει το εξής. Ένας πατέρας όταν γέρασε διένυε με την περιουσία του στα παιδιά. Κράτησε ένα δαχτυλίδι μόνο για αυτόν με ένα τεράστιο διαμάντι. Αυτό, τους είπε, θα το δώσω σε εκείνον που έχει κάνει την πιο καλή πράξη. Εμένα, του είπε ένας που είχε εμπιστευτεί ένας φίλος μου ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, χωρίς κανένα χαρτί, χωρίς καμιά απόδειξη. Μπορούσα να τον γελάσω και να τα κρατήσω όλα. Μα εγώ τα επέστρεψα όλα. Δεν είναι σπουδαία πράξη αυτό? Καλή είναι η πράξη σου, παιδί μου. Αλλά λίμωνο αν δεν το έκανες αυτό. Δεν θα ήσουν έντιμος άνθρωπος. Θα ήσουν απατεώνας και καταχραστής. Αν ενεργούσες αλλιώς, θα έπρεπε να εντρέπεσαι σε όλη σου τη ζωή. Εγώ, είπε ο δεύτερος, ήταν μια φορά ένα παιδάκι που είχε πέσει στη θάλασσα και από στιγμή σε στιγμή τα πνιγόταν. Έπεσα στη θάλασσα με τα ρούχα και, το έσωσα. Δεν είναι αυτό σπουδαία πράξη? Έκαμες, παιδί μου, απλώς το χρέος σου. Τίποτε περισσότερο. Αλίμονο να άφησαν το μικρό παιδί να πνιγεί. Αυτό δεν το κάνουν οι άνθρωποι, ούτε αυτοί που είναι στον υπόκοσμο. Εγώ, είπε ο τρίτος, βρήκα τον εχθρό μου να κοιμάται σε έναν απόκρημνο βράχο. Είχε στον ύπνο του γυρίσει λίγο και ήταν έτοιμος να πέσει κάτω και να σκοτωθεί. Τον ξύπνησα και τον τράβηξα μακριά από το βράχο και σώθηκε. Γεμάτος χαρά και με όψη που έλαμπε, είπε ο γέρος πατέρας, μπράβο παιδί μου, αυτή είναι αληθινά σπουδαία πράξη. Να κάνεις καλό στον εχθρό σου και να τον σώζεις από κακό που θα πάθαινε, χωρίς να του φταίσαι εσύ. Συ, αδελφέ μου, κι εγώ, τι καλές πράξεις έχουμε κάνει? Αξίζουν τίποτα στα μάτια του Θεού? Αυτή είναι μια ιστορία, αδελφοί μου, η οποία μπορεί να ακούγεται ως παραμυθένια, αλλά είναι πολύ πολύ πολύ πραγματική και πολύ ρεαλιστική. Πάρα πολύ. Έχουμε ανάγκη λοιπόν να συγχωρούμε. Όταν μάθουμε λοιπόν να συγχωρούμε, δεν θα γκρινιάζουμε. Δεν θα γκρινιάζουμε. Να σας θυμίσω τον Άγιο Διονύσιο στη Σάκυνθο. μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Κι όμως τα κατάφερε και συγχώρεσε το φωνιά του αδερφού του. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, επιτρέψετε μου να πω 2-3 από όσα είπαμε συμπερασματικά πράγματα και να τελειώσουμε για σήμερα. Πώς μπορώ λοιπόν να συγχωρέσω? Τι να κάνω αυτούς που με ενοχλούν? Το εύκολο είναι να κρατήσουμε κακία και να ανταποδώσουμε κι εμείς όπως και αυτοί. Δεν είναι όμως αυτό το ωραίο. Δεν είναι αυτό το όμορφο. Και δημιουργούμε έτσι ένα είδος σχέσης που περνάει από άτομο σε άτομο στην κοινωνία. Υπάρχουν τρόποι αντίδρασης. Πρώτα η αναφορά μας σε όσους δικαιούνται και πρέπει να μας προστατεύσουν. Αυτό δεν είναι κάρφωμα, είναι υγιής αντίδραση. Δεν δικαιούται κανείς να παίζει με τα συναισθήματά μας, με την διάθεση της ψυχής μας, να δείχνει κακία επειδή έτσι είναι από το χαρακτήρα του. Χρειάζεται να καταλαβαίνουμε ότι ζητούμε βοήθεια και το να υπάρχουν κάποια όρια στη συμπεριφορά είναι ένα λελογισμένο ρίσκο το οποίο πρέπει να παίρνουμε. Επίσης, εμείς οι μεγαλύτεροι δεν δικαιούμαστε να μένουμε ασυγκίνητοι στις κακές συμπεριφορές. Πρέπει να παρεμβαίνουμε άμεσα και αποφασιστικά. Όλα αυτά όμως δεν δικαιώνουν την κακία εις βάρος των όσων μας στενοχωρούν, όσων μας ενοχλούν. Η στάση και η ζωή της Εκκλησίας είναι η συγχώρεση. Και όταν λέω ζωή της Εκκλησίας, εννοώ να μετέχουμε στα μυστηριά της. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι θα πει η ζωή της Εκκλησίας χωρίς εξομολόγηση, κοινωνία, Ευαγγέλιο, χωρίς προσευχή και κομποσκήνη. Δεν θα μάθουμε την υπομονή, την πραότητα. Παράλληλα, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τι σημαίνει σεβασμός προς τους άλλους και προς τον εαυτό μας. Πολλές φορές με τον εγωισμό, την υπερηφάνειά μας ή με την κακή συμπεριφορά μας, με το να είμαστε μηγάγιχτοι, προκαλούμε την ειρωνία και την κακία των άλλων. Ας μην είμαστε λοιπόν τόσο ευαίσθητοι. Ας έχουμε λοιπόν αυτοσεβασμό και σεβασμό στους άλλους. Έτσι για να τους εμπνεύσουμε. Γιατί έτσι πρέπει, γιατί έτσι είναι σωστό. Έτσι λοιπόν να καλλιεργήσουμε το πνεύμα αυτό, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τι να κάνω ως πατέρας που το παιδί μου παραπονιέται, να τον ενδυναμώσω, το ενισχύσω και να τον κάνω να γίνει δυνατός, να γίνει δυνατή, αν είναι κορίτσι, απέναντι στις προκλήσεις. Και να ξέρετε, είναι όλες οι συμβουλές σωστές και καλές, όμως το πιο ωραίο φάρμακο, αδελφοί μου, είναι ο Λόγος του Θεού, του ενικούντους εν ημίν και περί παντούντους. Πολύ πολύ ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιερώσατε να ακούσετε την εκπομπή και να ευχαριστήσω τον κύριο Μπεκατόρο ιδιαιτέρως που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να εύχεστε να δίνει δύναμη και υγεία ο Θεός σε όλους μας και κυρίως στα παιδιά μας, στην νεολαία μας, και να παρακαλούμε τον Θεό μας να τα φυλάει και να τα προστατεύει, να τα φωτίζει και να τα γεμίζει με το πλήρωμα του νόμου του που είναι η αγάπη. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

Αντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Η Εκκλησία, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι σύνοδος ουρανού και γης και κειμημένων και ζώντων, αγγέλων και ανθρώπων. Δηλαδή η Εκκλησία είναι το σύνολο όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό. Δεν είμαστε μόνο εμείς στην Εκκλησία. Δεν είμαστε μόνο εμείς μέρη της Εκκλησίας. Μέρη της Εκκλησίας είναι όλοι οι Άγιοι στην Παλαιά Διαθήκη, οι προφήτες, οι Άγιοι κτλ. Οι οποίοι με την κάθοδο του Χριστού στον Άδη απελευθερώθηκαν. Είναι μέρη της Εκκλησίας οι Απόστολοι, οι Πατέρες, οι Μάρτυρες, οι Ομολογητές, οι Όσοι, οι Ασκητές. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, αλλά και εκείνοι οι οποίοι θα έρθουν μετά από μας, έως ότου γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Οπότε η Εκκλησία είναι σύνοδος ουρανού και γης. Όταν μιλάμε για σύνοδο ουρανού και γης, η λέξη σύνοδος είναι, αποτελείται από δύο επιμέρους λέξεις, συν και οδός, που σημαίνει συμπόρευση. Είναι μια συμπόρευση προς τη Βασιλεία του Θεού. Είμαστε δηλαδή μια ενότητα μέσα στο σώμα του Χριστού, ενωμένοι με τον Χριστό, έχοντας το Άγιο Πνεύμα και πορευόμαστε όλοι προς τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι μερικοί έχουν φτάσει στη Βασιλεία του Θεού, έχουν κοιμηθεί εν Χριστώ, έφυγαν από τον κόσμο αυτόν, ζουν μαζί με τον Χριστό και εμείς ακολουθούμε και κάποια στιγμή, αν δώσει ο Θεός και έχουμε, ζούμε μέσα στην Εκκλησία όπως πρέπει να ζούμε, να φτάσουμε και εμείς να συναντηθούμε μαζί τους. Επομένως, όταν λέμε Εκκλησία, είναι μία η Εκκλησία. Είναι ένα το σώμα του Χριστού. Αλλά έχει δύο όψεις. Η ουράνια όψη και η επίγεια όψη. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προηγηθεί από εμάς, έχουν φύγει από τον κόσμο αυτόν και ζουν στην ουράνια βασιλεία, στον παράδεισο. Και είμαστε εμείς που ακόμη είμαστε στη γη και προχωρούμε προς τα εκεί. Αυτό φαίνεται καθαρά μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Και η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία είναι σύνοδος ουρανού και γης. Αυτό φαίνεται καθαρά. Γιατί όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία, τότε κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και μεταβάλλει τον Άρτον και τον Ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Και βεβαίως δεν μπορεί να υπάρξει το Άγιο Πνεύμα χωρίς τον Χριστό, ούτε ο Χριστός χωρίς το Άγιο Πνεύμα, ούτε το Άγιο Πνεύμα και ο Χριστός χωρίς τον Πατέρα. Και δεν μπορεί να υπάρχει ο Χριστός, κατεβαίνει επάνω στην Αγία Τράπεζα, έχουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και φυσικά δεν μπορεί να υπάρχει Χριστός χωρίς τους αγγέλους. Γι' αυτό και υπάρχουν μύριε μυριάδες αγγέλων μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία είναι σύνοδος ουρανού και γης. Είμαστε εμείς οι ζώντες, αλλά είναι και ο Τριαδικός Θεός, ο Χριστός, οι άγγελοι, που είναι παρόντες μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ καθαρά στο βιβλίο που λέγεται Αποκάλυψης του Ιωάννου. Είναι η Αποκάλυψη την οποία είδε ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης επάνω στον ουρανό. Είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης αλλά και γενικότερα της Αγίας Γραφής, Παλιά και Καινή Διαθήκη. Το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής είναι η γένεση, πώς δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο και τον άνθρωπο. Και το τελευταίο δείχνει τι ακριβώς γίνεται στην ουράνια βασιλεία. Μας παρουσιάζει την ουράνια Θεία Λειτουργία. Όταν διαβάζει κανείς την Αποκάλυψη, το μεγάλο αυτό βιβλίο, το σημαντικό αυτό βιβλίο, τότε μπορεί να το ερμηνεύσει από πολλές πλευρές και υπάρχουν πολλοί που το ερμηνεύουν. Άλλοι στέκονται περισσότερο στον Αντίχριστο, άλλοι στέκονται στα γεγονότα τα φοβερά τα οποία γίνονται όταν ανοίγουν οι φιάλες και τρομακτικά γεγονότα. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να ερμηνευτεί με ποικίλους τρόπους. Αλλά όταν δει κανείς τους πατέρες, λίγοι πατέρες, όπως ο Αρέθας ο Κεσαρίας, ο Ανδρέας ο Κεσαρίας και δύο-τρεις άλλοι ερμήνευσαν την Αποκάλυψη και είναι μια αυθεντική αυτή η ερμηνεία, αλλά σποραδικά βλέπουμε και σε πολλά άλλα κείμενα των πατέρων, θα δούμε, και έτσι μου αρέσει να βλέπω την ερμηνεία της Αποκαλύψεως ως μια πορεία προς την ουράνια Θεία Λειτουργία. Γίνεται δηλαδή μια λειτουργία στον ουρανό και εμείς ακόμη είμαστε στη γη και πορευόμαστε για να συμμετάσχουμε σε αυτή τη Θεία Λειτουργία. Δεν μπορώ να το αναπτύξω διεξοδικά αυτό το θέμα,
στη μισή ώρα την οποία έχω στη διάθεσή μου. Αλλά θα σας πω μερικά κεντρικά σημεία και εσείς ανατρέξτε μετά μέσα από αυτή την προοπτική που θα σας παρουσιάσω για να διαβάσετε την Αποκάλυψη του Ιωάννου μέσα σε αυτή την προοπτική και να δείτε αυτήν την, θα έλεγα, το κεντρικό νόημα της σειράς Αποκαλύψεως. Το πρώτο είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βλέπει την ουράνια θεία λειτουργία, είναι το όραμα της ουράνιας θείας λειτουργίας. Δηλαδή εν ημέρα Κυριακή ήρθε σε μια οπτασία ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν ήταν στην Πάτμο, είδε μια πύλη ανοιχτή στον ουρανό και άκουσε μια φωνή που του έλεγε «Ανέβα εδώ επάνω για να σου δείξω τι θα συμβεί ύστερα από αυτά». Και τον άρπαξε το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, ανέβηκε, μπήκε μέσα στην πύλη, σαν να πούμε μπήκε μέσα σε μια πόρτα του Ιερού Ναού και στο βάθος είδε ένα υπερθέαμα, είδε ένα θρόνο στον ουρανό και κάποιος να κάθεται επάνω στο θρόνο κρατώντας ένα βιβλίο. Υπήρχαν 24 θρόνοι δεξιά και αριστερά, 12 από δεξιά, 12 από αριστερά και πάνω στους θρόνους αυτούς καθόταν 24 πρεσβύτεροι οι οποίοι ήταν ντυμένοι στα λευκά. Ήταν οι 12 πατριάρχες στην Παλαιά Διαθήκη από τις 12 φυλές του Ισραήλ και οι 12 Απόστολοι. 24 θρόνοι λοιπόν. Και υπήρχαν και τα 4 όντα, ζωντανά όντα, που ήταν οι άγγελοι και είχαμε δει σε άλλη εκπομπή που ήταν οι Ευαγγελιστές. Και μετά μπροστά στο θρόνο βλέπει τον... ως εσφαγμένον, καθόταν ένα αρνίον ως εσφαγμένον, δεν είχε σφαγή, είναι ο Χριστός ο οποίος σταυρώθηκε αλλά αναστήθηκε, δεν είχε, καθόταν εκεί ως εσφαγμένον και όλοι υμνούσαν το αρνίον το ως εσφαγμένον και έλεγαν αλληλούια, σας ανήκει δόξα και τα λοιπά. Και μπροστά από εκεί, από τον Χριστό, από τον, το αρνίον ως εσφαγμένον, βλέπει ένα θυσιαστήριο και μέσα στο θυσιαστήριο, Αγία Τράπεζα τα λέγουμε εμείς, ήταν οι ψυχές των εσφαγμένων για το όνομα του Χριστού, είναι οι ψυχές των μαρτύρων και ήταν κάτω εκεί και φώναζαν «Έως πότε θα αργήσεις, πότε θα έρθεις για να κρίνεις τους ανθρώπους?» Προφανώς ζητούσαν να γίνει Ανάσταση των νεκρών για να συνδεθούν με το σώμα, γιατί ήταν μόνο οι ψυχές. Και τότε τους δόθηκε, λέει, από μια στολή λευκή και τους είπε «Καθίστε εκεί, κάντε λίγη υπομονή, έως ότου έρθουν και άλλοι συνδουλοί σας». Περιμένουμε και άλλους μάρτυρες να έρθουν. Βλέπετε εδώ μια Αγία Τράπεζα, ένα ιερό βήμα, έτσι. Και γίνεται αυτή η Θεία Λειτουργία. Όλοι ανυμνούν και δοξάζουν το Θεό, τον καθήμενο επί του θρόνου, ανυμνούν και δοξάζουν το αρνίον ως εσφαγμένον με το αλληλούια και τα λοιπά. Και μετά λέει, βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μερικούς οι οποίοι ήταν εσφραγισμένοι με το όνομα του αρνίου, εσφραγισμένοι, είχαν τη σφραγίδα πάνω στο μέτωπό τους, τη σφραγίδα του αρνίου, οι οποίοι λέει ήταν αμέτρητο πλήθος, το οποίο ερχόταν, το πλήθος αυτό, από κάθε έθνος, από κάθε φυλή, από λαό και γλώσσα και στέκονταν μπροστά στο θρόνο και το αρνίον, όπως τα λέγαμε σήμερα, ο λαός. Είναι δηλαδή ο θρόνος που κάθεται ο αρχιερεύς και το σύνθρονο, η Αγία Τράπεζα, μπροστά, κάτω από την Αγία Τράπεζα είναι οι ψυχές των εσφαγμένων και μπροστά από εκεί ήρθαν το αμέτρητο αυτό πλήθος, στέκονταν μπροστά στο θρόνο και το αρνίο, φορούσαν λευκές στολές, κρατούσαν φοίνικες στα χέρια και έψαλαν «Η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο». Και κάποιος εκ των πρεσβυτέρων ρώτησε

δεν είναι η αποκάλυψη του Ιωάννου, δεν μιλάει μόνο για τους εσφραγισμένους από τον Αντίχριστο. Μιλάει και για τους εσφραγισμένους από τον Χριστό, με το όνομα του Χριστού. Και αυτοί έρχονται, λέει, και ελεύκαναν, άσπρισαν τα ρούχα τους με το αίμα του αρνίου. Δηλαδή, εμαρτύρησαν για τη δόξα του Χριστού και το μαρτύριο, το αίμα τους, κατά κάποιον τρόπο τα ημάτια τους τα έκαναν λευκά. Φορούσαν τη χάρη του Θεού. Τους έλαμπαν από τη χάρη του Χριστού. Οπότε έχουμε αυτή την ουράνια Θεία Λειτουργία, η οποία γίνεται και από τους ηγέτες της Παλαιάς Διαθήκης, τους προπάτορες και τα λοιπά, και από τους Αποστόλους και τους Αγγέλους, μπροστά στον Χριστό που είναι ως ασφαγμένων αρνίων, μπροστά στην Αγία Τράπεζα, εκεί στην Τράπεζα, και όλο το πλήθος των μαρτύρων που κρατούσαν μάλιστα φοίνικες στα χέρια τους, ένδειξη της νίκης. Αυτό είναι το πρώτο σημείο, που είναι η ουράνια Θεία Λειτουργία. Το δεύτερο σημείο είναι ότι αυτή παράλληλα γίνεται και λειτουργία κάτω στη γη. Είναι ο ουρανός επάνω που γίνεται αυτή η Θεία Λειτουργία, όπως σας την παρουσίασα με λίγα λόγια, και κάτω στη γη γίνεται μια παράλληλη λειτουργία, μια λειτουργία που συνδέεται με το αρνίον. Εκεί λέει, είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, επάνω στο όρος Σιών στεκόταν το αρνίον με τους ασφραγισμένους. Και εδώ έχουμε λοιπόν το αρνίον, το Χριστό ο οποίος θυσιάστηκε και αναστήθηκε, και μαζί του ήταν 14.000, ένας συμβολικός αριθμός, πολύ μεγάλος αριθμός, ένας συμβολικός αριθμός για να δείχνει πολύ πλήθος, δηλαδή 144.000, και ήταν οι εσφραγισμένοι με το όνομα του αρνίου και το όνομα του πατρός του. Βλέπετε, και εδώ υπάρχει σφράγισμα. Θα δω μετά για το άλλο το σφράγισμα. Εδώ είναι το σφράγισμα το οποίο δέχονται αυτοί που είναι κοντά στο αρνίον και είναι εσφραγισμένοι από το αρνίον και τον πατέρα του, και έχουν το όνομα επάνω στα σκεφαλά του. Και αυτοί τι έψαλαν? Έψαλαν, λέει, το καινούριο άσμα, μια νέα οδή. Και αυτή ρώτησε, ποιοι είναι αυτοί? Και άκουσε και του είπανε του Ευαγγελιστή Ιωάννου, αυτοί είναι οι ακολουθούντες το αρνείο όπου αν υπάγει. Αυτοί είναι εκείνοι που ακολουθούν το αρνείον. Δηλαδή είναι οι ακόλουθοι του αρνείου. Είναι οι συνδεδεμένοι με το αρνείον και ακολουθούν το αρνείο όπου πάει. Και φυσικά το αρνείον πηγαίνει προς το Σταυρό. Είναι ο Χριστός ο οποίος σταυρώθηκε. Και αυτοί είναι εκείνοι που ακολουθούν το αρνείο όπου πάει και προς τη θυσία. Είναι εκείνοι που σταυρώνται καθημερινά με την προσπάθεια που κάνουν να τηρήσουν το θέλημα του Θεού, τις εντολές του Θεού, με το μαρτύριο και τα λοιπά. Και τότε έρχονται αυτοί, λέει, ανεβαίνουν σιγά σιγά και γίνεται γάμος. Ενώνονται με το αρνείον. Είναι οι έχοντες το σφράγισμα του αρνείου και γίνεται γάμος πνευματικός, ένωσης. Και εκεί ακούγεται, λέει, από τον ουρανό το αλληλούια, ψάλλουν οι άγγελοι, αλληλούια. Δηλαδή γίνεται η Θεία Λειτουργία στον ουρανό, και εδώ έχουμε μια άλλη Θεία Λειτουργία στη γη που συνδέεται. Γιατί οι ίδιοι οι άγγελοι είναι επάνω και εδώ κατεβαίνουν κάτω, και κατεβαίνει και το θυμίαμα. Υπάρχουν κείμενα που ο άγγελος θυμιάζει και έρχεται και κατεβαίνει το θυμίαμα κάτω στη γη. Και όλοι ψάλλουν αλληλούια. Η σωτηρία, λέει, και η δόξα και η δύναμη ανήκουν στο Θεό μας. Και τότε γίνεται γαμήλιο τραπέζι με τον αμνό. Εδώ είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι η Θεία Κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Είναι, όχι μόνο γίνεται μια Θεία Λειτουργία, αλλά αυτοί οι οποίοι είναι σφραγισμένοι με το όνομα του αρνίου και του πατρός, ταυτόχρονα έχουν κοινωνία μαζί τους, γάμο, και κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και ο άγγελος είπε, ένας άγγελος είπε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, μακάρι, γράψε του, λέει, μακάρι και κλειμένοι στο δείπνο του αρνίου. Μακάρι αυτοί που έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στο δείπνο του αρνίου. Και αυτή, λέει, είναι η πρώτη

0: Ανάσταση. Μακάρι οι Άγιοι που θα πάρουν μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Σε αυτούς ο δεύτερος θάνατος δεν έχει καμιά εξουσία. Αυτοί θα αποτελέσουν το ιερατείο του Θεού και του Χριστού και θα βασιλεύσουν μαζί του 1000 χρόνια. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε το γάμο και είναι και κλειμένοι στο γάμο και συμμετέχουν στο γάμο του αρνίου. Και αυτό λέει είναι η πρώτη Ανάσταση. Αυτή η συμμετοχή στο γάμο του αρνίου είναι η πρώτη Ανάσταση. Και μακάρι οι Άγιοι που θα συμμετάσχουν σε αυτό το γάμο του αρνίου, σε αυτή την πρώτη Ανάσταση. Ποια είναι η πρώτη Ανάσταση? Είναι η ζωή μέσα στην Εκκλησία όσο ζούμε, με τη βιολογική μας, με το σώμα μας. Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση. Η πρώτη Ανάσταση είναι να ζούμε μέσα στην Εκκλησία, έχοντας κοινωνία με το αρνίον, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, με τη Θεία Ευχαριστία, τρώγοντας το σώμα του Χριστού και πίνοντας το αίμα του Χριστού, και αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση. Είναι η πνευματική Ανάσταση. Και αυτή λέει που θα ζήσουν την πρώτη Ανάσταση μέσα στην Εκκλησία, όταν θα έρθει ο δεύτερος θάνατος. Ποιος είναι ο δεύτερος θάνατος? Ο δεύτερος θάνατος είναι όταν θα έρθει ο Χριστός στην Δευτέρα Παρουσία και θα κάνει την κρίση και θα αποχωριστούν οι αμαρτωλοί. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Ο πρώτος θάνατος είναι ο σωματικός. Βγαίνει η ψυχή από το σώμα. Ο δεύτερος θάνατος είναι η αποξένωση από το Θεό, με την έννοια ότι θα βλέπουν το Θεό, αλλά το φως αυτό το οποίο θα βγαίνει από το Θεό θα γίνεται για αυτούς πυρ και θα τους κατακαίει στην πραγματικότητα. Και θα ζήσουν, λέει, μαζί του, θα βασιλεύσουν 1000 χρόνια. Τα 1000 χρόνια δεν είναι ακριβώς 1000 χρόνια, είναι εντελώς, όπως λένε οι ερμηνευτές, είναι ένας αριθμός, γενικός αριθμός, συμβολικός αριθμός, που θα ζήσουν πολλά χρόνια μέσα στην Εκκλησία, πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Όλος αυτός ο χρόνος, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, είναι που θα κρίνει τους ανθρώπους, είναι αυτά τα 1000 χρόνια. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ την Εκκλησία επί γης, η οποία ζει μαζί με το αρνίο, συμμετέχει σε αυτό τον πνευματικό γάμο και προετοιμάζεται, ζει την πνευματική Ανάσταση και προετοιμάζεται και ανεβαίνει σιγά σιγά, ώστε όταν κάποιος πεθαίνει να συμμετάσχει και αμέσως στην ουράνια Θεία Λειτουργία. Και θα περιμένει πότε θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών για να συμμετάσχει και το σώμα σε αυτή την ουράνια Θεία Λειτουργία. Άρα έχουμε λοιπόν την εκκλησιολογία, την εκκλησία, την επιγής εκκλησία, την επιγής μορφή, θα λέγαμε όψη της Εκκλησίας, και ταυτόχρονα έχουμε και την παραλειτουργία και την παραεκκλησία. Ποια είναι αυτή η παραεκκλησία? Ενώ αυτοί οι δίκαιοι, όσοι συνδέονται με το αρνίο εδώ, όσο ζουν με τη βιολογική ζωή, συμμετέχουν στο γάμο και είναι και κλειμένοι σε αυτό το γάμο και έχουν πάρει το χάραγμα του αρνίου της Αποκαλύψεως, υπάρχουν και εκείνοι που δεν συμμετέχουν και αυτοί είναι εκείνοι που είναι του Αντιχρίστου, διότι μέσα στην Αποκάλυψη φαίνεται καθαρά ότι από τη μια μεριά είναι το αρνίο της Αποκαλύψεως, το όσα σφαγμένων αρνίων, και από την άλλη μεριά υπάρχει και φαίνεται το θηρίον της Αποκαλύψεως, που είναι ο Αντίχριστος. Υπάρχει ο Χριστός και ο Αντίχριστος, το αρνίον και το θηρίον, και ταυτόχρονα είναι εκείνοι που είναι οι ακολουθούντες το αρνίο, όσοι συνδέονται με το αρνίο, με τον Χριστό, και είναι εκείνοι που ακολουθούν το θηρίον, τον Αντίχριστον. Και όσοι ακολουθούν το αρνίον, δείγμα ότι είναι δικοί του, έχουν το σφράγισμα του αρνίου, το σφράγισμα του αρνίου της Αποκαλύψεως, και όσοι ακολουθούν τον Αντίχριστο έχουν το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Και έχουμε λοιπόν επί γης την Εκκλησία, τη Θεία Λειτουργία, η οποία συνδέεται με την ουράνια Θεία Λειτουργία, και έχουμε και την παραεκκλησία, να το πω έτσι για να γίνει κατανοητότερο, του Αντιχρίστου, και την παραλειτουργία, την παραεκκλησία και την παραλειτουργία, που εκεί γίνεται ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εκεί πέφτει χαλάζι, πέφτει φωτιά, πέφτει, χτυπιόνται, χτυπήθηκε μάλλον ο ήλιος και η σελήνη και σκοτίνιασε ο ήλιος και η σελήνη. Εκεί φαίνεται ότι πέφτουν τα αστέρια, εκεί φαίνεται ότι ανοίγει το πηγάδι της Αβύσσου και από εκεί βγαίνει μέσα ένας καπνός. Εκεί φαίνεται ένας καπνός που κυριαρχεί πάνω στη γη και είναι οι ακρίδες. Οπότε βλέπετε εδώ, σε αυτό το δεύτερο σημείο, φαίνεται καθαρά ότι έχουμε την εκκλησία επί γης που συνδέεται με την ουράνια Θεία Λειτουργία, τη Θεία Λειτουργία επί της γης, που είναι αυτοί που κάνουν γάμο, και συγχρόνως γίνονται όλα τα δεινά στην πάρα λειτουργία και στην πάρα εκκλησία. Οι μεν ακολουθούν το αρνίον, οι άλλοι ακολουθούν το θηρίο της Αποκαλύψεως. Και το τρίτο σημείο που φαίνεται προς το τέλος του βιβλίου της Ιεράς Αποκαλύψεως είναι ότι γίνεται η εταιρική κρίση. Δηλαδή, το πρώτο σημείο είναι η ουράνια Θεία Λειτουργία, που την ανέλησα, που γίνεται στον ουρανό, μα τους Αγίους που έχουν φύγει από τη γη, οι ψυχές τους έχουν πάει στον ουρανό και συμμετέχουν στην ουράνια Θεία Λειτουργία, στο ουράνιο θυσιαστήριο. Δεύτερον, έχουμε εδώ στη γη που γίνεται αυτή η Θεία Λειτουργία και προχωρούν όσοι συνδέονται με το αρνείο προς την ουράνια Θεία Λειτουργία, και ταυτόχρονα γίνεται και η παραλειτουργία, σαν να πούμε έχουμε μια εκκλησία και μέσα γίνεται η Θεία Λειτουργία και απ' έξω υπάρχουν άλλοι και φωνάζουν. Είναι η παραλειτουργία και η παραεκκλησία του Αντιχρίστου, του θηρίου. Αλλά αυτό δεν μπορεί να παραμείνει επάπειρον, αυτό το διπλό, και θα γίνει η εταιρική κρίση. Και το θηρίον θα βληθεί, λέει, στη λίμνη, ο διάβολος θα τον ρίξει, λέει, μέσα στη λίμνη με φωτιά, τα έθνη, λέει, θα σκορπιστούν, και τότε θα γίνει η τελική κρίση. Οι νεκροί θα στέκονται μπροστά στο θρόνο, θα ανοιχτούν τα βιβλία, θα ανοιχτεί το βιβλίο της ζωής, ποιοι είναι οι ακολουθούντες του αρνίων, ποιοι έχουν το σφράγισμα του αρνίου και ποιοι έχουν το σφράγισμα του θηρίου. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην μιλάμε μόνο για το σφράγισμα του Αντιχρίστου, να μιλάμε για το πώς και τι πρέπει να κάνουμε για να σφραγιστούμε από το αρνίον. Και πώς σφραγιζόμαστε από το αρνίον? Όταν είμαστε κοντά του, όταν τηρούμε αυτό το οποίο μας λέει, όταν ακούμε τις εντολές του, όταν τον ακολουθούμε, όταν μετανοούμε, όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, όταν προσευχόμαστε, τότε ανήκουμε στο αρνίον. Και με τη μετάνοια, την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία, μας βάζει το αρνίον τη δική του σφραγίδα. Και όταν μπει η σφραγίδα του αρνίου, δεν μπορεί να βάλει εκεί τη σφραγίδα τη δικιά του Αντίχριστος. Επομένως, αυτό θα γίνει στην τελική κρίση, ανοίγει το βιβλίο της ζωής. Ποιοι είναι οι άνθρωποι του αρνίου για να κληρονομήσουν να μπουν μέσα στην ουράνια Θεία Λειτουργία και ποιοι δεν είναι? Οπότε λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, η θάλασσα παρέδωκε τους νεκρούς της. Θα γίνει η ανάσταση όλων των νεκρών, των σωμάτων, γιατί οι ψυχές δεν πεθαίνουν. Και ο θάνατος και ο Άδης παρέδωκαν τους νεκρούς που φύλακαν. Και ο καθένας κρίθηκε κατά τα έργα του. Τότε ο θάνατος και ο Άδης ρίχτηκαν στη λίμνη της φωτιάς. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Και όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, ρίχτηκε και αυτό στη λίμνη της φωτιάς. Και στη συνέχεια λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και είδα καινούριους ουρανούς και καινούργια γη. Άλλαξαν όλα. Άλλος ουρανός, άλλη γη. Είδε την Ιερουσαλήμ, την ουράνια και τα λοιπά, τα περιγράφει κατά ένα μεγαλειώδη τρόπο. Και ενώ τα είδε όλα αυτά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μετά, επειδή είδε ότι θα έρθει αυτή ο Χριστός, ναι, θα νικηθεί ο Αντίχριστος, θα νικήσει το αρνίον θα νικήσει το θηρίον της Αποκαλύψεως και θα γίνει ο κενός ουρανός και η κενή γη, η Βασιλεία του Θεού, η Άνω Ιερουσαλήμ, τόσο πολύ μαγεύτηκε που τότε φώναξε και είπε «Έρχου Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού, έρχου το γρηγορότερο». Και άκουσε φωνή που του είπε «Ναι, έρχομαι ταχύ». Κοιτάξτε λοιπόν, ερμηνεύει κανείς την Αποκάλυψη μέσα από αυτή τη Θεία Λειτουργία. Αυτή είναι όλη, θα έλεγα, η δομή της Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Αυτή είναι η δομή. Τώρα ο καθένας παίρνει μερικά κομμάτια, τα αναλύει όπως θέλει, τα ξεχωρίζει κτλ. Αλλά η δομή είναι αυτή την οποία σας ανέλησα. Είναι πρώτον, παρουσιάζει την ουράνια Θεία Λειτουργία. Δεύτερον, παρουσιάζει την επιγής Θεία Λειτουργία του Αρνίου με αυτούς οι οποίοι τον ακολουθούν, και παράλληλα υπάρχει και η παραλειτουργία του θηρίου της Αποκαλύψεως. Στη συνέχεια όμως θα έρθει το τρίτο σημείο, τελική κρίση, που θα κριθούν τα πάντα και θα ανοίξει ένας άλλος κόσμος. Θα ενωθεί δηλαδή, θα ενωθεί η ουράνια Θεία Λειτουργία με την επιγής Θεία Λειτουργία, που ήταν ψυχές εκεί, σώματα εδώ μαζί με ψυχές, θα αναστηθούν και τα σώματα για να απολαύσουν αυτή τη μεγάλη αιώνια Θεία Λειτουργία, μια Θεία Λειτουργία στους αιώνας των αιώνων, που θα ψάλουν όπως ακριβώς το βλέπουμε στην Αποκάλυψη στους αιώνας όλοι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, όλοι οι προφήτες, όλοι οι Πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης, όλοι οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι όσοι, οι ομολογητές, οι Άγιοι, οι ασκητές, έγαμοι, άγαμοι, μικρά παιδιά, μεγάλοι, να άδουν και να ψάλουν μαζί με τους Αγγέλους. Και θα γίνεται αιώνια μια Θεία Λειτουργία, χωρίς τελειωμό, χωρίς να υπάρχει κούραση. Αλλά για να μπορέσει κανείς να συμμετάσχει σε αυτήν την ουράνια Θεία Λειτουργία, πρέπει να προετοιμαστεί από τώρα, να προετοιμαστεί με τη σφραγίδα του αρνίου της Αποκαλύψεως. Και αν σφραγιστεί με τη σφραγίδα του αρνίου της Αποκαλύψεως, που είναι ο ίδιος ο Χριστός, και γίνει μαθητής του Χριστού, τότε θα έχει τέτοια μεγάλη αγάπη για τον Χριστό, τόση μεγάλη νοσταλγία για τον Χριστό και την ουράνια πατρίδα και την ουράνια Θεία Λειτουργία, που δεν θα φοβάται το θάνατο, αλλά θα λέει «Έρχου Κύριε Ιησού» και θα ακούει «Ναι, έρχομαι ταχύ», και αυτή θα είναι η μεγάλη χαρά και ευλογία. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, οι μεγάλοι ευεργέτες μας. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουστένη.
3: Χριστός Ανέστη. Συνεχίζεται η χαρά μας, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, με την Αγία Ανάσταση του Ιησού Χριστού μας, του Κυρίου μας. Και αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία και ελπίδα και δύναμη. Περνάμε δύσκολες ημέρες. Πολλές φορές έρχονται τα πάνω κάτω. Αλλά αφού έγινε η Ανάσταση, όλα έρχονται δεύτερα. Άλλαξε την τάξη των πραγμάτων. Έχουμε νέα τάξη πραγμάτων, την αληθινή τάξη, την αληθινή νέα τάξη, που είναι η κυριαρχία του Αναστάντος, ο οποίος μετά την Ανάστασή του είπε στους Αποστόλους και μαθητάς εις το όρος της Γαλιλαίας: «Εδόθημι πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Έχω μου εδόθη από το Θεό Πατέρα κάθε εξουσία, όλες οι εξουσίες και στον ουρανό και στη γη. Ως θεάνθρωπος πλέον». Οπότε ο άνθρωπος είναι στην κορυφή της δημιουργίας και της πλάσεως. Ενίκησε ο Χριστός με την Αναστασή το θάνατο, την αμαρτία, τη φθορά, την απάτη, το σκοτάδι, το διάβολο και τον Άδη. Και είναι νικητής του θανάτου και του Άδου. Και όπως μας λέει στην Αποκάλυψη, κρατάει στα χέρια του, στο πρώτο κεφάλαιο, τα σκλής του Άδου και του θανάτου. Και λέει: «Εγώ είμαι ο Ιησούς, ο οποίος εγενόμη νεκρός και ειδού ζω. Πέθανα και να τώρα είμαι ζωντανός και δεν πεθαίνω ποτέ πάλι». Οπότε έχουμε ελπίδες πια κι εμείς. Για μας αναστήθηκε ο Χριστός, αφού για μας σταυρώθηκε. Και για μας αναστήθηκε. Σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας. Να δικαιωθεί το σχέδιο της δημιουργίας του Θεού, το οποίο ανέκοψε και εμπόδισε κατά κάποιο τρόπο ο αρχαίος κακοσόφης τον Παράδεισο, ρίχνοντας τους πρωτοπλάστους στην παράβαση της εντολής του Κυρίου. Και φάνει προς στιγμήν πως ματαιώνεται το έργο και το σχέδιο του Θεού. Και ο Κύριος εις μάτιν επίησε τον κόσμο και τον άνθρωπον. Και πως εθριάμβευσε ο αντίδικος, το σκοτάδι. Όμως, ο Θεός κάνει πάντα το δικό του. Κάνει πάντα το θέλημά του. Έστω και με καθυστέρηση, που γι' αυτήν φταίμε εμείς ένεκα τις ελευθερίες μας, και κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να αντισταθεί στη βουλή του. Έτσι και εδώ λοιπόν, ο Κύριος εν ανθρωπίσας συγχώρεσε τον άνθρωπο, τον χώρεσε κοντά του και τον δικαίωσε. Δηλαδή το σχέδιο του Θεού επέτυχε και ποιο το σχέδιο, να πάμε από τον επίγειο παράδεισο στον επουράνιο και να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Να μειωθούμε ηθικώς με το Θεό και να χωρέσουμε, αφού εκείνο μας συγχωρεί, το Θεό μέσα μας και να γίνει κάθε ύπαρξη και κάθε οντότης χώρα του αχωρήτου. Καταλαβαίνετε τι πρόγραμμα έχουμε που λέμε στα κομπιούτερ, τι προοπτική έχουμε. Γι' αυτό και ο άνθρωπος δεν χορταίνει πάνω στη γη με τίποτε. Λέτε αν είναι κατασκευαστικό το λάθος? Όχι. Έγινε κατά την πορεία το λάθος. Έχασε το δρόμο του άνθρωπος και τον προορισμό του. Και όταν είναι φτιαγμένος για τον πλούτο του Θεού, τον πλούτο του Παραδείσου, να έχει πλούτο τον Κύριο, πλούτος του ανθρώπου είναι ο Θεός. Αβραάμ ήταν πλούσιος φόθρα και έμενε σε σκηνές, γιατί είχε τον πλούτο του Θεού και ήταν γεμάτος. Άλλαξαν τα πράγματα με την παράβαση και θέλοντας να γεμίσει πια ο άνθρωπος με τον Θεό και δεν μπορούσε, αφού τον αρνήθηκε, προσπάθησε να γεμίσει με όλα τα επίγεια. Εξού και η φιλαργυρία. Η φιλαργυρία έχει βαθύτατες ρίζες και θεολογική εξήγηση. Δεν χορταίνει πια ο άνθρωπος. Τι σημαίνει? Ότι έχει προοπτική να χωρέσει το αχώρητο. Έχει απόλυτες τάσεις ο άνθρωπος. Γι' αυτό και βλέπετε οι φιλάργυροι πόσο ταλαιπωρούνται. Και οι πλεονέκτες πόσο υποφέρουν. Κάτι λάθος έχει γίνει εκεί. Μπορεί να αλλάξεις, να πατήσεις το κουμπάκι και να αλλάξεις και να μπεις στον πλούτο του Θεού. Και τότε να μην θέλεις τίποτα άλλο. Όπως ο Ζακχαίος. Του πάτησε το κουμπάκι ο Ιησούς, τον άλλαξε. Μπήκε η χάρη του Χριστού σε αυτόν τον άνθρωπο που ήταν και απατεώνας και αμαρτωλός και καταχραστής. Και τότε πια δεν ήθελε αυτά. Του φαινόντουσαν αστεία και γελία. Του φαινόντουσαν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σκύβαλα. Και όταν τον κατηγορούσαν οι Φαρισαίοι, κατηγορούσαν τον Χριστό έμεσα, πως πήγε τάχα στον αμαρτωλό να καταλύσει, τάξε ο Ζακχαίος και στάθηκε, σταθείς λέει το Ευαγγέλιο, δε με έντονη αντίθεση. Στάθηκε και είπε στον Κύριο, ιδού τα ημείς των υπαρχόντων μου δίδομοι της πτωχής. Τα μισά ποσά έχω και είχε πάρα πολλά, τα δίνω στους φτωχούς. Αφού βρήκα σένα τον πλούτο, αυτά είναι φτώχεια. Τα δίνω στους ανθρώπους που τους τα είχα στερήσει. Γιατί ό,τι έχουμε και περισσεύει, λέει ο Μέγας Βασίλειος, δεν είναι δικό μας. Ανοίξει εκείνο που δεν έχει. Να το δώσουμε. Ο μαρξισμός και οι άλλοι να το βουτήξουμε και να μην το δώσουμε ποτέ. Είναι ωραίο πρόσχημα αυτό, όπως το πρόσχημα του Ιούδα με το μύρο. Και ύστερα αποκατέστησε και τις αδικίες. Και όποιον αδίκησα, το δίνω τέσσερες φορές επάνω. Σκουφαντός είμαι αδικό εδώ. Αδικό εμπράκτος. Τέσσερες φορές επάνω, έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Αδίκησες ένα 100 ευρώ, θα του δώσεις 400 για αποκατάσταση. Και ηλική και ηθική. Τον πλήγωσες, τον δυσκόλεψες, τον εστέρισες. Τι φιλάνθρωπα είναι τα ρήματα και της Παλαιάς Διαθήκης. Και πλέον ο άνθρωπος αυτός βρήκε το δρόμο του. Μετάνοια, τι είναι η μετάνοια? Να έρθει πάλι ο Θεός στην ψυχή μου και στη ζωή μου. Και αμαρτία τι είναι? Να μου λείψει ο Θεός μου. Τι είναι αμαρτία κατά το Μεγάλο Βασίλειο? Απουσία Θεού. Να το. Να μην έχει κανείς το Θεό του. Να είναι ο άθεος εν το κόσμο, ο Μέγας Παύλος προς Εφεσίους. Και μετάνοια είναι να ξαναρθεί στην ψυχή μου ο Θεός μου και ο αδελφός μου. Παραβολή τα σώπη τα λέει. Γιατί ο άστος βρήκε και τον πατέρα του ο Θεό και τον αδελφό του. Έστω και αν ο αδελφός δεν τον ήθελε. Αυτή είναι η μετάνοια. Γι' αυτό είναι μεγάλη υπόθεση η μετάνοια στην Εκκλησία και στη ζωή μας. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέει ότι η μετάνοια είναι η σόβια κατάσταση. Μετανοεί συνεχώς ο άνθρωπος και καλεί τον Θεό κοντά του και θέλει να τον έχει και τον βρίσκει κάθε μέρα και βάζει αρχή κάθε μέρα, λέει ο Μέγας Αντώνιος. Βάζουμε αρχή κάθε μέρα. Αρχίζομαι και αρχίζομαι και αρχίζομαι. Άλλωστε εδώ είναι η αρχή της αιωνίου ζωής, είναι το πρελούδιο. Εδώ αρχίζομαι. Γι' αυτό και οι παλαιότεροι όταν έπιναν και έτρωγαν και ευχόντουσαν γιορτινές ημέρες ή άλλες, τι ύφχοντο, καλή μετάνοια και καλό παράδεισο. Και στα μέρη μας λέγανε να σε θυμηθεί ο Θεός. Να σε θυμηθεί ο Θεός. Βέβαια. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι όταν τους επισκέπτει ο Θεός σε ράβδο, με αρρώστιες, με δοκιμασίες, με φτώχειες, με ανέχειες, με αδικίες, με σκοφαντίες. Τι κάνανε παλιά και τώρα μερικοί, τι κάνανε? Χαίρονται. Χριστέ μου, σε ευχαριστώ που δεν με ξέχασες. Ενώ άλλοι δυσκολεμένοι αγανακτούν. Σε μένα Θεέ μου και γιατί Θεέ μου? Ή ο άλλος ήταν να αρπάξει την ευκαιρία να πει: Θεέ μου, σε ευχαριστώ που μου επιτρέψεις και γίνονται αυτά. Σε ευχαριστώ Θεόλη μου που με εμπιστεύεις αυτά. Είχε πάει κάποτε προετών στο γίνοντα Πορφύριο που ζούσε ένα παλικάρι και τον έφερε για κάτι που τον βασάνιζε. Τον βασάνιζε πολύ πολύ. Τώρα ο γέροντας πού θα τον πιάσει αυτόν και τι να του πει? Του ήρθε μια φλασιά του γέροντα, μια φώτιση θεϊκή. Και του λέει: Ρε παλικάρι, πολύ τυχερός είσαι. Έλα ρε παππούλι, με κοροϊδεύεις και εσύ, λέει. Μου τη λένε όλοι, μου τη λες και η αφεντιά σου. Εγώ άλλο θέλω από σένα. Όχι παιδί μου, λέει, εγώ δεν σε κοροϊδεύω. Γιατί με τυχερός τότε γέροντα, λέει. Έλα ρε παιδάκι, λέει, σου εμπιστεύτηκε ο Θεός ένα βασανάκι για να δει τι θα κάνεις και πώς θα το χειριστείς και εσύ φωνάζεις. Κάτσε ρε αδερφέ, για να το αφήνεις απάνω του. Πες Θεούλη μου, αυτό επέτρεψες, εγώ το αφήνω απάνω σου. Κανόνισε εσύ. Και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, λέμε κάθε μέρα στην Εκκλησία. Και όλη μας τη ζωή, και αυτούς και αλλήλους, και τους αυτούς μας και τους άλλους, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, πάσαν την ζωή. Στο Θεό δεν αφήνουμε μόνο την ψυχή μας, τα αφήνουμε όλα. Δεν είμαστε μόνο φυσίτες οι Ορθόδοξοι. Όχι, τα αφήνουμε όλα. Όλα. Και ο Θεούλης τι κάνει? Κανονίζει. Κανονίζει. Θέλει να το έχουμε εμπιστοσύνη και θέλει και να τον μαλώνουμε και καμιά φορίτσα, έτσι. Όχι ο Άγιος φοβερά θέλει, αλλά κάπου εκεί πάει. Γιατί? Γιατί τότε είναι σχέση. Όταν κάποιον τον αγαπάς ή κάποιον τον βρίζεις, και τα δύο τι είναι? Σχέση. Σχέση. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν το λέω τώρα, η Αποκάλυψη, τρίτο κεφάλαιο. Δεν είσαι, λέει, ούτε θερμός, ούτε ψυχρός, αλλά χλιαρός, αδιάφορος. Και εμέσωσε, θα σε κάνω εμετό. Γιατί εκείνος που αγαπά είναι σχέση, αλλά εκείνος που βρίζει είναι σχέση. Σχέση όμως από την άλλη όψη του φεγγαριού. Το οποίο με ένα κουμπάκι αυτό, μεταποιείται, υπολογιώντας Πορφύριος, και γίνεται τι? Αγάπη. Τι είναι η γκρίνια? Δυσκολεμένη αγάπη. Καλύτερα, αξόδευτη αγάπη. Γιατί γκρινιάζει η ψυχή? Γιατί θέλει η ψυχή και το Θεό και τον αδελφό και την αρετή και την αγάπη και την ηρεμία. Όταν δεν τα έχει αυτά τα πράγματα, τις τα στερούμε εμείς ως προαίρεση και ως ελευθερία. Τι κάνει η ψυχή τότε? Γκρινιάζει. Κάτι θέλει. Έχει, όπως έλεγε ο Αΐμνης του Λασκαράτου, την κλαψοφαγούρα. Ή όπως λέει ο Διαμάντης, των στριγκλισμών. Τι είναι ο στριγκλισμός? Δεν μη σ' αρέσει τίποτα. Να μη σ' αρέσει τίποτα. Υπάρχει όμως κάτι που αρέσει σε όλους. Αυτό είναι ο Κύριος. Θα μου πείτε γιατί τα είπαμε όλα αυτά? Για να διαταρνώσουμε ένα πράγμα. Το μεγάλο δώρο που μας έκανε ο Ιησούς Χριστός, την Αγία του Ανάσταση. Μας ελευθέρωσε και από το θάνατο, αλλά και από την νέκρα της ψυχής μας. Και μας έδωσε ελευθερία. Μας έδωσε την εσωτερική αναγέννηση, την πρώτη Ανάσταση, που λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Και αναπνέουμε και χαιρόμαστε και νιώθουμε στην Εκκλησία Αρχοντόπουλα. Και η Ανάσταση δεν είναι μόνο 40 μέρες, αλλά ολοχρονής και διαβίου. Εισπράττουμε την Ανάσταση του Χριστού μας κάθε μέρα. Ένα παράδειγμα. Έχουμε φέρει πίν μια θλίψη μεγάλη, μια στενοχώρια ασήκωτη, έναν πόνο αβάσταχτο. Και κάνουμε λίγη προσευχή στο Αναστάντα, για τη στενοχώρια δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ. Και τι γίνεται? Αισθανόμαστε πως αναστενόμεθα, πως το κακό υποχωρεί δια της Αναστάσεως, θα λέει και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, με την Ανάσταση και ένεκα της Αναστάσεως. Η Θεία Ανάσταση, η χάρη, η δύναμη του Αναστάντος, τι κάνει? Μας αλασταίνει. Μας αλασταίνει. Μας αλασταίνει. Ή κάνουμε ευχή για έναν που είναι άρρωστος, είναι στενοχωρημένος, είναι πονεμένος. Και εκεί καθώς κάθε, τούρτε μια δύναμη άλλη. Αλλάζει το κλίμα, αλλάζει η ψυχή του. Αναστένεται. Τι συνέβη, τι έγινε? Η προσευχή του μετέδωσε τη δύναμη της Αναστάσεως. Γι' αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππισίους, να γνωρίσουμε Αυτόν τον Ιησού Χριστόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Το έθνος μας και γένος μας 400 χρόνια στην τουρκοκρατία πώς βάσταξε? Σήμερα πώς βαστάει με την νέα τουρκοκρατία? Έχετε πάει στο κέντρο της Αθήνας, τι γίνεται? Είναι η κατεχόμενη Αθήνα πλέον. Δεν υπάρχει Ελλάδα εκεί. Και προχώρησε να πάει μερικοί Έλληνες με σημαίες ελληνικές να διαμαρτυρηθούν και όρμησαν επάνω τους. Κούρδοι και όλοι οι άλλοι, και τους τύπηκαν ό,τι έβρισκαν μπροστά και τους πλήγωσαν. Δεν τα λένε αυτά τα μέσα ενημερώσεως. Φτάνουν οι Έλληνες και αντιδρούν τώρα, και είναι καλό αυτό. Γιατί μας κάνουν? Γενοκτονία. Δεν έκαναν μόνο στους ποντίους τότε, και σήμερα στην πατρίδα μας γίνεται γενοκτονία. Φοβερή γενοκτονία. Τους Έλληνες έχουμε ως είδος υπό εξαφάνιση. Το βλέπετε. Μας έφεραν όλους εδώ πέρα και μας κουβαλάνε. Σε 20 χρόνια, μου λέει κάποιος το μεσημέρι, οι ξένοι θα είναι 5 εκατομμύρια. Οι Έλληνες που θα είναι, με την υπογεννητικότητα που έχουμε και με την εξόντωση που μας επιβάλλουν, θα φτάσουμε να μην έχουμε πατρίδα. Να είμαστε ξένοι στον τόπο μας. Το ευτύχημα είναι ότι ξυπνάμε, και το καλύτερο θα είναι να μας ξυπνήσει η Ανάσταση. Και να το κάνει ο Αναστάς. Γιατί μας αγαπάει τους Έλληνες παραπάνω. Γιατί μας αγαπάει, δεν κάνει χατήρια. Ότι ο Έλληνας έχει αγάπη στην ψυχή του. Έχει φιλότιμο. Και ο χειρότερος ακόμη είναι ο καλύτερος από όλους αυτούς που μας κουβαλάνε εδώ πέρα. Και ο χειρότερος ακόμη έχει αισθήματα. Έχει αγάπη, έχει καλοσύνη. Και γιατί? Γιατί είναι παιδί της Αναστάσεως. Γιατί είναι ο Ρωμιός. Γιατί είναι ο Ορθοδόξος βαπτισμένος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το ξέρετε αυτό. Μεγάλο δώρο. Και όπως έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, μπορούσε ο Θεός να μας είχε κάνει και μουλάρια. Δεν μας έκανε. Μας έκανε Έλληνες και Ορθόδοξους. Μεγάλη δωρεά. Μεγάλη προσφορά και μεγάλη τιμή. Η Ανάσταση του Χριστού λοιπόν είναι ο κορυφαίο γεγονός για την Εκκλησία και τα σύμπαντα. Δεν βοήθησε και δεν ανόρθωσε και δεν ανέστησε μόνο το γένος των ανθρώπων, αλλά εστερέωσε, προσέξτε αυτό, και τα αγγελικά τάγματα του ουρανού. Ξέρετε αυτό, το λέει Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εστερέωσε την Οικουμένη. Εκείνα δεν ήταν στερεωμένα. Μπορούσαν και να μετατραπούν από άγγελοι σε δαίμονες, όπως έγινε και με τον Ασφόρο και με τον Τρίτο των συνεκπεσόντων αγγέλων. Τώρα με την Ανάσταση του Χριστού τι έγινε? Εστερεώθησαν και αυτοί και έγιναν άτρεπτοι. Σταθεροί πια στο καλό και αγάθο. Ξέρετε τι ωραίο είναι αυτό? Γι' αυτό και το Μέγα Πάσχα το βράδυ τι ψάλλουμε καθώς βγαίνουμε για τη Λιτανία της Αναστάσεως? Την Ανάστασή σου Χριστέ Σωτήρ, άγγελοι ημνού συνεμβρανείς και ημάς της επιγής καταξίωσον, ελκαθαρά καρδία σε δοξάζει. Γι' αυτό με την Ανάσταση του Χριστού εφραίνεται και χαίρει πάσα εκτίσεις, ουρανό, ουρανός και γη. Και γέμισε φως το παν. Ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Και ο ουρανός και η γη και ο Άδης. Πήγε στον Άδη ο Χριστός. Και νέκρος στον Άδη με την αστραπή, με τη δόξα και τη λάμψη της Θεότητος. Γιατί πήγε στον Άδη με την ψυχή του, το σώμα έμεινε στον τάφο, και με τη Θεότητα μαζί. Γιατί ενώθηκε ο Θεός και ο άνθρωπος στον Ιησού Χριστό. Κατέβηκε στον Άδη με την ψυχή. Κατάστηκτος και πανστενουργός, και με το Σταυρό βέβαια. Κατάστηκτος σημαίνει καταπληγωμένος, γεμάτος στίγματα. Τα στίγματα του Σταυρού. Τις πληγές του Σταυρού. Και όχι μόνο των καρφιών, παρακαλώ παιδιά, αλλά και τις μαστιγώσεις και όλα τα άλλα που τράβηξε. Κατάστηκτος κατέβηκε στον Άδη, λέει το ωραίο, ωραίος κανόνας του Μεγάλου Σαββάτου, κύμα τη θαλάσσης. Κατάστηκτος, αλλά και πανσθενουργός και παντοδύναμος. Δυνάμει της Θεότητας. Κατέβηκε στον Άδη κατάστηκτος και πανσθενουργός. Και ενέκρωσε τον Άδη με την αστραπή της Θεότητας. Ενέκρωσε τον Άδη. Και τότε όλοι εκείνοι που τον περίμεναν, είχε πάει και ο Αγιάννης ο πρόδρομος 3 χρόνια πριν και κήρυξε, το λέει τα πολιτική του Αγίου Ιωάννου, χαίρον ευγελίσω και τσενάδι Θεόν φαρανωθέντες σαρκή και λοιπά. Και κήρυξε και ο Χριστός τον Άδη, αφού προηγήθη ο πρόδρομός του επί 3 ημέρες. Και όλοι εκείνοι που περίμεναν και όσοι τον επίστεψαν, τι έκαναν? Πήγαν και κόλλησαν επάνω του και έγιναν ένα. Ενυγκαλίστησαν τον Ιησού και τους εγκαλίστη ο Ιησούς αφάτο και αρήτο εναγκαλισμό. Και έγιναν ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, το σώμα της Εκκλησίας. Βεβαίως, γιατί ο Χριστός είναι και η κεφαλή και το σώμα της Εκκλησίας. Το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Είμαστε εμείς. Ενώ το άχραντο σώμα του έμεινε στο Σταυρό, το αποκαθήλωσα και το έβαλα στον τάφο καθώς γνωρίζομαι. Μαζί με το σώμα του επιστατούσε, μαζί δηλαδή, και η Θεότης. Γι' αυτό η ταφή του Ιησού πώς ονομάζεται? Θεόσωμος ταφή. Θεόσωμος ταφή. Γιατί ήταν ενωμένη και με το σώμα η Θεότης. Και επιστατούσε για να μην υποστεί τι? Διαφθορά. Δηλαδή σύψει το σώμα του Ιησού. Φθορά υπέστη, θάνατο υπέστη. Έχουμε αληθινό θάνατο του Ιησού. Και έτσι λοιπόν, αφού τελείωσε το έργο του στον Άδη, με την ψυχή και τη Θεότητα, γύρισε στον τάφο, παρέλαβε το σώμα του, παρέλαβε το σώμα του, ενώθηκε και βγήκε από το μνήμα, ενώ εκείνο ήταν σφραγισμένο. Εδώ είναι η μαγιά. Εδώ είναι η Θεότης. Εδώ είναι το θαύμα το υπερλάμπων. Είναι γεγονός πέραν του τάφου η Ανάσταση του Χριστού. Και δεν μπορούμε εμείς να την καταλάβουμε τα όργανα που διαθέτουμε από τον εδώ κόσμο. Γι' αυτό λέει το ωραίο στοιχειρό των έναν πλαγιού πρώτου. Ουκίσθοντο πότε ανέστης οι φυλάσσοντες στρατιώτη. Δεν αντελήφθησαν. Πότε αναστήθηκες οι στρατιώτες που σε φύλαγαν. Δεν αισθάνθηκαν. Ο άγγελος που κατέβηκε, ο αρχάγγελος της Αναστάσεως κατά την παράδοση ο Γαβρίλ, δεν κατέβηκε για να βγει ο Ιησούς, δεν είχε ανάγκη του αρχαγγέλου ο Ιησούς. Ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο Παντοδύναμος Κύριος, άνοιξε για να φανεί ότι ο Ιησούς δεν ήταν μέσα. Και για να πει στις μυροφόρες, ανέστη ο Κύριος, έφυγε. Είδε ο τόπος όπου έφυγαν αυτόν. Έτσι. Και ανέστη τριήμερος ο Κύριος. Κανείς δεν τον είδε. Γι' αυτό και η ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως δεν είναι ο Αναστάσεως να βγαίνει από έναν τάφο μια σημαία όπως εικονίζουν οι δυτικοί. Αλλά τι, είναι οι μυροφόρες με τον άγγελο που τους δείχνει τον τάφο, έχουμε και κάτω, ή είναι η Σάδου κάθοδος του Χριστού. Το Χριστό στον Άδη να πατάει κάτω με τα αυτά, το θάνατο, και να έχει πιάσει με το ένα χέρι τον Αδάμ και μετά άλλο την Εύα από τους καρπούς. Τη σημασία του καρπούς δεν πρόσφεραν τίποτα αυτοί από εδώ. Μόνο εκείνος πρόσφερε. Στον Άδη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οι από εδώ κάνουν για τους ενάδη. Οι αυτοί εκεί δεν μπορούν να κάνουν. Είναι σημαντικό αυτό. Και τι κάνει εκεί ο Ιησούς. Σηκώνει, ανασταίνει το πρωτόπλαστο ζευγάρι. Την αρχή της ανθρωπότητας. Τους γενάρχες μας. Το πρώτο ζευγάρι, τους πρώτους ανθρώπους. Ψάχνει δηλαδή, βρίσκει το μύτο, βρίσκει την αρχή του κουβαρίου της ανθρωπότητας και σηκώνει τον Αδάμ και την Εύα. Και μαζί με αυτούς ανασταίνει και τους εξαδάμ, όπως λένε οι ίμοι, και τους συνεχιστάς, τους απογόνους του Αδάμ και της Εύας. Γι' αυτό η ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως και εδώ είναι η Σάδου κάθοδος. Έτσι, νίκησε τον Άδη. Γιατί τον Αναστάντα από τον τάφο τον είδε κανείς πότε ανέστη. Δεν τον είδε. Ουκίσθοντο πότε ανέστη οι φυλάσσοντες στρατιώτε. Έκαμε όμως εμφανίσεις. 11 εμφανίσεις έχουμε στα Ευαγγέλια. Γι' αυτό και τις 11 αυτές εμφανίσεις διαβάζουμε κάθε Κυριακή διδαχικά. Έχουμε τα 11 ορθινά Ευαγγέλια. Κάθε ορθινό είναι και μία εμφάνιση του Αναστάντος του Μαυτάς. Τι ωραία είναι, 11 ορθινά. Τα πήρα αυτά, τα ορθινά, τα 11. Ο Κωνσταντίνος ο Προφυρογέννητος, ο γιος του Λέοντος του Έκτου, του Μακεδόνος, και τα έκανε ξαποστηλάρια. Τραγούδια εκκλησιαστικά 15 σύλλαβα. Στις μαθές συνέλθουμε εν όρη Γαλιλαίας, σύγχρον δεύτερο, τι ωραία. Και τα ψάλλουμε κάθε Κυριακή. Ο δε πατέρας των Λόγων Έκτος τα πήρε αυτά τα 11 ορθινά και τα έκανε τι, δοξαστικά των ένων. Πάλι τα μετέπλασε σε ύμνους, στο όρος, μαθητές επιγωμένης και τόσα άλλα, που είναι ωραιότατα αυτά, πάει σε απόψεως. Είναι ουράνια, δεν είναι πήγη αυτά. Το θέμα μας βέβαια είναι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη. Θα πείτε γιατί πάτερ είπατε αυτά. Γιατί μου ήρθανε. Θα μπεις κάνεις ό,τι σου έρχεται. Κάμια φορά χρειάζεται. Χρειάζεται. Ο Χριστός ξέρει όλοι εσείς τι θέλετε να ακούσετε. Εγώ δεν ξέρω τι θέλετε να ακούσετε. Θα μου πεις εσύ τι έκανες. Εγώ έβγαλα τα μάτια μου να διαβάζω από χθες και σήμερα και όλες τις ημέρες για τον Άγιο και εμένα Κωνσταντίνο. Θα μου πεις δεν ξέρεις. Ξέρω μερικά πραγματάκια. Α, τι σημασία έχει αυτό. Σέβομαι τους ακροατάς, σέβομαι τις ψυχές σας, σέβομαι τους Αγίους. Και σέβομαι και λίγο τον εγωιστή αυτό μου. Να μην ξεφτυλιστώ. Εσείς θέλετε να ξεφτυλιστείτε. Εύκολο είναι. Λοιπόν. Και μάλιστα διάβασα το πρωί ένα συνταξάρι. Και δεν μου άρεσε. Δεν ξέρω τι προσπαθούν μερικοί. Να μας πούνε για τον Άγιο Κωνσταντίνο προπαντός. Και ξέρετε τι έπιασα και διάβασα. τον Άγιο Θεοφάνη του χρονογράφου. Αυτό που μετέφρασε. Γιατί? Το έχω πει κι άλλη φορά. Για τον Άγιο ποιος μπορεί να μιλήσει πλέρια, πλήρως δηλαδή. Ποιος μπορεί? Μόνο ο Άγιος. Και απολύτως ο Θεός τον ξέρει, που είναι δικός του. Λοιπόν, γιατί να πω εγώ δικά μου για τον Άγιο Κωνσταντίνο ή μερικών δυσκολεμένων και αμφιβαλώντων περί τον Άγιο Κωνσταντίνο και να μην διαβάσω τι γράφει ένας Άγιος για τον Άγιο Κωνσταντίνο? Ο Άγιος Θεοφάνης ο χρονογράφος πέρυσι στον 8ο αιώνα, 7ο και 8ο, που ήταν στην Κονομαχία και στο τέλος απέθανε ως ομολογητής για τα σιεράς εικόνας και ήξερε γράμματα όσο λίγοι και μας έγραψε μια ιστορία 518 ετών από το Διοκλητιανό μέχρι τον Μιχαήλ τον Πρώτο Ραγκαβέ και είναι αυτή η ιστορία η καλύτερη, γιατί όταν γράφει ο Άγιος ιστορία είναι πιο αντικειμενικός από άλλους, γιατί γράφει όπως θα έλεγε ο Άγιος του Θουκυδίδης χωρίς φόβον και χωρίς πάθος αφενός και αφετέρου και με τη Θεία Φώτιση. Με τη Θεία Φώτιση. Και επί τόσα έτη και οι θεολόγοι μας και οι άλλοι εκκλησιαστικοί το Θεοφάνη το είχαν βάλει στο ντουλάπι, στο ψυγείο. Κάτσε Θεοφάνη εσύ, γιατί είσαι καλόγερος και γιατί τα λες όλα. Τα λέει όλα ο Θεοφάνης. Είναι σαν Ευαγγέλιο, δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει, κυκλοφορεί. Είναι σαν Ευαγγέλιο. Και ενώ οι άλλοι λένε για τον Κωνσταντίνο το ένα, το άλλο, το άλλο, ο Θεοφάνης ήταν και πιο κοντινός. Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας 4ος αιώνας, ο άλλος είναι 7ος, δεν είναι πολλά χρόνια, 300 χρόνια. Εν συγκρίση με εμάς τώρα που είμαστε τόσα χρόνια, 1600 και. Λοιπόν, θα πιστέψω το Θεοφάνη. Και γιατί βάλετε ο Κωνσταντίνος? Θα θυμηθούμε έναν μεγάλο της νεωτέρας Ελλάδος, το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Μαζί πάνε αυτοί όλοι. Ένα πράγμα είναι. Ένα πνεύμα έχουν. Μια ψυχή έχουν. Μια χάρη έχουν. Τι λέει ο Κολοκοτρώνης? Έχετε δει μπρένα Πετροβολάν? Τα παιδιά πλατάνια της καρδιάς Πετροβολάν που έχουν καρύδια. Για να ρίξουν τα καρύδια να φάνε. Οι μεγαλύτεροι από εμάς που έχουν περάσει πίνες, καταλαβαίνουμε τι είναι να βρεις ένα καρυδάκι αν το φας όταν πεθαίνεις από την πείνα. Παίρνεις πέτρες και ρίχνεις και προσπαθείς, σημαδεύεις και ξανασημαδεύεις. Πλατάνια δεν έχει σημαδεύσει κανείς ποτέ. Για να ρίξεις τι? Έτσι και εδώ. Προσέξτε αυτά. Όταν κάποιοι τον κατηγορούν συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς, όπως κατηγορούν τον Χριστό. Γιατί κατηγορούν τον Χριστό πολύ? Γιατί ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ο τέλειος. Έτσι λοιπόν, ενώ οι αιρετικοί αριανοί, οι παπικοί αργότερα και στενότερο χρόνια οι μαρξιστές και όλοι οι αντίχριστοι πολεμούν το μεγάλο και Άγιο Κωνσταντίνο. Γιατί? Γιατί ο Κωνσταντίνος έσωσε την Εκκλησία κατά ανθρώπων από την αίρεση του Αρίου, που ήταν τορπίλη στα θεμέλια της Εκκλησίας. Χειρότερα από τους διωγμούς του Νέρνου και του Διοκλητιανού, χειρότερα απ' όλα. Γιατί ήταν εκ των ένδων. Ήταν από τους παπάδες. Γιατί ο Άριος ήταν πρωτόπαπα στην Αλεξάνδρεια. Ήταν τέρας μορφώσεως και παιδείας μεγάλης, κάτοχος. Έσωσε και έκαμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βυθινίας 325 το Μάιο μήνα. Όλα το Μάιο έγινε. Ακόμη και οι άλλους. Μιλήσουμε την άλλη φορά. Και διατύπωσε το ορθόδοξο δόγμα περί του και λόγου του Θεού. Και λέει ο Θεοφάνης μόνος αυτός ότι το σύμβολο της πίστεως δεν το έγραψαν οι πατέρες. Το είχε συντάξει πριν ο Μέγας Κωνσταντίνος με τη Θεία Φώτιση. Ακούστε αυτό και κρατήστε το. Οι πατέρες το επεκύρωσαν, το υπαγόρευσαν και γράφει στα πρακτικά της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και από τότε μέχρι σήμερα σε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες του κόσμου και στην ελληνική γλώσσα και στις μεταφράσεις λέμε το σύμβολο της πίστεως της Νικαίας Κωνσταντινούπολης που συμπληρώθηκε μετά στη δεύτερη Οικουμενική. Και έλεγε ο Γέροντας Προφύριος, τι είναι αυτό το σύμβολο, τι ελληνικά είναι αυτά, λέει. Τι δόγματα είναι αυτά, τι διατυπώσεις είναι αυτές, Τι μεγαλείο είναι αυτό. Και έλεγε πολλές φορές μόνος, το πιστεύω δυνατά σαν παιδάκι. Πώς λέγαμε στην εκκλησία παιδάκια, μας βάνανε και λέγαμε το πιστεύω. Γυρνάμε και να το χάσουμε και τρέχαμε μερικές φορές για να το χάσουμε. Λοιπόν, τη βάσαρο και αυτό, αλλά και τι καλό. Και εθαύμαζε. Τι είναι αυτό. Αυτό το σύμβολο που έχουμε στην εκκλησία και είναι οδηγός και συμβάλλει στη σωτηρία μας όπως και ο Σταυρός. Είναι έργο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ή το κοινό σύνεδρος στη σύνοδο της Νικαίας ο Μέγας Κωνσταντίνος. Έφερε και τους αιρετικούς και τους ορθοδόξους και έκανα τη μία σύνοδο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Μία σύνοδο. Δηλαδή αν κάνε χωριστά οι ορθόδοξοι, χωριστά οι αιρετικοί, δεν βρίσκα μάκρυ ποτέ. Γιατί ήταν κοινό πρόεδρος, γιατί ήταν κοινό πατέρα, ήταν αυτοκράτορα, ήταν πλανητάρχη. Καταλάβατε που είναι η ομορφιά. Και η ομορφιά είναι και η εξή. Η Εκκλησία έπεισε τον Κέσσαρα και είναι χριστιανός. Το ξέρετε αυτό. Ενώ ο Κέσσαρας, η αυτοκράτορα της Ρώμης, πριν ήταν όλοι τι διώκτες, εκτός εξαιρέσεων. Διώκτες. Και τι κάνει η Εκκλησία, πείθει τον Κέσσαρα, τον Κωνσταντίνο το Μέγα και γίνεται χριστιανός εκ πεποιθήσεως. Εδώ το μεγαλείο της Εκκλησίας και το μεγαλείο του Κωνσταντίνου στη συνέχεια. Διέσωσε την ορθόδοξη πίστη ο Κωνσταντίνος ο Μέγας. Το καταλαβαίνετε αυτό. Πολύ σπουδαίο είναι η σύνοδος της Νικαίας. Δεύτερον, έφυγε η ώρα όμως, δεν πειράζει. Δεύτερον, μετέφερε την πρωτεύουσα. Γι' αυτό δεν θέλουν οι παπικοί. Φοράζουν για πρωτεία μετά. Αισθάνονται κομπλεξικά, συμπλεγματικά. Από τη Ρώμη την γυράσασαν εν αμαρτίες, ελληνορωμαϊκά όργια, θυμηθείτε. Έφερε την πρωτεύουσα στην Ανατολή και όπως λέει ο Θεοφάνης, θείο νεύματι, με θεϊκό σημείο, με προσταγή του Θεού. Και φτιάχνει την Κωνσταντίνου πόλη. Άλλαξε τον ρούν της ιστορίας και τον ρούν της ανθρωπότητας. Και χίλια τόσα έτη εγλίτωσε η ανθρωπότητα με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τι, από τη βαρβαρότητα. Όταν έπεσε η πόλη, κλαίγαν όλοι. Ακόμη και οι εχθροί. Γιατί έβλεπα πια ότι επικρατεί ο ζόφος, επικρατεί το σκοτάδι, επικρατεί η βαρβαρότητα. Και η πρωτεύουσα αυτή εστάθηκε το μάτι της Ανατολής και της Χριστιανοσύνης. Γι' αυτό και ο Θεούλης θα έρθει καιρός και σύντομα θα μας δώσει πάλι. Γιατί είναι ελληνική. Είναι η πόλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η πόλη των Ρωμιών, των Ελλήνων Ορθοδόξων. Και περιμένουμε. Θα πεις τώρα μας ξεδόνει και σαν πόλη και πάντα Παΐσιος. Βρε άμα πει ο Θεούλης βάνει όλους τους βλάκες της γης και το κάνουν αυτό και μας τη δίνουν μετά πάρτε δωρεάν την πόλη σας που σας πήραμε. Γιατί. Γιατί κάποτε τα κλοπημαία και τα κλοπημαία επιστρέφονται. Πώς την έκλειψαν. Λέμε για τους Τούρκους τώρα, στους Τούρκους για την πόλη και παθαίνουν τελείω οι άνθρωποι. Γιατί δεν είναι δικιά τους. Έχουν το πλέγμα του ενόχου. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν είναι δικιά τους. Δεν είναι δικιά τους. Και άλλο ένα πράγμα ακόμη και να τελειώσω με αυτό. Τρία μεγάλα πράγματα έκανε ο Κωνσταντίνος. Τρεις μεγάλες ανάσες εδώ και στην ανθρωπότητα. Και αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα, να ξέρετε. Γι' αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος μετά τους Αποστόλους είναι μοναδικός. Δεν γεννηθεί άλλος για αυτόν, όπως έλεγα προχθές, γιατί δεν χρειάζεται πια άλλος. Και γιατί βάλετε τόσο πολύ, γιατί είναι τόσο άξιος, τόσο γενναίος και τόσο θειότατος, όπως λέει ο Μέγας Θεοφάνης. Θειότατος και πραότατος βασιλεύς. Διαβάστε το Θεοφάνη, αν θέλετε. Τι άλλο έκαμε, το διάταγμα των Μεδιολάνων. Ποια, κατοχύρωση τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου. Που σήμερα σκοτώνονται για τα δικαιώματα. Και τόσες επαναστάσεις έχουν γίνει, τόσα αίματα και τόσες αδικίες. Κατοχύρωσε νομοθετικά και αυτοκρατορικά τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου που τα έχει και ο άπιστος και ο άθεος και ο πιστός και ο βλαμμένος και ο καλός, όλοι είναι τα δώρα του Θεού. Κατοχύρωσε τα φυσικά δικαιώματα και την άνεξη θρησκεία στα Μεδιόλανα, στο σημερινό Μιλάνο της Ιταλίας μαζί με το συναυτοκράτορά του Λικίνιο, παρακαλώ. Δύο αυτοκράτορες που κυβερνούσαν την Οικουμένη έκαναν συμφωνία και πήραν απόφαση να είναι οι άνθρωποι ελεύθεροι να πιστεύουν όποιον Θεό θέλουν αρκεί να

σε αυτό το αγέρι αυτής της ελευθερίας και ανεξιθρησκείας αναπνέομαι μέχρι σήμερα, με εξαίρεση μερικά σκοτεινά διαλύματα. Έφερε την πρωτεύουσα στην Ανατολή και όπως λέει ο Σερ Στίβεν Ράνσιμαν, ο Άγγλος αυτός απολογητής του Βυζαντίου, μη ορθόδοξος αλλά σκέπτο ορθόδοξος, ο Κωνσταντίνος ήρθε στη Ρώμη, τους είπε για τον Χριστό και οι συγκλητικοί και οι άλλοι είχαν βαθιές προκαταλήψεις. Και τι κάνει, εστράφει προς Ανατολάς, ήρθε στην Ανατολή ο Κωνσταντίνος για να συνεννοηθεί και για να ζήσει. Για να ζήσει ο κόσμος. Γι' αυτό ο Κωνσταντίνος τι είναι, και μέγας και εις Απόστολος. Σημαίνει εις Απόστολος, αυτός που είναι ίσως με τους Απόστολους. Και όπως λέει ο εθνικός μας ιστορικός ομώνυμος του Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη έκαναν έργον ίσον με τους Αποστόλους. Ίσον με τους Αποστόλους. Γι' αυτό και ο λαός μας τους τιμά. Είναι ευεργέτε και προστάτε μας. Είναι τα δύο χέρια του Χριστού. Που όταν οι διωγμοί είχαν φέρει σε μεγάλη δυσκολία την επίγεια άκρη στην Εκκλησία, τα άπλωσε αυτά τα χέρια, το λέει ο Νεκτάριος. Τα άπλωσε τα χέρια του απάνω στη γη. Ο Χριστός στα χέρια του Κωνσταντίνου και την Ελένη και πήραν αγκαλιά την ανθρωπότητα και τη βγάλαν από την πλάνη, από την αίρεση, από τη σύγχυση, από τη δουλεία, από όλα. Τι να πούμε, πόσα ευχαριστώ να πούμε στον Κωνσταντίνο και στην Αγία Ελένη. Πόσα ευχαριστώ να τους πούμε. Ο λαός το αισθάνεται, το εισπράττει, το αγαπά, στορεί πατέρες του. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι το εγγόνι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ο παππούς του. Πατέρας και των δύο ποιος είναι, όποιος το βρει αμυφθείστε, ο Χριστός. Πατέρας και των δύο είναι ο Χριστός. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο του Χρήστη Ζωαλοκώστα. Καλός συγγραφέας και ένθεος. Μέγας Αλέξανδρος, ο πρόδρομος του Ιησού. Βρείτε το και διαβάστε. Ο Άγιος Νεκτάριος πώς ονομάζει το Μέγα Αλέξανδρο? Ιησού του Ναβί. Ιησού του Ναβί του Ελληνισμού. Όπως εκείνος έφερε τις 12 φυλές του Ισραήλ από την Αίγυπτο και τις εγκατέστησε στη γη της Επαγγελίας, έτσι και ο Μέγας Αλέξανδρος εγκατέστησε τον ελληνικό πολιτισμό στα πέρατα της Οικουμένης. Και έκαμε την ελληνική γλώσσα διεθνή γλώσσα στα χρόνια του Χριστού. Και όταν ήρθε ο Ιησούς βρήκε διεθνή γλώσσα, όχι τη ρωμαϊκή που η ρωμοκρατία τότε ήταν σε ισχύ, αλλά την ελληνική. Γι' αυτό και ο Παράκλητος τι διάλεξε, ποια γλώσσα διάλεξε να γραφεί το Ευαγγέλιο πρωτοτύπος, την ελληνική παρακαλώ. Δεν δώσαμε εμείς οι Έλληνες, καθόνται μερικοί Έλληνες, παριστάνε και δεν ξέρω και τους σοφούς και τους αυτούς. Είναι ακραία αυτά τα πράγματα, εγώ δεν συμφωνώ. Ο Παράκλητος πήρε την ελληνική γλώσσα, ήταν διεθνής της εποχής εκείνης, όπως είναι η αγγλική σήμερα, αλλά και είναι η τελειότερη γλώσσα που μπορεί να εκφράσει τα πάντα. Μπορεί να εκφράσει τα πάντα. Έτσι λοιπόν, έχουμε τους δύο μεγάλους, τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Ο λαός μας το αισθάνεται, τους αγαπά. Γι' αυτό σπάνια σε οικογένεια μου υπάρχει το ένα όνομα του, αν όχι και τα δύο, και τρία πολλές φορές. Και Κωνσταντίνος και Ελένη και Κωνσταντίνα και ό,τι θέλεις. Και ο κυβερνήτης μας εδώ και πολλοί από την κυβέρνηση και πολλοί από την αντιπολίτευση έχουν το όνομα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μας ακολουθεί. Μας ακολουθεί. Και 11 αυτοκράτορες του Βυζάντιου ήταν το όνομα του Κωνσταντίνου. Ο πρώτος εκείνος και ο 11ος ο Παλαιολόγος, ο οποίος ήταν πολύ σπουδαίος, αλλά ήταν σε μηδενικές συγκυρίες. Και δεν παρέδωκε την πόλη. Έπεσε μαχόμενος ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Θα έρθει πάλι. Πώς θα έρθει και τι θα κάνει, ο Θεός το ξέρει. Θεία πρόνοια. Αλλά δεν βλέπω την ώρα να έχει ήδη φύγει η αδελφή μου. Και είχε ένα καλό παλιό μέρος του Κωνσταντίνου, το πω και αυτό. Έλεγε. Να μην περιγελάτε κανέναν άνθρωπο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είχε αγκαλιάσει την οικουμένη ολόκληρη, χριστιανούς και μη. Και να μην περιγελάτε και να μην περιφρονείτε κανέναν άνθρωπο. Γι' αυτό τα πέθανε ο Κωνσταντίνος. Τι κάνανε. Οι χριστιανοί τον κατέταξαν με τους Αγίους. Και οι ιδωλολάτροι, οι άπιστοι και οι άθεοι τον κατέταξαν με ποιους. Με τους θεούς παρακαλώ. Θεός ήταν ο Κωνσταντίνος λέει. Που κατέβηκε στη γη. Μας αγκάλιασε όλους, μας φρόντισε όλους, μας αγάπησε όλους. Γι' αυτό και κλαίγανε όλοι και δεν ξέρανε πού να πάνε, σε ποιον να πάνε να παρηγορηθούν όταν πέθανε ο κοινός προστάτης και πατέρας ο Κωνσταντίνος.

0: ο Μέγας Κωνσταντίνος, η Αγία Δελένη ή το Ισάξια και παραπάνω από εκείνον. Γι' αυτό και την ανεκήρυξε Αυγούστα. Όχι Βασίλο Μητρώα, Βασίλισσα. Πρώτη φορά η γυναίκα γίνεται αυτοκράτορ. Ας τα ακούσουν οι γυναίκες αυτό. Πρώτη φορά στον κόσμο η γυναίκα γίνεται αυτοκράτορ. Είναι η Αγία Ελένη. Μετά έχουμε την Αγία Θεοδώρα, μετά έχουμε την Ίντια Αθηναία. Στο Βυζάντιο, παρακαλώ. Το θεωρούν καθυστερημένο. Καθυστερημένοι αυτοί οι βλάκες που λένε αυτά. Ας δούμε το αληθινό Βυζάντιο που είναι και θα θαυμάσουμε. Για το Βυζάντιο έχει Χριστόν Αναστάντα. Και έχει ακόμα. Γι' αυτό και το χτυπάνε και σήμερα ακόμα. Αλλά και όπου τις γης οι αγαθοί τρέχουν και στην Κωνσταντινούπολη και παντού και στα μέρη εκείνα που έδρασε το Βυζάντιο και ψάχνουν να βρουν την απερασμένη δόξα του Βυζαντίου, που είναι δόξα του Ευαγγελίου, που είναι δόξα της Εκκλησίας, που είναι δόξα της Αληθείας, που είναι δόξα του Φωτός.
1: Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο η Αποστολή Φονταρά. Στη σημερινή εκπομπή μας θα αναφερθούμε στο όρος των Ελαιών και τη Γεθσημανή, όπου βρίσκεται ο τάφος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το όρος των Ελαιών βρίσκεται ανατολικά της πόλεως της Ιερουσαλήμ, απέναντι από την κοιλάδα των Κέδρων. Πήρε το όνομά του από τα πολλά ελαιόδενδρα που βρίσκονται αιώνες σε αυτό. Ήταν πάντα εκτός των τυχών της πόλεως, μιας και από παλιά χρησιμοποιούνταν ως η νεκρόπολη της Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με την προφητική παράδοση, είναι το όρος που επέλεξε ο Θεός για την ημέρα της κρίσεως και της Αναστάσεως των Δικαίων, όταν όλα τα έθνη θα κατέβουν στην κοιλάδα των Κέδρων ή αλλιώς του Ιωσαφάτ για να κριθούν και ο Κύριος θα πατήσει στις δύο πλευρές του όρους που θα σχιστεί, όπως μαρτυρούν οι προφήτες Ιωήλ και Ζαχαρίας. Στην Παλαιά Διαθήκη, αναφορά στο όρος των Ελαιών γίνεται αρχικά στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλειών. Σύμφωνα με το βιβλικό κείμενο, ο Αβεσσαλόμ, ένας από τους ιούς του βασιλιά Δαβίδ, εξέγειρε τον λαό σε επανάσταση εναντίον του πατέρα του. Τότε ο Δαβίδ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ιερουσαλήμ και να μεταβεί εκτός αυτής διαμέσου του χυμάρου των Κέδρων και του όρους των Ελαιών. Άλλη αναφορά γίνεται από τον προφήτη Ζαχαρία, ο οποίος αναγγέλει ότι τα γεγονότα της καταστροφής του ναού της Ιερουσαλήμ και του τέλους του κόσμου θα λάβουν χώρα στο όρος των Ελαιών. Γράφει χαρακτηριστικά στην αρχή του 14ου κεφαλαίου του βιβλίου του. «Ιδού η μέρα έρχονται Κυρίου και διαμεριστήσονται τα σκύλα σου εν σύ. Και επισυνάξω πάντα τα έθνη επί Ιερουσαλήμ εις πόλεμον, και αλώσετε οι πόλεις, και διαρπαγίσονται οικίε, και οι γυναίκες μολυνθίσονται, και εξελεύσετε το ίμιση της πόλεως εν εχμαλωσία, οι δε κατάλοιποι του λαού μου ούμοι εξολοθρεύσωσιν εκ της πόλεως. Και εξελεύσετε Κύριος, και παρατάξετε εν της έθνης εν εκείνης, καθώς ημέρα παρατάξεως αυτού εν ημέρα πολέμου. Και στήσονται οι πόδες αυτού εν τη ημέρα εκείνη επί το όρος των Ελαιών, το κατέναντι Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών. Και σχιστήσετε το όρος των Ελαιών, το ίμιση αυτού προς Ανατολάς και το ίμιση προς θάλασσαν, χάος μέγας φόδρα. Και κλεινεί το ίμιση του όρους προς τον βοράν και το ίμιση αυτού προς νότον». Επίσης, ο προφήτης Ιζεκεήλ στο όραμά του αναφέρει ότι η δόξα του Θεού ανέβη εκ μέσης της πόλεως και έστει επί του όρους «Ο είναι απέναντι της πόλεως Ιερουσαλήμ». Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ο Ιησούς στο διάλογό του με τους μαθητές του στο όρος των Ελαιών προλέγει την καταστροφή του ναού και τη συντέλεια του αιώνος. Το βιβλικό κείμενο στο 24ο κεφάλαιο αναφέρει «Καθημένου δε αυτού επί του όρου των Ελαιών, προσήλθον αυτό οι μαθητέ κατηδίαν λέγοντες, υπέ ημίν, πότε τα αυτά έστε, και τι το σημείον της εις παρουσίας και της συντελείας του αιώνος. Και ο Κύριος τους απαντά, μελίσετε δε ακούειν πολέμους και ακοάς πολέμων. Οράτε μη θροείστε, δίγαρ πάντα γενέστε, αλλού ποέστη το τέλος. Οι ημέρες που θα ακολουθήσουν είναι τραγικές, γεμάτες ψευδόχριστους και ψευδοπροφήτες, αλλά τότε φανίσετε το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό και τότε κόψονται πάσα εφυλέ της γης και όψονται των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού
μεταδυνάμεως και δόξης πολλής, και αποστελεί τους αγγέλους αυτού μετά σάλπιγγος φωνής μεγάλης, και επισυνάξουσι τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων, απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Άλλη μία αναφορά για το όρος των ελαιών γίνεται στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, όπου αναφέρεται το όρος βρίσκεται κοντά στην Ιερουσαλήμ Σαββάτου έχων οδών, ενώ ο ιστορικός Ιώσυπος προσδιορίζει την απόσταση αυτού από την Ιερουσαλήμ σε 6 στάδια. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Χρύσανθος, στο έργο του «Ιστορία και περιγραφή της Αγίας Γης και της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ», χαρακτηρίζει το όρος των ελαιών ως ενδοξότατον και αγιότατον για τα πολλά γεγονότα που συνέβησαν σε αυτό, εξαιρέτως για την ανάληψη του Κυρίου και το γεγονός ότι σε αυτό θα έρθει πάλι ο Χριστός κατά τη Δευτέρα Παρουσία Του και να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Περιγράφοντας το όρος, αναφέρει ότι έχει 3 κορυφές, μία στη μέση που είναι και η υψηλότερη και στην οποία έλαβε χώρα η ανάληψη του Χριστού μας, η άλλη προς τον βορρά που ονομάζεται Μικρή Γαλιλαία και η τρίτη προς Μεσημβρία, το όρος Σκανδάλου, επειδή εκεί οικοδόμησε ο Σολομώντας θυσιαστήριο υψηλών σε αλλότριους θεούς. Στο όρος των ελαιών όπου συχνά παρευρισκόταν ο Ιησούς, έλαβαν χώρα τα γεγονότα της προσευχής Του, της προδοσίας και της σύλληψής Του, καθώς και της αναλήψεώς Του. Σήμερα, τα χριστιανικά προσκυνήματα του όρους είναι ο τόπος της αναλήψεως. Στον τόπο αυτό υπήρχε μεγάλη χριστιανική βασιλική που ονομάζονταν Εκκλησία εν Ελαιώνη. Την εκκλησία έκτισε η Αγία Ελένη και κατέστρεψαν οι Πέρσες το 614 μετά Χριστόν και ξαναχτίστηκε με τα ίδια σχεδόν σχέδια από τους Σταυροφόρους. Το 1187 ο Σαλαντίν την έκανε τζαμί, ενώ τους γύρου χριστιανικούς προσκυνηματικούς χώρους τους χάρισε σε μουσουλμανικές οικογένειες της Ιερουσαλήμ. Τα ερείπια της βασιλικής αυτής βρίσκονται σήμερα στη Λατινική Εκκλησία του Πάτερ Ιμών. Στον τόπο της αναλήψεως κτίστηκε το 387 μεγάλη οκταγωνική εκκλησία, το Εμβόμιον, όπως το έλεγαν οι Βυζαντινοί, ο φωτεινός σταυρός του οποίου φαίνονταν από όλη την Ιερουσαλήμ. Μέσα στην εκκλησία αυτή βρίσκεται το αποτύπωμα του δεξιού ποδιού του Κυρίου μας κατά την Ανάληψη. Το προσκύνημα αυτό ανήκει στους Μαμεθαμνούς, αλλά έχουν δικαίωμα και τα άλλα δόγματα να τελούν ακολουθίες. Οι Ορθόδοξοι τελούν εσπερινό και Θεία Λειτουργία στην εορτή της Αναλήψεως. Δίπλα στον τόπο της Αναλήψεως του Κυρίου μας, τη δεκαετία του 1980, σε έκταση του Πατριαρχείου μας, άρχισε η ανοικοδόμηση της Ιεράς Μονής της Αναλήψεως. Μετά από πολλές περιπέτειες, το προσκύνημα αυτό με τη βοήθεια του Θεού διασώθηκε και οι εργασίες συνεχίζονται. Στη νότια κορυφή του βουνού βρίσκεται ελληνική εκκλησία αφιερωμένη στους άνδρες Γαλιλαίους, τους Αποστόλους, στην περιοχή της Μικρής Γαλιλαίας. Εδώ εμφανίστηκε ο Κύριος το απόγευμα της Κυριακής μετά την Ανάστασή Του. Η περιοχή ήταν αγαπημένος τόπος της Παναγίας μας. Σήμερα επισκεπτόμαστε την εκκλησία που είναι κτισμένη και θυμίζει το περιστατικό που ο Άγγελος Κυρίου ανήγγειλε στη Θεομήτωρα, το γεγονός ότι σε 3 ημέρες θα την παραλάβει ο Κύριος στους ουρανούς. Στα μικρά χωριά Βυθσφαγή και Βυθανία, κοντά στο όρος των ελαιών, στο δρόμο προς την Ιεριχώ, ο Κύριος περνούσε πολύ χρόνο με τους μαθητές του. Από αυτά τα χωριά κατέβηκε στο όρος για να εισέλθει καθήμενος επί πόλου Όνου ως τριαβευτής στα Ιεροσόλυμα.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο καρπός του Ιερού Δένδρου της Ελιάς τόσο στην Αγία Γραφή όσο και στο τελετουργικό της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στην Παλαιά Διαθήκη η κατάκαρπος ελαία αποτελεί συνήθι εικόνα σε πολλά χωρία και εκφράζει την αισιοδοξία για το μέλλον, την ευλογία και την χάρη της δωρεάς του Θεού. Στο βιβλίο της Γενέσεως, ο Νόε μετά τον κατακλυσμό άφησε ελεύθερη η Περιστερά, η οποία είχε φίλον ελέας εν το στόματι αυτής, και έγνω Νόε ότι και κόπακε το είδωρο από της γης. Το φίλον της ελέας ήταν άγγελμα χαράς, αγαλιάσεως, ειρήνης, καταλεγής, σωτηρίας από του κατακλυσμού, αλλά και σύμβολο νίκης. Στο βιβλίο της Εξόδου ο Θεός ζητά από τον Μωυσή να προετοιμάσει λάδι για το Άγιον Χρίσμα και εκείνος ανέμειξε λάδι ελιάς, κανέλα, σμύρνα, ζάχαρη και φραγκοστάφυλλο για να αλείψει το θυσιαστήριο. Στο βιβλίο του Λεβιτικού αναφέρεται ότι ο ίδιος ο Θεός προσδιορίζει τη μορφή των θυσιών. «Εάν δε ψυχή προσφέρει δώρο θυσίαν το Κυρίο, σε μη δαλυσέστε το δώρον αυτού και επιχέει επ' αυτό έλεον». Στον 44ο Ψαλμό, η χρήση με λάδι από τον Θεό αποτελεί ξεχωριστή ευλογία και ανταπόδοση για την αρετή. «Ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου, εύρον Δαβίδ των δούλων μου, εν ελαίο Αγίω μου έχρισα αυτόν». Με λάδι ελιάς έχριζαν τους βασιλείς και τους ιερείς. Ο προφήτης Ισαΐας συναρρύθμισε το λάδι ως θεραπευτικό μέσο, ενώ ο προφήτης Ιεζεκιήλ παριστά τον Θεό να λούζει με νερό, να αποπλύνει από το αίμα και να χρύει με λάδι τον Ισραήλ, όπως έκαναν οι γυναίκες μόλις το έμβριον έρχοντας στη ζωή. Από την Αποστολική εποχή εισάγεται και χρησιμοποιείται το λάδι στη Θεία Λατρεία, θεωρώντας το πάντοτε ως σύμβολο Θείου Ελέους, της πνευματικής δύναμης και της άφθονης παροχής στους πιστούς της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και των δωρεών του Θεού. Στο μυστήριο του βαπτίσματος, υλικά στοιχεία του αποτελούν το ίδωρ και το έλαιον. Και στο μυστήριο του χρίσματος και του Ιερού Ευχελαίου παρατηρούμε την ζωηρά και έντονη παρουσία του καρπού της ελιάς. Ο χήμαρος στο βάθος του οποίου τοποθετείται η Γεθσημανή ονομάζεται χήμαρος των κέδρων. Το όνομα Γεθσημανή παράγεται από τις εβραϊκές λέξεις «Gat Semen», που σημαίνουν ελαιοτριβείο. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, από τη Γεθσημανή άρχισε ο δρόμος του μαρτυρίου του Χριστού μας. Εκεί προσευχήθηκε ο Χριστός πριν το πάθος του, εκεί δέχθηκε το φίλημα της προδοσίας του Ιούδα και εκεί συνελήφθη από τους στρατιώτες του Πιλάτου, του Όχλου και των υπηρετών των Φαρισαίων. Ήδη από τον 4ο μετά Χριστό αιώνα, τα γεγονότα αυτά της Καινής Διαθήκης ταυτίστηκαν τοπογραφικά και οι χώροι τους αναδείχθηκαν ως ιερά και λατρευτικά χριστιανικά προσκυνήματα. Στον κήπο τη Γεθσημανή, ο Ιησούς πήγαινε συχνά μαζί με τους μαθητές του για να ξεκουραστεί και να προσευχηθεί. Αφού γιόρτασε το Πάσχα με τους μαθητές του για τελευταία φορά, ο Ιησούς προσευχήθηκε εκεί και αργότερα προδόθηκε από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Προφανώς η Γεθσημανή αποτελούνταν από έναν ελαιώνα και ένα ελαιοτριβείο. Ο Ματθαίος και ο Μάρκος απεικονίζουν τη Γεθσημανή ως ένα αγροτεμάχιο στο όρος των ελαιών. Ο Λουκάς όμως δεν αναφέρει τη Γεθσημανή, υπονοώντας ότι τα γεγονότα του Ματθαίου και του Μάρκου συνέβησαν σε ένα τόπο, στο ίδιο το όρος, ενώ ο Ιωάννης περιγράφει την περιοχή ως κήπο ή περίβολο, αν και δεν αναφέρεται στη Γεθσημανή με το όνομά της. Μπορεί να ήταν ένας περιφραγμένος κήπος, αφού ο Ευαγγελιστής Ιωάννης περιγράφει τον Ιησού και τους μαθητές του ότι μπήκαν σε αυτόν.
από την αφήγηση του Ευαγγελίου του αντλούμε το παραδοσιακό όνομα του κήπου της Γεστημανή. Ο κήπος πρέπει να ήταν αρκετά μεγάλος, επειδή ο Ιησούς οδήγησε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη μακριά από τους υπόλοιπους μαθητές και αργότερα ο Ιησούς αποσύρθηκε περαιτέρω για να προσευχηθεί μόνος. Εκεί προειδοποίησε πολλές φορές τους μαθητές του να προσεύχονται και να μην μπαίνουν σε πειρασμό. Ενώ ο ίδιος όταν προσευχήθηκε, ο ιδρώτας του έγινε σαν μεγάλες σταγόνες αίματος που έπεφταν στο έδαφος. Στη Γεθσημανή βρίσκεται και το πάνσεπτο και θεομετωρικό μνήμα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στις καρδιές των Ορθοδόξων Χριστιανών πάλι ο σεβασμός και η ευλάβεια προς το πρόσωπόν της. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία τιμά τη Θεομήτωρα, η δε Μήτρη των Εκκλησιών κατέχει ως πολύτιμο μαργαρίτη στους κόλπους της τον Θεότατο και Αγιότατο τάφο της. Εκεί από αρχαιοτάτων ετών κτίστηκε σταυροειδής ναός, στο μέσο του οποίου υψώνεται σεμνό και απέριτο κουβούκλιο του θεομοτορικού και πανσέπτου μνήματος, στο οποίο οι ιεροί Απόστολοι εκ των περάτων της γης ήλθαν και ενταφίασαν το πανάχρωτο σώμα της Θεοτόκου Μαρίας. Ο πάνσεπτος αυτός ναός της Θεοτόκου βρίσκεται στη Γεθσημανή, στην κοιλάδα του χυμάρου των Κέδρων, μεταξύ του λόφου Μωρία και του έρους των Ελαιών, κοντά στον τόπο του λιθοβολισμού του πρωτομάτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου και τον τόπο της προσευχής του Κυρίου μας, όπου συνελήφθη και προδόθηκε από τον Ιούδα. Μετά την είσοδο στην αυλή, καταβαίνοντας 48 σκάλες, βρισκόμαστε στον υπόγειο ναό που πενθυμίζει αρχαία κατακόμβη, στο μέσο της οποίας ορθώνεται ο θεομοτορικός τάφος, λαξεμένος εντός μονολίθου βράχου και περιβαλλόμενος από κουβούκλιο με δύο εισόδους. Το σεμνό αυτό και σεβάσμιο ιερό προσκύνημα μας υπενθυμίζει τις κατακόμβες της διακόμενης εκκλησίας των μαρτύρων της πίστεώς μας και διαμέσου των αιώνων μάλλον διατηρήθηκε ανέπαφο, εκτός ελαχίστων ανακαινήσεων και μεταβολών που υπέστη από τους σταυροφόρους το 1130. Για τον κτήτορα της εκκλησίας οι γνώμες διείστανται, μιας και ανάγονται στους εκκλησιαστικούς ιστορικούς συγγραφείς της αρχαιότητας. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι με βάση τις πληροφορίες του καταλόγου του Βατικανού και του Νικηφόρου Καλίστου, η επί του τάφου της Υπεραγίας Θεοτόκου Εκκλησία ανάγεται στους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι πολύ μεταγενέστερη, στους χρόνους του Αυτοκράτερα Μαρκιανού, τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Απόλυτη συμφωνία υπάρχει στις μαρτυρίες του εκκλησιαστικού ιστορικού συγγραφέα του 14ου αιώνος Νικηφόρου Καλίστου Ξανθόπουλου με αυτή βυζαντινού χειρογράφου του 11ου αιώνος που σώζεται στο Βατικανό, ότι δηλαδή ο κτήτορας του ναού την χάνει ο Μέγας Κωνσταντίνος και γι' αυτό λέγει τα εξής: «Υπερφυή τίνα έτερον εν το χωρίο Γεστημανή ναών τη Θεοτόκο εγύρι, έωδον θυσιαστηρίου της ζωηφόρων εκείνης τάφων ασφαλώς περιστήλασα». Και αλλού λέγει: «Πολλάς δε και άλλας εκκλησίας της Αγίης εκείνης τόπης κατασκευάσασα ους περί υπέρ τριάκοντα η Θεοφιλής Βασιλής Ελένη προς τον φίλον ταύτης Ιών επανέστρεψε της εσπερίης μετά της σύνολων διάγοντα μέρεσιν». Οι μαρτυρίες αυτές ελέγχονται ως ανακριβείς από πολλούς νεότερους ερευνητές, καθότι οι αρχαίοι εκκλησιαστικοί ιστορικοί συγγραφείς του 4ου αιώνος, Ευσέβιος, Σοκράτης και Σωζόμενος, δεν κάνουν καμία αναφορά περί αναγερθήσεις στη Γεστημανή Εκκλησίας επί του τάφου της Θεοτόκου. Κατά ταύτα, τον χρόνο της ιδρύσεως της επί του τάφου Εκκλησίας θα πρέπει να αναζητήσουμε όχι πριν το 339, όταν και απέθανε ο ιστορικός Ευσέβιος. Εξάλλου η σιωπή του Ευσεβίου για την ύπαρξη του ναού στον τάφο της Θεοτόκου
δεν μπορεί να εκλειφθεί ως αδιαφορία, εφόσον αυτός ομιλεί και για άλλα έργα της Αγίας Ελένης στην Παλαιστίνη. Η πρώτη και αρχαιότερη πληροφορία περί του ναού στη Γετσιμανή βρίσκεται στον δεύτερο εγκομιαστικό λόγο του Ιερού Δαμασκηνού για την κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου, όπου ο υμνοδός αντλεί από τη λεγόμενη ευθυμιακή ιστορία για να πιστοποιήσει και βεβαιώσει τα περί της ταφής και μεταστάσεως της Θεοτόκου. Λέγει λοιπόν τα εξής: «Μετακαλεσάμενοι, ο Αυτοκράτορ Μαρκιανός και η Πουλχερία, Ιουβενάλιον των Ιεροσολύμων επίσκοπων και τους από Παλαιστίνης επισκόπους, τότε εν τη βασιλευούση ενδημούντας πόλη, δια την εν Χαλκιδόνη γενωμένη σύνοδον, λέγουσιν αυτής: ακούομεν, είναι εν Ιεροσολύμη στην πρώτην και εξαίρετον της Παναγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας εκκλησίαν, εν χωρίο καλουμένου Γεθστημανή, ένθα το ζωηρόν αυτή σώμα κατετέθη εν σωρό. Βουλόμεθα τίνιν, τούτο το λείψανον αναγαγήν εν τάφθα, εις φυλακτήριον της βασιλευούσης ταύτης πόλεως. Και ο Ιουβενάλιος απεκρίθη: την μεν Αγία και Θεοπνεύστο γραφή, ούκ εμφέρεται τα κατά την τελευταίν της Αγίας Θεοτόκου Μαρίας, εξ αρχαίας δε και αληθεστά της παραδόσεως παριλήφαμεν, ότι εν το καιρό της εν δόξου κοιμήσεως αυτής, ημέν άλλοι σύμπαντες Απόστολοι, εν καιρού ροπή μετάρση συνήχθησαν εις Ιεροσόλυμα, το δε Θεοδόχον αυτή σώμα, μεταγγελικής και αποστολικής υμνοδίας παυσαμένης, παρόντες οι Απόστολοι ενός αυτής απολυφθέντος Θωμά, και μετά την τρίτην ημέραν ελθόντες, και το Θεοδόχον σώμα προσκυνής ευουληθέντος, ίνιξαν την σωρών. Και το σώμα αυτής το πανύμνητον ουδαμός ευρύν ειδηνήθησαν, μόνα δε αυτής τα εντάφια κείμενα ευρώντες εισφαλίσαντο την σωρών. Από αυτά συνάγεται ότι άλλος θα πρέπει να είναι ο κτήτορ της εκκλησίας της Θεομήτωρος, ο οποίος θα άκμασε πριν από τους αυτοκράτορες Μαρκιανό και Πουλχερία, διότι αν αυτοί ήταν οι κτήτορες, δεν θα έλεγαν «ακούομεν εν Ιερουσολύμης». Κατά ταύτα, τον κτήτορα και ιδρυτή της εν λόγω εκκλησίας της Παναγίας μας στη Γεστημανή, θα πρέπει να αναζητήσουμε στο μεταξύ των ετών 339 και 450 μετά Χριστόν διάστημα και προ του Μαρκιανού. Στον καθορισμό της ζητούμενης χρονολογίας, συμβάλλει σημαντικά το εξαγόμενο ιστορικό δεδομένο από τον λόγο του Αγίου Ιερονύμου στην κοίμηση της Παναγίας Θεοτόκου το έτος 386, όπου αναφέρεται ότι μέχρι των καθημάς χρόνων δείκνεται ο τάφος της Θεομήτωρος εν μέσω της κοιλάδος του Ιωσαφάτ, κειμένης μεταξύ Σιών και όρους των Ελαιών. Σι δε, ο Παύλα, είδες τον τόπον, ενώ προς τιμήν αυτής έκτισαν εκκλησίαν δύο ωραίων λίθων. Πάντες κηρύττουσιν ότι η Μαρία ετάφη εν αυτή, αλλά το μαυσολείον αυτής είναι κενόν. Αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο ταξίδι αυτό στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την ερχόμενη εκπομπή σας ευχόμαστε υγείαν κατάμφο. Χαίρετε πάντοτε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο. Καλώς ήρθατε σε άλλη μία εκπομπή υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον αγαπητό κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου. Κύριε Γιαγκάζογλου, σας καλωσορίζουμε σε άλλη μία εκπομπή και ευχόμαστε να είναι αντίστοιχα επικοδομητική και διαφωτιστική όπως και οι προηγούμενες. Θα ήθελα σε αυτή την εκπομπή να φύγουμε λίγο από τα πεδία της θεολογίας και να πάμε περισσότερο προς την επιστήμη. Και θα ήθελα να μας δώσετε τη δική σας εικόνα σαν θεολόγος και οτιδήποτε άλλο θεωρείτε εσείς μπαίνει πίσω από αυτό σε θέματα και ερωτήματα που έχουν προκύψει από την επιστήμη και πιθανότατα περισσότερο από τις θετικές επιστήμες και ίσως να αγγίξουμε και την τεχνολογία. Είχαμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, όπως είχε πει και ο πατέρας Ιωάννης Ρωμανίδης, ότι η Ορθοδοξία και η πίστη είναι ίσως και μια θετική επιστήμη. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολύ προκλητικό για έναν θετικό επιστήμονα, γιατί θεωρεί ότι η πίστη και η θεολογία έχουν πολύ ισχυρά πεδία αντίκρουσης με την επιστήμη. Πιθανόν κάποια από αυτά να είναι η αδογματικότητα. Δηλαδή, η επιστήμη δεν δέχεται δόγματα. Όπως είχε πει πολύ εύστοχα ο Max Tegmark, που είναι σύγχρονος κοσμολόγος και μαθηματικός, η διαφορά, λέει, επιστήμης και θεολογίας και θρησκείας είναι ότι στην επιστήμη αρέσουν οι ερωτήσεις που δεν επιδέχονται απάντησης. Ενώ, λέει, στη θρησκεία φαίνεται να αρέσουν οι απαντήσεις που δεν επιδέχονται ερώτησης, δηλαδή αμφισβήτησης, και εννοούσε τα δόγματα. Άρα, ας ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό. Η επιστήμη, λοιπόν, θεωρεί τον εαυτό της αδογματικό και δεν δέχεται καμία απόλυτη και αλάθητη αλήθεια ή θέση, ενώ συζητάει τα πάντα.
2: Μάλιστα.
1: Η θρησκεία και η θεολογία φαίνεται να μην συμφωνούν με αυτό. Πώς θα μπορούσαν, λοιπόν, να είναι θετικές επιστήμες?
2: Εγώ θα απαντήσω από την πλευρά της ορθόδοξης θεολογίας, όχι από την πλευρά της θρησκείας. Δεν εκπροσωπώ τη θρησκεία σε αυτή τη συζήτηση.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι κατά τη γνώμη μου και η επιστήμη έχει δόγματα. Mm-hmm. Έχει αξιώματα. Κάποια πράγματα δεν αποδεικνύονται, αλλά είναι έτσι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Λοιπόν, επίσης, πολλές φορές είναι λάθος να νομίζουμε ότι δεν έχει δογματισμούς η επιστήμη, διότι άνθρωποι με ένα ιδεολογικό υπόβαθρο, με ένα εκπαιδευτικό, φιλοσοφικό, κοινωνικό υπόβαθρο, ερευνούν, μελετούν ή στρέφουν την έρευνά τους ή χρηματοδοτείται η έρευνά τους ή προβάλλεται η έρευνά τους ή εφαρμόζεται η έρευνά τους. Έχουμε, ας πούμε, ειδικά στην τεχνολογία που παρήχθη μετά από την επιστημονική έρευνα, κυρίως στον 20ο αιώνα, έχουμε, ας πούμε, πλέον εφαρμογές οι οποίες χρηματοδοτούνται από οικονομικά trusts, από κυβερνήσεις, από βιομηχανίες. Έχουμε να κάνουμε με την πολεμική βιομηχανία, έχουμε να κάνουμε με την ιατρική βιομηχανία, έχουμε να κάνουμε με τη διαμεσολάβηση πολλών οικονομικών προϋποθέσεων. Άρα, λοιπόν, είναι λίγο μύθος να κάνουμε λόγο για μια επιστήμη η οποία είναι αθώα, περιστερά κτλ. Αυτά όλα έχουν καταπέσει. Απ' την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι και η θεολογία, η οποία είναι κάπως κολλημένη σε μια μεσαιωνική αντίληψη, νομίζει ότι τα δόγματα είναι αξιώματα τα οποία δεν επιδέχονται διερώτηση, δεν επιδέχονται, ας πούμε, διερεύνηση και είναι έτσι όπως είναι. Καταρχήν, στη θεολογία τίποτα δεν είναι έτσι όπως είναι. Τα δόγματα δεν είναι δογματισμοί. Δεν είναι, δηλαδή, θέσεις τις οποίες τις έχουμε αποδεχθεί γιατί είναι ουρανοκατέβατες. Πρέπει να θυμίσουμε εδώ στους ακροατές και τηλεθεατές ότι η Εκκλησία προχώρησε στα δόγματα, όχι γιατί ήταν η δουλειά της να το κάνει αυτό, αλλά όταν η εμπειρία της, η αίσθησή της, η βεβαιότητά της για τη ζωή της άρχισε να αλλάζει, να τροποποιείται, να αμφισβητείται και να υπενθυμίσουμε εδώ ότι τα δόγματα εν συντομία είναι κατατεθειμένα σε αυτό που λέμε σύμβολο της πίστεως, το οποίο κιόλας έκλεισε στις δύο πρώτες οικουμενικές συνόδους και κυρίως αφορούν τον Τριαδικό Θεό, το Χριστό, το Άγιο Πνεύμα, την Εκκλησία, τη ζωή της και την προοπτική της προς τα έσκατα. Με έναν πολύ σύντομο τρόπο και μα θα έλεγα κιόλας με έναν ποιητικό τρόπο, με μία γλώσσα συμβολική, όχι με μία γλώσσα αφοριστική, η Εκκλησία απλώς ομολογεί την πίστη της. Δεν λέει αυτό είναι δόγμα, τελείωσε η υπόθεση. Και το εντάσσει, ξέρετε πού, στη λατρεία της. Δηλαδή, σε μία διαδικασία όπου όλα αυτά δεν είναι υπόθεση λογικής, αλλά είναι υπόθεση ενός συλλογικού βιώματος, που είναι η Εκκλησία ως κοινότητα. Mm-hmm. Δεν είναι η Εκκλησία σε ένα αμφιθέατρο που κάποιος κάνει διάλεξη ή κάποιος λέει τα πορίσματα ύστερα από ένα συνέδριο και κάνει μια διακήρυξη. Δεν είναι αυτού του τύπου. Τα δόγματα λοιπόν είναι η εμπειρία του βιώματος της πίστεως γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό η Εκκλησία διατυπώνει επειδή υπήρξαν αμφιβολίες, επειδή υπήρξαν διαφοροποιήσεις από αυτό που έχει στο κέντρο της εμπειρίας της. Δηλαδή, στην Εκκλησία δεν είναι το ίδιο πράγμα να πούμε ότι ο Χριστός είναι Θεός μόνο. Στην Εκκλησία δεν είναι το ίδιο πράγμα να πούμε ότι ο Χριστός είναι μόνο άνθρωπος. Αλλά η Εκκλησία έχει τη βεβαιότητα, την βεβαιότητα της πίστεως και της ζωής που επαληθεύεται στη ζωή της ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος. Πώς θα το πεις αυτό, πώς θα το διατυπώσεις. Αυτό έκανε η Εκκλησία στις μεγάλες οικουμενικές συζητήσεις και προσδιόρισε διατυπώνοντας γλωσσικά αυτό που είναι η εμπειρία της. Συνεπώς είναι ένα προχώρημα έκφρασης της εμπειρίας της. Αλλά δεν είναι αξιώματα με την έννοια ότι είναι ένα αξίωμα, ας πούμε, μαθηματικό το οποίο δεν επαληθεύεται. Επαληθεύεται στη ζωή της. Άρα λοιπόν θα έλεγα συμπληρώνοντας ότι δεν πρόκειται για δογματισμό, αλλά πρόκειται για κάτι άλλο, το οποίο έχει υπαρξιακό περιεχόμενο, το οποίο καλεί τον καθένα μας να δει τι κρίσιμες αλήθειες για την ύπαρξή μας περιέχει το δόγμα. Δηλαδή, η ζωή μου αλλάζει αν ο Χριστός δεν είναι Θεός και άνθρωπος. Η ζωή μου αλλάζει αν δεν είναι τριάδα προσώπων. Γιατί έχει μια αλήθεια αυτή η Αγία Τριάδα για μένα, για τον άνθρωπο, για τη σωτηρία μου. Δεν είναι απλώς κάτι αδιάφορο από μένα. Όλα τα δόγματα περιέχουν κρίσιμες υπαρξιακές αλήθειες για τη ζωή μου. Αυτό το λέμε με μια πιο στυλιζαρισμένη έκφραση, σωτηριολογικό περιεχόμενο των δογμάτων. Βλέπετε λοιπόν ότι τη δογματική πρέπει να την ξεσκονίσουμε από το ράφι του μουσείου που είναι αφημένη και να δούμε ακριβώς τι σημαίνει για μας σήμερα αυτή η δογματική. Αυτή η δογματική που κατά βάση περιέχει κρίσιμες υπαρξιακές θέσεις, αλήθειες, διαστάσεις για τον άνθρωπο, αυτή μπορεί να συζητήσει με την επιστήμη.
1: Θα μείνω λίγο σε αυτό που είπατε για τις, ότι και η επιστήμη έχει τα δόγματά της. Υπό μία έννοια θα συμφωνήσω. Πιθανόν να είναι και οι αρχές και τα αξιώματά της. Από πού ξεκινάει. Παρ' όλα αυτά κάποιος βλέποντάς το λίγο αυστηρά θα έλεγε ότι η επιστήμη επισκέπτεται τα αξιώματά της και τα αλλάζει. Συνεχώς προσπαθεί να τα αναιρέσει, να δει εάν βγαίνει η λογική και χωρίς αυτά. Ένα παράδειγμα είναι το πέμπτο αξίωμα της γεωμετρίας, όπου γέννησε την ριμάνιο γεωμετρία και την γεωμετρία Λομπατσεύσκη. Ένα δεύτερο, υπερβολική και σφαιρική γεωμετρία. Ένα δεύτερο είναι ότι σε ένα πρόσφατο συνέδριο αστρονομίας, υπήρξε συζήτηση για το τελικά τι είναι πλανήτης και αν ο Πλούτωνας είναι πλανήτης. Λοιπόν, ο Πλούτωνας κόπηκε. Δηλαδή, η επιστήμη ήρθε, επισκέπτηκε το αξίωμά της, το διόρθωσε με τα νέα δεδομένα και άλλαξε. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι περιμένει ή υπάρχουν αντίστοιχες διεργασίες μέσα στην Εκκλησία ή στη θεολογία για να επισκεπτεί δόγματα τα οποία έχουν σε εισαγωγικά κλειδώσει.
2: Ναι, κοιτάξτε, στην Εκκλησία δεν υπάρχει, ειδικά στην Ορθόδοξη θεολογία, δεν υπάρχει δόγμα το οποίο μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή η Εκκλησία δεν θα έρθει μια μέρα να κάνει ένα δόγμα και να πει «Ξέρετε, ο Χριστός κάναμε λάθος». Ο Χριστός δεν είναι Θεός, είναι μόνον άνθρωπος. Ή το αντίθετο. Ίσα-ίσα επειδή αντιμετώπισε τέτοιου είδους μονομανίες, έτσι, η εμπειρία της ήταν ακριβώς ότι ήταν θεάνθρωπος. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι κάτι που μπαίνει στο μικροσκόπιο, αφορά τη ζωή. Αφορά αν έχει λόγο ύπαρξης η Εκκλησία ή δεν έχει. Τώρα, για το πώς αυτό το πράγμα μπορεί να μεταφερθεί στη ζωή μας, πώς αυτό το πράγμα, αυτή η πίστη, αυτή η θεώρηση θα επηρεάσει τις σχέσεις μας, τη διαμόρφωση του κοινωνικού ήθους, τη διαμόρφωση της λατρείας, τη σχέση μας με τα υλικά αγαθά, με το συνάνθρωπο και πώς αντιμετωπίζουμε μια σειρά ανθρωπολογικών ζητημάτων ή κοινωνικών ζητημάτων ή οικονομικών ζητημάτων ή του πολιτισμού ή όλα αυτά επιδέχονται αλλαγών, αναπροσαρμογών. Ποτέ όμως η Εκκλησία δεν θα πει λάθος, το έχουμε τσεκάρει, ο Θεός δεν είναι Αγία Τριάδα. Είναι τετράδα, είναι πεντάδα, είναι μονάδα ή δεν είναι τίποτα. Είναι ένα τίποτα. Δεν θα πει τέτοια πράγματα γιατί η βεβαιότητά της, η εμπειρία της δεν είναι μερικοί σοφοί οι οποίοι καταλήξανε μετά από σχετική έρευνα σε αυτό, αλλά η Εκκλησία εκκινεί από την αποκάλυψη ενός προσώπου μέσα στην ιστορία.
1: Το Χριστό.
2: Αυτό το πράγμα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι κατά κάποιο τρόπο είναι πέρα από τη λογική, είναι πέρα από την επιστήμη. Όπως για παράδειγμα, εμείς οι δύο τώρα, ο ένας συζητάει με τον άλλον, διαλεγόμαστε, δεν μπορείτε να με αμφισβητήσετε ότι εγώ είμαι απέναντί σας και εσείς απέναντί μου. Μπορείτε όμως μέσα σας να πείτε «Α, και που είναι αυτός εδώ, για μένα δεν έχει καμία σημασία. Εγώ τον αγνοώ». Του βάζω μερικές ερωτήσεις για να κάνουμε μια συζήτηση, αλλά κατά βάση τον αγνοώ ως πρόσωπο, ως ύπαρξη. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει και μια άλλη γνώση που δεν υπακούει στις αντικειμενικές συνθήκες. Στη ζωή της Εκκλησίας λοιπόν, κέντρο, αφετηρία, βάση και τέλος είναι ένα πρόσωπο που μπήκε στη ζωή, στην ιστορία, ερχόμενο έξω. Αυτά τα πράγματα λοιπόν η επιστήμη δεν μπορεί να τα βάλει στο μικροσκόπιο, να τα διερευνήσει. Όμως όλα τα άλλα, οι συνέπειες αυτού του γεγονότος που μεταμορφώνονται σε τρόπο ζωής, σε προσωπικό τρόπο ζωής, σε κοινωνικό τρόπο ζωής, σε συλλογικότητες, σε εκφράσεις του πολιτισμού, της τέχνης, όλα αυτά μπαίνουν στο μικροσκόπιο και μπορούν να αναθεωρηθούν, να αναπροσαρμοστούν. Η ίδια δε η εκφορά του δόγματος μπορεί να επικαιροποιείται από εποχή σε εποχή. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε ανάγκη τα μεγάλα αυτά δόγματα της χριστιανικής πίστης, όπως είναι διατυπωμένα στο σύμβολο της πίστεως, να τα ερμηνεύσουμε στην εποχή μας, χρησιμοποιώντας τρόπους που αφορούν την κατανόηση και τις συνθήκες του ανθρώπου, του σημερινού ανθρώπου. Και ξέρετε, σε κάθε εποχή η θεολογία, όταν ερμηνεύει το περιεχόμενο της και βγαίνει προς τα έξω, οφείλει να επικοινωνεί με τον συγκεκριμένο άνθρωπο της εποχής. Αν το κάνουμε τώρα αυτό εμείς με τον τρόπο άλλων εποχών, προφανώς ο σημερινός άνθρωπος δεν θα καταλάβει τίποτε, δεν θα ενδιαφερθεί, δεν θα ελκυστεί. Πρέπει λοιπόν να πάμε και να συνομιλήσουμε για το νόημα όλων αυτών, για τον άνθρωπο του σήμερα. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι άλλο. Σε αυτή την γκάμα, μπορούμε όλα να τα αλλάξουμε, χωρίς να αλλάξουμε αυτό που είναι η πεμπτουσία της πίστεως, που είναι το πρόσωπο και το έργο του Χριστού.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι και η πίστη και η θεολογία και η Εκκλησία επισκέπτεται τα δογματά της, απλά τις προκύπτουν συνεχώς αληθινά και παληθεύονται. Οπότε με αυτή τη λογική τα διατηρεί και τα συνεχίζει.
2: Ναι, και ίσως και κάτι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Υπάρχει, ας πούμε, αύξηση της εμβάθυσής μας στο νόημα του δόγματος. Το δόγμα φωτίζεται και από άλλες πλευρές που σε άλλες εποχές δεν είχαμε στρέψει εκεί τον φακό μας. Άρα λοιπόν αυτό το δόγμα ξεκλειδώνει, μπορεί να ξεκλειδώνει τα προβλήματα και της εποχής μας και ενδεχομένως και του αύριο και του μεθαύριο. Γιατί ο Χριστός, από αυτό εκκινούμε, δεν είναι μία υπόθεση του παρελθόντος. Δεν είναι δηλαδή μία ύπαρξη η οποία έζησε κάποτε. Αλλά είναι αυτή η ύπαρξη η οποία κρατάει και τα πρώτα και τα τελευταία. Είναι μία ύπαρξη η οποία

0: Και η θεολογία κοιτάει προς τα έσχατα, κοιτάει προς τη βασιλεία. Ανοίγει την ιστορία και την στρέφει προς τα έσχατα. Συνεπώς υπάρχουν πίστες διαλόγου. Πράγματα τα οποία ήταν ούτε καν μπαίνανε στο μυαλό άλλων προηγούμενων εποχών όπου το πλαίσιο της σχέσης θεολογίας και επιστήμης ήταν τελείως διαφορετικό. Τώρα λοιπόν η δυναμική του χρόνου στο χώρο της επιστήμης, ως δυναμική της εσχατολογίας στο χώρο της θεολογίας, μπορεί να βάζει σε άλλη πίστα αυτόν τον διάλογο και να τον ανανεώνει.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να αναφερθούμε στο τι μπορεί να προσφέρει η θρησκεία και ίσως και συγκεκριμένα και η Ορθοδοξία και η θεολογία της Ορθοδοξίας. Γιατί το λέω αυτό? Πολλοί διεθνολόγοι έχουν αναφερθεί ότι η Ελλάδα είναι μια παγκόσμια πολιτιστική υπερδύναμη. Είτε λόγω της αρχαίας Ελλάδας, είτε λόγω ότι υπηρέτησε την Ανατολή.
0: Του Βυζαντίου.
1: Ή λόγω του Βυζαντίου. Αντίστοιχα, πολλοί επίσης θεωρούν ότι υπάρχει ένας μεγάλος πλούτος και στην Ορθοδοξία. Σχετικά με το παγκόσμιο σκηνικό. Ο Στίβεν Ράσιμαν, ένας από τους πιο γνωστούς βυζαντινολόγους του προηγούμενου αιώνα, είχε πει πως ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Τώρα, το τι ακριβώς εννοούσε, πολλοί έχουν διαφορετικές ερμηνείες. Όμως ερχόμαστε να ρωτήσουμε σε ποια σημεία θα μπορούσε η θεολογία, η Ορθόδοξη θεολογία, να συμβάλλει είτε σε ένα παγκόσμιο διάλογο, είτε σε ένα παγκόσμιο γίγνεσθε και περισσότερο στη λογική της επιστήμης. Ποια είναι τα σημεία τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα περίμενε ο κόσμος, η κοινωνία, και η επιστήμη και η τεχνολογία, τη συμβολή της θεολογίας και συγκεκριμένα της Ορθόδοξης?
0: Ωραία. Ό,τι πω δεν θεωρώ ότι είναι αξιωματική αρχή. Ό,τι πω το λέω με έναν τρόπο ανοιχτό που επιδέχεται όχι απλώς αμφισβήτηση, αλλά αναστοχασμό. Θα έλεγα λοιπόν ότι ξεκινώντας από τον 20ο αιώνα, όπου η Ορθόδοξη θεολογία βγήκε από τα όριά της και συνομίλησε με τον σύγχρονο κόσμο, με τον σύγχρονο πολιτισμό, με τη Δύση, με την Ευρώπη, με τη Δύση, με τον κόσμο ολόκληρο. Και θα έλεγα κιόλας ότι αυτό το οφείλουμε στην διασπορά τη ρωσική, η οποία για ιστορικούς λόγους μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση βρέθηκε εξόριστη στη Δυτική Ευρώπη και ήρθε
1: και
0: σε
1: Αμερική.
0: Επαφή και στη συνέχεια στην Αμερική. Διότι οι άνθρωποι εκείνοι, παρόλη την ταλαιπωρία της ζωής τους, την καταιγίδα της ιστορίας που την είχανε διαρκώς στην πλάτη τους, που τα χάσανε όλα, που βρεθήκανε ας πούμε πρόσφυγες, εμιγκρέδες, εξόριστοι, είχανε την πρόνοια να διαλέγονται και να γνωρίζονται και να συζητούν και να κάνουν γέφυρες. Κρατώντας την ταυτότητά τους, διαλέγονταν με τις ετερότητες της θεολογικές, εκκλησιαστικές, πολιτισμικές κτλ. Μία βασική λοιπόν έτσι συμβολή όλου αυτού του ρεύματος, το οποίο θα επηρεάσει σταδιακά και ολόκληρη την Ορθόδοξη θεολογία του 20ου αιώνα, είναι ότι παίρνουν έναν θεό, ο οποίος ας πούμε είναι ένας θεός νεκρός, ένας θεός τον οποίο τον δολοφόνησε η νεωτερικότητα, όπως έλεγε ο Νίτσε, ο θεός είναι νεκρός, όλοι εμείς έχουμε βάψει τα χέρια μας στο αίμα του Θεού, γιατί ο Θεός, είπαμε, εξορίστηκε στους ουρανούς, δεν τον χρειαζόμαστε, ούτε καν πια τον χρειαζόμαστε σαν μια λογική συνθήκη να υπάρχει κάτι. Γιατί αποθεώνεται ο άνθρωπος πλέον. Λοιπόν, και σε έναν αιώνα ο οποίος έδειξε ότι η αποθέωση του ανθρώπου πού μπορεί να οδηγήσει, στην απροσωπία, σε ιδεολογήματα τα οποία, ας πούμε, οδήγησαν τους ανθρώπους σε δύο παγκόσμιους πολέμους, σε ιδεολογήματα τα οποία κολεκτιβοποίησαν τον άνθρωπο, τον έκαναν ποσοστό, μηχανή, αυτό που φοβόταν ο Ντοστογκεύσκη και περιέγραψε στο Έγκλημα και τιμωρία στο Ρασκόλνικοφ, έναν νεαρό μηδενιστή ήρωα, ο οποίος θέλει να σώσει την ανθρωπότητα και γι' αυτό σκοτώνει, στους δαιμονισμένους που αναστατώνουν μια μικρή πολιτεία και επιβάλλουν το χάος μόνο και μόνο για να κάνουν το κομμάτι τους, προφητεύοντας βέβαια όλες αυτές τις νιχιλιστικές, αθεϊστικές,

0: και σοσιαλιστικές θεωρίες, οι οποίες κάποια στιγμή θα αελκύσουν το ενδιαφέρον των μαζών στη Ρωσία και κάποια στιγμή μια ορθόδοξη χώρα που δεν μπόρεσε να λύσει διαφορετικά το κοινωνικό της πρόβλημα θα πειραματιστεί για 75 χρόνια για να φτιάξει τον επίγειο παράδεισο πάνω στη γη, ξέροντας όμως ότι για να το φτιάξει θα έχει παράπλευρες απώλειες. Αυτή είναι αντεστραμμένη όλη η ιδεαλιστική φιλοσοφία του Εγγέλου κατά μαρξιστικό και στη συνέχεια κατά λενινιστικό και σταλινικό τρόπο. Mm-hmm. Αυτός είναι ο 20ος αιώνας που άγγιξε και πολλές ορθόδοξες χώρες. Τα Βαλκάνια, πολλές χώρες παραδοσιακά ορθόδοξες, συσχετίστηκαν με το Σοβιετικό μπλοκ. Και ξέρετε ότι...
1: Είναι τυχαίο αυτό.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Τώρα, έρχεται η Ορθόδοξη Θεολογία και με την πρωτοπορία των Ρώσων της Διασποράς, ο πατήρ Γιώργος Φλωρόφσκι θα πει ότι το πρόσωπο είναι ίσως η μεγαλύτερη συμβολή της Ορθόδοξης Θεολογίας στη φιλοσοφία και στον πολιτισμό. Είναι μια συμβολή που λέει ότι ο άνθρωπος είναι αλήθεια, απόλυτη, μοναδική, ανώμια, ανεπανάληπτη ως πρόσωπο. Και δεν είναι απλώς η προσωπικότητα που λέμε, αλλά είναι ο καθολικός άνθρωπος. Από πού το αντλεί αυτό η Ορθόδοξη Θεολογία? Από το ότι ποτέ δεν διαχώρισε ότι ο άνθρωπος είναι μόνο σώμα, μόνο πνεύμα, μόνο νους. Ποτέ δεν είπε «σκέπτομαι, άρα υπάρχω». Ο άνθρωπος στην πατερική, ασκητική θεώρηση πάντοτε ήταν ολόκληρος ο σώμα και ψυχή. Δεν έχει σώμα ο άνθρωπος. Είναι σώμα. Δεν έχει νου μόνο. Είναι και νους. Αλλά ένας νους ο οποίος είναι ενσώματος. Και τίποτα από όλα αυτά δεν είναι ο άνθρωπος αν δεν έχει ελευθερία. Δεν εικονίζει το Θεό επειδή είναι ένα σκεπτόμενο υποκείμενο, αλλά εικονίζει το Θεό επειδή έχει ελευθερία και αγάπη και σχετίζεται με τους άλλους. Θα μας πούν αυτοί οι Ρώσοι διανοούμενοι σλαβόφιλοι ότι η ίδια η Εκκλησία είναι ένας οργανισμός σχέσεων, προσώπων, ανθρώπων που λειτουργούν με την ελευθερία και με την αγάπη. Όλα αυτά θα μετασχηματίσουν τη θεολογία σε οικουμενικό πλαίσιο.
1: Να βάλω μία άνω τελεία και θα ήθελα πολύ να συνεχίσουμε το τι μπορεί να προσφέρει η θεολογία στην σύγχρονη κοινωνία και επιστήμη. Κρατάω το πρόσωπο. Δεν μπορώ να μην κάνω μία συσχέτιση επιστημονική αντίστοιχα κοντά στη δική μου επιστήμη. Αυτή του πειράματος των δύο σχισμών που μας αναφέρει ότι για κάποιο λόγο μόνο όταν παρατηρείται ένα σωματίδιο, τότε υπάρχει στον κόσμο μας. Αλλιώς, θα λέγαμε δεν υπάρχει ως σωματίδιο και υπάρχει μόνο ως κύμα. Δεν μπορεί να εντοπιστεί στον κόσμο μας. Φυσικά, αυτό έχει πάρα πολλές ερμηνείες. Η πιο γνωστή ήταν η ερμηνεία της Κοπενχάγης. Τώρα τελευταία χάνει έδαφος, παρόλα αυτά, αν δεν κάνω λάθος, παραμένει πιο δημοφιλής. Αυτή μας λέει ότι ένα σωματίδιο, όταν παρατηρείται, εντοπίζεται, εγχωρείται και εγχρονείται, δηλαδή μπαίνει στον χώρο και στον χρόνο, γίνεται το σωματίδιο.
0: Εξαιτίας του παρατηρητή.
1: Εξαιτίας του παρατηρητή. Και αυτό εμένα δεν μπορεί να μου θυμίσει την έννοια του προσώπου, που είναι προς όψη, δηλαδή είναι απέναντι από την όψη κάποιου, και ότι τελικά ο παρατηρητής ορίζει το παρατηρούμενο. Δεν ξέρω αν θεολογικά ταιριάζει, αλλά εμένα μου βγαίνει ότι τελικά η έννοια του προσώπου παίρνει πολύ μεγάλη ισχύ και στην ίδια τη φυσική, γιατί όταν είμαστε μπροστά στην όψη κάποιου άλλου, το καθορίζουμε. Και το καθορίζουμε σε σημείο εντυπωσιακό για τη φυσική, που μπορεί να σημαίνει, όπως είχε πει και ο Αϊνστάιν, δεν μπορώ να πιστέψω, λέει, είχε πει στον Μπορ σε μια γνωστή του διαμάχη σε επιστημονικό συνέδριο, ότι δεν μπορώ να πιστέψω, σύμφωνα με την ερμηνεία της Κοπενχάγης, ότι αν εγώ δεν βλέπω το φεγγάρι, τότε αυτό δεν υπάρχει. Και φυσικά ο Μπορ, μεταξύ σοβαρού και αστείου του, είχε πει, μα δεν το κοιτάς μόνο εσύ. Θέλοντας είτε να πει ότι είναι ένα μακροσκοπικό φαινόμενο που έχει πάρα πολλές παραμέτρους και αλληλεπιδράσεις, ή με την λογική ότι τελικά είμαστε όλοι παρατηρητές. Φτάνουν στο σημείο αρκετοί κοσμολόγοι να λένε ότι πιθανόν χωρίς την παρατήρηση μια συνείδησης, πιο επιστημονικά, δηλαδή χωρίς την έννοια κάποιου που παρατηρεί το σύμπαν, πιθανόν το σύμπαν να μην είχε αποκρισταλωθεί στον τρόπο που το γνωρίζουμε σήμερα. Βέβαια, αυτά μπορεί να θεωρηθούν από κάποιες φιλοσοφικές απόψεις, Παρ' όλα αυτά, συζητιούνται από τους πιο γνωστούς κοσμολόγους.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει. Να μην δογματίσουμε επιστημονικά και να τα συζητούμε και μάλιστα να τα συσχετίζουμε. Βεβαίως, εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η λεγόμενη ανθρωπική αρχή που έχει πάρα πολλές διαστάσεις mm-hmm. και μια μας δώσατε τώρα, μπορεί να συσχετιστεί με τη θεολογική σημασία του προσώπου και μάλιστα στη θεολογία ο άνθρωπος είναι το κέντρο αλλά ο όλος άνθρωπος και ο άνθρωπος με μία κλίση όπου δείτε τώρα πώς μπορούμε να παντρεύσουμε αυτό που είναι παραδοσιακό με αυτό που είναι σύγχρονο και πρωτοποριακό. Η Παλαιά Διαθήκη βλέπει στον άνθρωπο τον βασιλέα, τον προφήτη και τον ιερέα της κτήσεως. Πώς πρέπει να μεταφράσουμε και να ξεκλειδώσουμε εμείς αυτούς τους προσδιορισμούς.
1: Να ξέρετε, ακούγεται λίγο εγωιστικό σε έναν επιστήμονα για τον άνθρωπο
0: βεβαίως.
1: Αυτό. Ότι όλο το σύμπαν κοιτάει αλλά ένα μικρό.
0: Πρέπει να πούμε όμως τον επιστήμονα ότι
1: οργανισμό.
0: Εσύ, κύριε επιστήμονα, είσαι που τα λες όλα αυτά, γιατί
1: σωστά.
0: Είσαι άνθρωπος. Διότι δεν υπάρχει κανένα άλλο όν στη δημιουργία που να κάνει τέτοιες πτήσεις, τέτοιες ας πούμε θεωρήσεις.
1: Όχι, τουλάχιστον που να γνωρίζουμε.
0: Και τέτοιες πειραματικές επαληθεύσεις και να στείνεις μια ολόκληρη θεωρία λογική και να την επαληθεύεις, γιατί είσαι άνθρωπος. Και η επιστήμη είναι ένα εργαλείο στα χέρια του ανθρώπου, όχι όμως για να καταστρέφει τον κόσμο, τη φύση ή να καταδυναστεύει. Άρα λοιπόν ο βασιλέας μπορεί να είναι ο επιστήμονας, μπορεί να είναι ο πολιτικός, μπορεί να είναι ο τεχνολόγος, μπορεί. Αν όμως αυτός δεν συνδεθεί με μια ιερατική διάσταση προστασίας, φροντίδας, καλλιέργειας, έννοιας για το περιβάλλον που είναι η άλλη διάσταση, και αν και αυτή η δεύτερη δεν συσχετιστεί με την προφητική λειτουργία του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος οικοδομεί μια πορεία δική του και του ίδιου του κόσμου μέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή σε μια προοπτική ολοκλήρωσης και όχι απλώς εδώ και τώρα ζούμε και ύστερα από εμάς δεν μας νοιάζει τίποτε. Άρα λοιπόν μπορούμε αυτές τις αρχαϊκές ανθρωπολογικές θεωρήσεις της βίβλου, της Αγίας Γραφής, της πίστης της Εκκλησίας, να τις ανανεώνουμε διαρκώς και να τις φέρουμε σε διάλογο.
1: Ερμηνευτικά
0: και εμείς να είμαστε ανοιχτοί οι θεολόγοι σε όλες αυτές τις νέες θεωρήσεις που ξεκλειδώνει διαρκώς η επιστημονική γνώση και να διαλεγόμαστε μαζί τους και αυτοί μαζί μας. Άρα λοιπόν εγώ βλέπω σε αυτό το διάλογο ένα μέλλον και όχι απλώς ένα μέλλον αλλά και είμαστε υποχρεωμένοι να διαλεχθούμε. Και αν δεν θέλουμε κιόλας, υποχρεωνόμαστε ακριβώς από τις συνθήκες που έχει επιβάλει ο πολιτισμός μας, δηλαδή ο κόσμος μας έχει φτάσει στα όρια του. Εάν δεν κάνουμε τώρα διάλογο, και όχι απλώς διάλογο για να εφησυχάσουμε οι συνειδήσεις μας, αλλά με πρακτικά αποτελέσματα, φροντίδας, έγνοιας προς το φυσικό περιβάλλον, προς τα υπόλοιπα όντα, προς την άλογη δημιουργία, προς τα άλλα ένδια όντα που τα ξεχάσαμε, γιατί ξέρετε, η δυτική επιστήμη αποθέωσε τόσο τον άνθρωπο που θεώρησε ότι ο μόνος που αξίζει να ζει και να απολαμβάνει και να απομυζά αυτόν τον κόσμο είναι ο άνθρωπος, γιατί έχει μυαλό και έχει επιστήμη. Και αν γυρίσουμε πίσω και δούμε άλλες θεωρήσεις, θα δούμε ότι ο ρόλος μας είναι να φέρουμε σε σχέση όλα τα όντα της δημιουργίας. Και αυτό είναι ο Χριστός. Ο Χριστός γι' αυτό προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, για να μπορέσει να την ανυψώσει. Άρα δεν είναι ένα δόγμα που δεν λέει τίποτα για τη ζωή του ανθρώπου και των υπόλοιπων όντων, ακόμα και των άλογων και των χημικών στοιχείων.
1: Υπάρχει βέβαια η αίσθηση, περισσότερο πιθανόν από τους εκτός εκκλησίας ανθρώπους και ειδικά επιστήμονες, ότι υπάρχει συνήθως μία φοβικότητα. Δηλαδή η θεολογία βλέπει με έναν φόβο τις καινούργιες εξελίξεις, με μία συστολή και μία συνήθως, κάποιοι λένε οπισθοχώρηση, θα μπορούσαμε να πούμε επιστροφή στις βάσεις και στις αρχές της, στα δόγματά της και στους πατέρες. Χρειάζεται, θεωρείτε εσείς, ένα άνοιγμα στο να συνδιαλεχτεί ακόμα βαθύτερα και πώς θα ξεπεράσει αυτή τη φοβικότητα? Ποιο είναι το λεπτόριο που δεν θα κάνει βήματα η θεολογία που θα το μετανιώσει, αλλά που όμως δεν θα κλειστεί στο καβούκι της και θα εγκλωβιστεί σε αυτό χωρίς τελικά να διαλέγεται και να διαπραγματεύεται την εξέλιξη του κόσμου και της κοινωνίας.
0: Ναι, συμφωνώ. Υπάρχει φόβος, υπάρχει φοβικότητα. Υπάρχει, ας πούμε, ένα κλείσιμο στις παραδοσιακές παραδοχές. Φοβούνται πάρα πολύ μήπως η επιστήμη αλλάξει τον κόσμο που έχουν πλάσει. Διότι τα στοιχεία είναι εντελώς μυθικά και αν έρθει η επιστήμη και φωτίσει αυτά τα μυθικά στοιχεία και δείξει ότι όλα αυτά είναι κατασκευές, φοβούνται. Αν όμως ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο του μύθου, θα δούμε ότι ο μύθος μολονότι παίζει ένα ρόλο στο πώς αλήθειες μπορούν να ντύνονται και να διαχέονται και να λειτουργούν σε ένα κοινωνικό σώμα, ενδεχομένως στο παρελθόν. Αν λοιπόν ανοιχτούμε σε μία απροκατάληπτη σχέση με το χώρο της επιστήμης, η πίστη μόνο να κερδίσει έχει. Θα έλεγα,
1: και να προσφέρει.
0: Φυσικά και να προσφέρει, διότι αυτό όμως για να γίνει πρέπει να αφήσουμε πίσω τον ανορθολογισμό μας. Πρέπει να αφήσουμε πίσω παραδοχές μεσαιωνικού τύπου. Πρέπει να πιστέψουμε βαθιά ότι ο Χριστός δεν κινδυνεύει από την επιστήμη. Εμείς λοιπόν ελαυνόμεθα από σωτηριολογικές αντιλήψεις. Είμαστε Salvatores Dei, νομίζουμε ότι προστατεύουμε τον Χριστό
1: το
0: της ιστορίας από τα άλματα που κάνει η ανθρώπινη γνώση και η επιστήμη. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα συμβεί και γι' αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι είναι στις προτεραιότητες της σύγχρονης θεολογίας να ανοίξει δρόμους με την κριτική φωνή της και να υποβοηθήσει τον χώρο της Εκκλησίας, τον χώρο των ανθρώπων που θέλουν να λειτουργούν με όρους αγροτοπαραδοσιακής κοινωνίας. Λοιπόν, πώς να το κάνουμε? Ο χρόνος άνοιξε, η ιστορία άνοιξε, η επιστήμη άνοιξε πάρα πολλά πράγματα. Δεν ζούμε ούτε στη Μεσαιωνική Δύση, ούτε στο Βυζάντιο. Η ώρα είναι διαφορετική, οι μέρες είναι διαφορετικές, το ημερολόγιο είναι διαφορετικό, η πρόσβαση που έχουμε απέναντι στη γνώση των όντων έχουν αλλάξει και όλα αυτά είναι προς δόξαν Θεού. Άρα, αν θέλουμε εμείς να μείνουμε στο κοσμοείδωλο του Αριστοτέλη που χώριζε τη γη στα υποχθόνια και στα επουράνια και ότι τα αστέρια είναι κολλημένα στον ουρανό και ότι τα ουράνια σώματα δεν κινούνται αλλά είναι καρφωμένα σε ένα τείχο συμπαντικό, όλες αυτές είναι ανορθολογικές προσεγγίσεις που μέσα τους έχουν όμως συνωμοσιολογικές θεωρήσεις και αν όλα αυτά βγουν στην επιφάνεια θα μας δώσουν νέα γνωστικιστικά συστήματα τα οποία δήθεν είναι εντυμένα με το μανδύα της χριστιανικής πίστης. Θα σας έλεγα ότι σε αυτού του είδους τους ανορθολογισμούς φωλιάζει μπόλικος αντιχριστιανισμός.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ καλό σημείο να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω μας δώσατε μια γενικότερη εικόνα της θεολογίας και τις σχέσεις της που έχει και θα μπορούσε να έχει με την επιστήμη. Περιμένουμε λοιπόν αυτός ο διάλογος να ανοίξει και να ωφεληθούν και οι δύο πλευρές. Σας ευχαριστούμε
0: και εγώ
1: σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Αυτό το μετά, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος πάντοτε, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο κελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, να περιβάλλει τις ψυχές μας το φως του Χριστού μας και να τις ντύσει με τα όπλα Του, τα ακαταγόνιστα όπλα του φωτός. Να φωτίζει ο Κύριος των λίχνων της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου. Την αγάπη μας και τις αναστάσιμες ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως στους μπροστάριδές μας. Είναι οι άνθρωποι της μοναξιάς, της οδύνης, μα και της ελπίδας, που έχουν βαπτίσει κάθε δυσκολία και το σταυρό τους στην κολυμβήθρα της υπομονής. Πολλοί από αυτούς έχουν καθυλωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα οι ψυχές τους είναι πανελεύθερες και όλο φτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους, τις άγκυρες, σε αυτά τα πετάγματά τους. Πολλές φορές περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας, για να μας μεταδώσουν χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη και υπομονή από την υπομονή του στην Χριστοδόρητη. Μαζί με αυτούς να χαιρετήσουμε τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, τα ορθόδοξα, και μοχθούν συνεχώς ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η ανώθευτη της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά ορθόδοξη χριστιανική χτυπά.

Αυτό το μετά, ο τίτλος της σημερινής και αν θέλει ο Θεός μια σειράς τριών εκπομπών που έχουν στο κέντρο αυτό το μετά. Είναι θλιβερή, αδελφοί μου, η αγνωσία του Αγίου Θεού και ακόμα πιο θλιβερή η διαστρέβλωση και η νόθευση των σωτηρίων νοημάτων της Αγίας μας πίστης. Όσο επιτρέπει η φιλανθρωπία του Αγίου Θεού να μας αποκαλύπτεται η γνώση Του, όσα μπορεί να αντέξει, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πεπερασμένη η κτιστή γνώση μας. Και αυτή η γνώση του παρόντος κόσμου είναι μια σταγόνα μπροστά στο ατέλειωτο πέλαγος της Θείας Αποκαλύψεως κατά την επουράνια βασιλεία του. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ότι η ψυχή θα ανακαλύπτει αιώνια το άπειρο κάλος του Θεού. Είναι άπειρη και ανεξάντλητη η γνώση του Θεού. Είμαστε εδώ σήμερα, τουλάχιστον οι περισσότεροι, γιατί ποθούμε, γιατί λαχταράμε, γιατί αποκαρδοκούμε την σωτηρία μας. Αυτό διψάει κάθε ένας που συντονίζεται σε έναν εκκλησιαστικό ορθόδοξο ραδιοφωνικό σταθμό. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Η λέξη σωτηρία συνδέεται άμεσα με την έννοια του ακέραιου, του ολόκληρου. Το αρχαίο επίθετο σάος, σώος, σώος, που σημαίνει υγιής, ανέπαφος, ολόκληρος. Στην ουσία, σωτηρία είναι η κατάσταση στην οποία κάποιος παραμένει ή γίνεται ξανά ολόκληρος. Δηλαδή γλιτώνει από τη φθορά τον κίνδυνο, τον διαμελισμό. Πότε είναι, ή για να το πούμε καλύτερα, πότε θα είναι ολοκληρωμένη η σωτηρία μας, αδελφοί μου? Μιλάμε συνεχώς για τη σωτηρία της ψυχής. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, λέει και το γνωστό τραγούδι. Σαν ταξιδάκι αναψυχής, εδώ μας τα χαλάει λίγο η εξαιρετική στιχουργός. Δεν μιλάμε για ταξιδάκι αναψυχής, μιλάμε για αιώνιο, για ατέλειωτο ταξίδι. Αλλά δεν θα μείνουμε στην ανάλυση αυτού του στιχουργήματος. Ας κρατήσουμε μόνο τη διαπίστωση, έτσι, σαν αφετηρία. Και από τον διάσημη στιχουργό να πάμε στον Μέγα Βασίλειο και στην ευχή της Αγίας Αναφοράς από την Θεία Λειτουργία του. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και σε άλλες περιστάσεις μέσα στον ενιαυτό ακούγεται αυτή η ευχή. Λέει σε κάποιο σημείο εκεί ο ιερέας διαβάζοντας: «Και αναστάστη τρίτη ημέρα και οδοποιήσας πάση σαρκή την εκ νεκρών ανάστασιν, καθότι ούκιν δυνατόν κρατήστε υπό της φθοράς των αρχηγών της ζωής, εγένετο απαρχήτων και κοιμημένων, πρωτότοκος εκ των νεκρών». Ο Χριστός μας είναι ο πρώτος που ανοίγει τον δρόμο για την Ανάσταση όλων των και κοιμημένων. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, δεν πιστεύουμε σε εκείνο το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Άρα όλοι αυτοί που θυσιάστηκαν πίστεψαν σε μορολογίες. Έτσι πίστεψαν οι Αθηναίοι προγονείς μας, μόλις τους μίλησε ο Απόστολος Παύλος για Ανάσταση νεκρών. «Ημέν εχλέβαζον, ιδέ είπον, ακουσώ μεθά σου πάλιν περί τούτου». Σπερμολόγο τον λέγαν, ανόητο.
Και πάμε στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εκεί στο 15ο κεφάλαιο, η ιδέα Ανάστασης νεκρών ουκέστην, ουδέ Χριστός εγίγερτ. Τι λέει? Εάν όμως δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και ακριβώς τον επόμενο στίχο, στο ίδιο κεφάλαιο. Ιδέ Χριστός ουκ εγίγερτε, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστης ημών. Εάν δε ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε είναι αδιανό και χωρίς περιεχόμενο το κήρυγμά μας. Κούφια, κούφια και ανοφελής η πίστη σας, η πίστη μας.

Και είναι συγκλονιστική μια σειρά ομιλημάτων του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Υπάρχουν στο διαδίκτυο για την Ανάσταση των νεκρών. Ό,τι είπαμε παραπάνω είναι κλεμμένο από αυτά τα συγκλονιστικά κηρύγματα. Και υπάρχει και απομαγνητοφωνημένο αυτό το σύνολο των ομιλιών σε μια υπέροχη έκδοση. Θλιβερή η αγνωσία. Το έχουμε ξαναπεί. Ας κλέβουμε από τους Χριστοκήρυκες. Και εκείνοι με τη σειρά τους από την σοφία του Αγίου Θεού, όλοι να γίνουμε κλέφτες. Να κλέβουμε μέχρι να χτυπήσει ο συναγερμός. Υπάρχει ακαταδίωκτο σε αυτή την κλοπή. Ο συναγερμός ας αργήσει πολύ για τον καθένα μας. Εκείνη η θλιμμένη καμπάνα που θα αναγγείλει το φευγιό μας. Αυτός είναι ο συναγερμός. Μέχρι τότε ας κλέβουμε συνεχώς, αδελφοί μου. Αυτό το μετά, ο τίτλος αυτής της σειράς των εκπομπών, αυτό το μετά που είναι το πάντα. Αυτό το μετά, αστήρευτη θάλασσα, χρόνος άπειρος, ουρανός απέραντος, αχώρετο και απλησίαστο αυτό το μετά. Ταυτόχρονα όμως και φυλαχτό, καταδικός φυλαχτό, εγκυβωτισμένο σε ένα τόσο δά μικρό απομινάρι αγιότητας, φορεμένο κατάστηθα. Το τώρα μια ετοιμασία για αυτό το μετά. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ένα από τα συνθήματα στους στίχους του Παραδείσου. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ωραίο και εντυπωσιακό να το ακούς και να το λες, μα υπερκόσμιο το να το ζεις. Εάν δεν δω και ψηλαφίσω, ναι, ναι, μακάρι οι μη ειδώντες, αλλά συγχώραμε Κύριε, που επιποθώ ακύρατές σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο το προσδοκό, εκείνο το προσδοκό το πανίερο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Ω της θείας αυτού συγκαταβάσεως, στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές σου με μαρτυρημένος Άγιος Θεός. Τη στέλνει σαν αναστάσιμους Κήρυκες και Αποστόλους Του, να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις, αχώριστα και πάντοτε ενωμένα, το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Κι έρχονται οι απεσταλμένοι Του πολλές φορές μετά. Το βράδυ εκείνο, λίγα χρόνια αφού είχε κοιμηθεί ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, μπήκε των θυρών και κλεισμένων στο σπίτι του πνευματικού του παιδιού, του αγαπητού Εμμανουήλ, του ανωτάτου δικαστικού. Εκείνος παραπονιόταν και έκλαιγε και έλεγε, «Αχ γέροντα, έφυγες εσύ, έφυγε ο γέροντας Πορφύριος, έφυγε και ο πάτερ Παΐσιος, μας αφήσατε ορφανούς». Και μπαίνει μέσα στο δωμάτιο ο Άγιος Ιάκωβος, ο ενεβίαο με συγχωρείτε, «Μα παιδί μου, είσαι και δικαστικός, κουτός είσαι. Τόσο καιρό κάτω, όποτε μου ζητούσες να βάλω τον Άγιο Δαβίδ να μεσητεύσει για κάθε σου πρόβλημα, δεν το έκανα. Τώρα που είμαι πάνω και κάθε στιγμή μπορείς να με καλείς, τώρα παραπονιέσαι». «Ευχαριστώ πολύ, γεροντά μου. Ναι, είμαι κουτός». Και έτσι όπως ήρθε έφυγε, κατέβηκε τη σκάλα και εξαφανίστηκε. Τον είδα ολοζώντανο, έλεγε ο Εμμανουήλ.
Έτσι εμφανίστηκε και σε μια παρέα νέων έξω από το ναό του Αηγιάννη του Ρώσου στο Προκόπη. Εκείνοι δεν τον γνώριζαν. Τους αγίνευσε τόσο ταπεινός του τρόπος και η πατρική του έγνοια να τους μοιήσει στο μυστήριο της εξομολόγησης. Θέλανε επίσης να ανασένουν την ανάσα του, που μοσχοβόλαγε. Έπειτα από λίγη ώρα μόλις, πληροφορήθηκαν ότι εκείνος ο παππούλης που τους μιλούσε και ευωδίαζε είχε κοιμηθεί αρκετούς μήνες πριν. «Τώρα ζω! Τώρα ζω!» Έτσι έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος σε αμέτρητες εμφανίσεις του μετά το θάνατο. Μετά τον θάνατο που εισήγαγε εις την άνω ζωή των ανθρωπινών του. «Τώρα ζω! Εγώ τώρα ζω! Δεν υπάρχει θάνατο!» Έτσι μας πληροφορεί και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος. Στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του, δεν υπάρχει τάφος, δεν υπάρχει θάνατος. Εγώ τώρα ζω. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά. Όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Εμφανίσεις μετά την κοίμηση, αυτό το κεφάλαιο με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Αυτό το κεφάλαιο συνεχίζονται να συμπληρώνονται έως τη συντελείας οι πράξεις των Αποστόλων. Σε τέτοια κεφάλαια θα καταφύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο. Θα εξακολουθήσουμε βέβαια να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς οι προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Βοήθη μητή απιστία, Κύριε, Κύριε και Θεέ μου. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος. Ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ, ένα συγκλονιστικό βιβλίο που το έχουν γράψει δύο πνευματικά του τέκνα, η Κυριακή Σιάκου Πύρηλου και ο Ηλίας Πύρηλος. Είναι το δεύτερο βιβλίο που γράφουν από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Είχαν την ευγένεια, την ξεχωριστή και την αγάπη να μας το στείλουν στην εκπομπή μας. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς να έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου Αρχιερέως. Ιρπάγει μη κακή αλλάξει σύνεσιν αυτό το σημείωμα μας έχουν γράψει χειρόγραφα στην αρχή αυτού του βιβλίου, το οποίο θα ξεφυλίσουμε στη σημερινή εκπομπή μέχρι το τέλος της. Αξίζει να διαβάσουμε στο ξεκίνημα ένα απόσπασμα του προλόγου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πρικονήσου Ιωσήφ. «Το φαινόμενο Γεράσιμος Φωκάς το γνώρισα όντας λαϊκός. Ανόμοιος ο βίος του από εκείνον της γενιάς μας. Οι πολλοί των βίων αυτού ελογισά με θαμανίαν», όπως διαβάζουμε στη Σοφία Σολομώντος. «Δεν θα ήμουν υπερβολικός αν έλεγα ότι μας θύμιζε την περίεργη εκείνη κατηγορία Αγίων των τόσο συχνών στη Ρωσική Εκκλησία και τόσο αγαπητών στους Ρώσους, τους διαχριστών σαλούς. Ήταν και δεν ήταν μαζί μας. Εδώ ήταν με πληθωρική για όλους και θυσιαστική αγάπη, αλλά το βλέπες, η καρδιά του ήταν δοσμένη αλλού. Πατούσε στη γη, αλλά πετούσε. Όχι στα σύννεφα. Μα πολύ πιο πάνω από τα σύννεφα, όπως τα πράγματα πεδείκνυαν. Επίγειος και υπερνέφελος. Ανθρώπινος και θεοειδής. Ένα ντερέκιος εκεί πάνω, με ψυχούλα στρουθίου. Εύχριστος εις διακονίαν του άλλου, καταφρονητής του εαυτού του και των προσωπικών αναγκών του. Όλοι λέγαμε, μα τι είναι τέλος πάντων αυτό το παιδί,
και όλοι τον αγαπούσαμε. Είχε το έλαπα που λένε στην Κρήτη. Μέλι είχε και τραβούσε κοντά του όλους. Παιδιά του κατηχητικού, φρικιά, χίπηδες, κουρεμένους, μαλλιάδες, θεοφοβούμενους, άθεους, λιμβανισμένους, αλιβάνιστους, αναρχικούς, μηχανόβιους, κομμουνιστές, ποδοσφαιρόφιλους, πρεζάκιδες, μποέμ, κουλτουριάριδες, φοιτηταριό, αλανιάριδες, ό,τι βάλει ο νους. Κι όλοι βρίσκανε μια περίεργη ανάπαυση κοντά του. Κι όλοι τον άκουγαν, κι όλοι τον αγαπούσαν. Δεν γαμονόταν ούτε τον γέροντα, ούτε τον δάσκαλο, ούτε τον καθηγητή. Δεν έκαμε ομάδα. Δεν έκαμε κλίκα, δεν ήθελε οπαδούς. Ένα πράγμα θαυμαστό πέρα από κάθε λογική. Βέβαια, τώρα το ερμηνεύουμε. Πίσω από την ατιμέλητη εμφάνιση και την εξωτερική κουρλαμάδα, όπως την βλέπαμε εμείς οι συνετοί εναυτής και ενώπιον εαυτών επιστήμονες, υπήρχε βιούμενος θείος έρος στη γενική κατρακύλα αντιτατώμενος. Ο Μάκης ζούσε το Χριστό, τον φίλο τελωνών και αμαρτωλών, τον δικαιούντα πόρνες και ασώτους, τον βρέχοντα επί πονηρούς και αγαθούς και ανατέλλοντα τον ήλιο επί δικαίους και αδίκους. Ήταν το τζαντζαμίνι μου ένας μικρός ήλιος που μας φώτιζε και μας ζέστενε όλους. Ταπεινά, θυσιαστικά, αθόρυβα, απαρησίαστα, και όλοι ένιωθαν όμορφα και άνετα κοντά του. Και οι συγγραφείς του βιβλίου Κυριακής Σιάκου Πύρηλου, φιλόλογος, και ο Ηλίας Πύρηλος, οικονομολόγος, παιδαγωγός, 10 χρόνια από την εκδημία του και μέρα δεν περνά χωρίς την παρουσία του, στον χώρο της καρδιάς και της νόησης των ανθρώπων που τον αγάπησαν, εικόνες από τις κατανυκτικές αγρυπνίες του, μηνύματα ζωής αιωνίου, μέσα από τα κηρύγματά του, μνήμες που επιβεβαιώνουν τις αρετές του, τη συμπαράστασή του, την ελεημοσύνη του, την αγάπη του, τα θαύματά του. Και το κυριότερο είναι ότι δεν περιορίζεται αυτή η επαφή μαζί του σε αναμνήσεις. Άνθρωποι τον αισθάνονται δίπλα τους, στήριγμα στο παρόν της ζωής τους, να δίνει λύσεις στα διέξοδά τους, να τους προειδοποιεί για επερχόμενους κινδύνους, να τους ενισχύει στον αγώνα τους. Εσωτερική παρότρινση, λοιπόν, οδηγεί στην καταγραφή προς ωφέλεια πολλών ανθρώπων αυτών των υπερλόγων γενομένων, άλλοτε ορωμένων και άλλοτε αοράτων, σε σχέση με αυτόν τον μεγάλο σύγχρονο γέροντα και ουρανοθρόνιστο δεσπότη. Βέβαια, η περιγραφή από εμάς γεγονότων της πνευματικής ζωής σε σύγκριση με την αυθεντική τους πνευματική διάσταση απέχει πολύ. Ο Άγιος Οφρόνιος Σαχάροφ του Έσεξ χρησιμοποίησε κάποια αναλογία παραστατική μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας σε σχέση με το πραγματικό φυσικό περιβάλλον που αυτή αποτυπώνει, κάτι που ταιριάζει πολύ στην περίπτωσή μας. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ό,τι ο ουρανοθρόνιστος δεσπότης μας είπε σε πνευματικό του παιδί σε όνειρο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος». Εξάλλου, αυτό υπήρξε ο αγώνας της επίγειας ζωής του και η επιβράβευσή του πιστοποιείται με τα θαύματά του πριν και μετά την κοίμησή του. Σε κάθε αναστάσιμη Θεία Λειτουργία ο πατήρ Γεράσιμος αναφερόταν στον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς και μας διάβαζε το ακόλουθο κείμενο. Ο άνθρωπος κατεδίκασε τον Θεό εις θάνατο. Ο Θεός όμως δια της Αναστάσεως κατεδίκασε τον άνθρωπο εις αθανασία. Δια τα ραπίσματά του ανταποδίδει τους εναγκαλισμούς. Δια τας ύβρις ο Χριστός δίνει τας ευλογίας. Δια των θάνατων την αθανασία. Ποτέ δεν έδειξε ο άνθρωπος τόσο μίσος προς τον Θεό όσο όταν τον σταύρωσε. Ποτέ δεν έδειξε ο Θεός τόση αγάπη προς τον άνθρωπο όση όταν ανέστη. Ο θάνατος δεν υπάρχει πλέον. Η αθανασία γέμισε τον άνθρωπο και όλους τους κόσμους του. Στις 4 μόνο λέξεις συγκεφαλαιούνται και τα 4 Ευαγγέλια. Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη.
Εις εκάστη εξ αυτών των λέξεων ευρίσκεται όλο το νόημα όλων των κόσμων του Θεού και των ορατών και των αοράτων. Και όταν όλα τα αισθήματα του ανθρώπου και όλες οι σκέψεις του συγκεντρώνονται στη βροντί του Πασχαλίου αυτού χαιρετισμού, Χριστός Ανέστη, τότε η χαρά της Αθανασίας μεταδίδεται εις όλα τα όντα και αυτά εν αγαλιάσει απαντούν, επιβεβαιούντα το Πασχάλιο Θαύμα, αληθώς Ανέστη. Και ο Δεσπότης μας που τώρα ζει, που διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει θάνατος, ήθε να παρέχει στον καθένα μας την ίδια πίστη. Σου έκλεβε την ψυχή ο πατέρας Γεράσιμος Φωκάς. Όχι κατά κρύβιαν, του την έδινες ο ίδιος και την πήγαινε στο Θεό. Διότι και άλλοι προσπαθούν να κλέψουν τις ψυχές μας για να τις πάνε στην απώλεια. Όλα αυτά που λέμε για τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά, το φανερό και το κρυφό του έργο, το πόσο στάθηκε στον ανθρώπινο πόνο, σε πόσο πλήθος ανθρώπων, πόσο του στάθηκε και ευεργέτησε τους εχθρούς του, πόσο μεγάλη είναι η φήμη του στους κεφαλονίτες της Ιφιλίου, πόσο μεγάλη είναι η φήμη του μέσα σε ολόκληρο τον Ελληνισμό και την Παγκόσμια Ορθοδοξία. Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα. Τι υπάρχει όμως από πίσω, ποιο είναι το αίτιο, ποιο το πνευματικό υπόβαθρο που μεταμόρφωσε καταλυτικά αυτό το αυθεντικό κεφαλινοτόπουλο, που πρόκειται να μείνει στην ιστορία της γης και του ουρανού κατά τρόπο αδιανόητου, σε όσους θεωρούν ότι οι ζωές μας δεν πάνε πέρα από το χώμα, τη φθορά και τον θάνατο. Ο Γεώργιος Κακής Κωνσταντινάτος γράφει αυτά τα λόγια. Και συνεχίζουν οι συγγραφείς, τι άλλο από την ολοκληρωτική του αγάπη προς τον Χριστό και το δημιούργημά του τον άνθρωπο. Εγώ αγαπάω με αίμα, έλεγε. Και τα θαύματα άρχισαν να το αποδεικνύουν. Και μας την έκανε πάλι την έκπληξη. Του άρεσαν πολλοί εκπλήξεις και γέλαγε σαν μικρό παιδί όταν κάποια πετύχαινε. Να λοιπόν τώρα μια φωτογραφία από την αιωνιότητα. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο και στο πιστόφυλλο αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία, αδελφοί μου. Αποτυπώθηκε η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο. Από μια γυναίκα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος την ακολουθούσε μετά την γέμισή του και γιατρεύτηκε χωρίς να ξέρει ποιος είναι. Αργότερα το πληροφορήθηκε. Αυτό το κεφάλαιο διαβάζουμε. Μια φωτογραφία λοιπόν από την αιωνιότητα. Βέβαια το είπε τις πρώτες μέρες που έφυγε και όλοι τον κλαίγαμε απαρηγόρητη όταν εμφανίστηκε στο πνευματικό του παιδί. Δεν υπάρχει θάνατος. Εγώ τώρα ζω. Και τώρα παρουσιάζει απόδειξη του λόγου του. Τι πιο ελπιδοφόρο. Συγκλονιστικό πέρα για πέρα. Φάνηκε η μορφή του. Ναι, τώρα φάνηκε η μορφή του που βρίσκεται στην αιωνιότητα. Η μορφή του εμφανίζεται και αποτυπώνεται σε φωτογραφία από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της και όπως παρουσιάστηκε και την ακολούθησε, συνάμα τα συμπτώματα της ασθενειάς της σταμάτησαν. Τι ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς έγινε. Έχουμε φωτογραφία του πατρός Γερασίμου και όταν και ο Μητροπολίτης Μόρφου, που από τα φοιτητικά χρόνια τον γνώριζε, είδε αυτήν τη φωτογραφία, αναφώνησε. Ο Γεράσιμός μας, ο Γεράσιμός μας, μεγάλη τιμή για την Κύπρο μας, δόξα το Θεό. Και πώς μας έγινε γνωστό αυτό το μεγάλο θαύμα.
Ήμασταν στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2023 όταν μάθαμε από τον πατέρα Σωτήρη Χριστοδούλου, ο οποίος έγινε ιερέας αφού γνώρισε τον μακαριστό Γεράσιμο, όταν ήταν φοιτητής στην Αθήνα, ότι ο ουρανοθρόνιστος επίσκοπός μας εμφανίστηκε σε μια νεαρή γυναίκα σε κακή κατάσταση υγείας και την θεράπευσε. Πρόσθεσε ότι θα προσπαθούσε να βρει αυτή τη γυναίκα και να μάθει λεπτομέρειες. Πήγαμε στην Κεφαλονιά και τον Ιούλιο μετά την εορτή της Αγίας Άνης. Είχαμε τηλεφώνημα σχετικά με το ίδιο θέμα από τον πατέρα Βασίλειο Παυλάτου, ο οποίος διακονούσε στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου στα ομαλά Κεφαλονιάς. Όταν ήρθαν κάποιοι προσκυνητές από την Κύπρο, ανάμεσά τους ήταν και ένας νεαρός άνδρας που μπήκε τελευταίος στην εκκλησία, κρατώντας ανοιχτό το κινητό του. Έμοιαζε να αντιπαραβάλει μια εικόνα με τις μορφές των Αγίων στο ναό. Ο πατήρ Βασίλειος τον πλησίασε και τον ρώτησε αν ζητάει κάτι και αν μπορεί να τον βοηθήσει. «Είναι εδώ ένας Άγιος ψηλός, με μακριά γένια και με κόκκινη ζώνη. Με κόκκινη ζώνη. Έλα να δεις την εικόνα του Αγίου Γερασίμου. Εδώ είναι το μοναστήρι του», του είπε ο ιερέας. Όταν ο νεαρός είδε την εικόνα, είπε ότι δεν είναι αυτός που ζητά. Εξήγησε ότι ψάχνει τον Άγιο που εμφανίστηκε και έκανε καλά μια φίλη του στην Κύπρο, η οποία τον φωτογράφησε μάλιστα. Τότε ο πατήρ Βασίλειος σκέφτηκε ότι μπορεί να ήταν ο πατήρ Γεράσιμος Φωκάς και έδειξε στο νεαρό φωτογραφίες του μακαριστού δεσπότη Κεφαλινίας που είχε στο κινητό του. «Ναι, ναι», είπε ο νεαρός. «Έλα να πάμε και στους τάφους, παιδί μου, να δεις αν τον αναγνωρίζεις και στη φωτογραφία εκεί». Πήγανε και τότε ο νέος είπε «Ο τρίτος δεξιά, αυτός είναι». Συγκινημένος, ο πατήρ Βασίλης άρχισε να του μιλά για την Αγία Ζωή του Μητροπολίτη των 22 ημερών που ενθρονίστηκε στον ουρανό. «Έχεις εσύ αυτή τη φωτογραφία?», ρώτησε ο ιερέας. Τότε του έδειξε τη φωτογραφία και ο πατήρ Βασίλειος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Συγκλονίστηκε όπως και όλοι όσοι γνώριζαν τον πατέρα Γεράσιμο και βλέπουν τώρα αυτή τη φωτογραφία. Ο νεαρός μίλησε με την κοπέλα στην Κύπρο, η οποία έστειλε στον πατέρα Βασίλειο την μαρτυρία της. «Την συγκεκριμένη περίοδο δεν ήμουν καλά. Ξυπνούσα τις νύχτες και δεν μπορούσα να κοιμηθώ μετά. Έκανα συνέχεια εμετούς. Τις τελευταίες ημέρες η κατάστασή μου επιδεινώθηκε και όσο περνούσε ο χρόνος γινόμουν ακόμη πιο χάλια. Το απόγευμα, στις 2 Μαρτίου, αποφάσισα να πάω στο γιατρό μόνη μου και εκείνος με παρέπεμψε σε εξειδικευμένες εξετάσεις. Αγχωμένη, όπως πήγαινα προς τη Λάρνακα, να τις κάνω στο νοσοκομείο. Στη διαδρομή υπάρχει ένα ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη και πάντα κάνω το σταυρό μου όταν περνώ από εκεί. Και αυτή τη φορά έλεγα «Παναγία μου, βοήθαμε, Θεέ μου, βοήθαμε». Σε εκείνο λοιπόν το σημείο, όπως προχωρούσα με το αυτοκίνητο, πρόσεξα μια σκιά να με ακολουθεί. Έλεγα συνέχεια «Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, τι είναι αυτό, οφθαλμαπάτη?». Δεν πίστευα στα μάτια μου. Σταμάτησα το αυτοκίνητο, βλέπω πίσω μου. Δεν είχε κάτι. Μετά πάω να προχωρήσω και βλέπω πίσω πάλι έναν ιερωμένο να κρατά κάτι σαν επισκοπική ράβδο και κομποσκίνη πολύ μεγάλο, να κάνει βήμα και να φτάνει το αυτοκίνητο ακριβώς πίσω μου. Εγώ σοκαρισμένη προσπαθούσα να δω αν ήταν τα μάτια μου που με γελούν ή αν ήταν αληθινό. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Και πήρα το κινητό και έβγαλα φωτογραφία τον ιερωμένο που φαινόταν στον καθρέφτη του αυτοκινήτου για να επιβεβαιώσω την πραγματικότητα. Η φωτογραφία εμφανίστηκε και είναι αυτή που βλέπετε. Επίσης να σημειωθεί ότι εξαφανίστηκε κάθε σύμπτωμα της ασθενειάς μου. Ήμουν τελείως καλά. Πήγα και στο γιατρό και είπε ότι δεν είχα τίποτα προβληματικό με την υγεία μου. Μετά από μια-δυο μέρες έψαχνα στο διαδίκτυο για να δω ποιος Άγιος ήταν και βρήκα ακριβώς την ίδια μορφή που είχα στο μυαλό μου. Τον Άγιο Δεσπότη Κεφαλινίας,
Γεράσιμο Φωκά. Αυτά έγραψε. Εκείνη η γυναίκα. Όσον αφορά την κόκκινη ζώνη, πρέπει να πούμε ότι ο πατήρ Γεράσιμος είχε κάποτε δείξει μια περίτεχνη κόκκινη ζώνη σε πνευματικά του παιδιά. Την φόρεσε μάλιστα μπροστά τους για να του πούν αν ήταν στο μέγεθός του. Δεν έδωσε καμιά σχετική πληροφορία για αυτήν, αλλά αυτή η ζώνη έμοιαζε με βυζαντινή από εκείνες που φορούσαν οι πρίγκιπες. Φαινόταν τόσο πολύτιμη. Από τότε δεν την είχαν ξαναδεί ούτε τον είχαν δει ποτέ ξανά να τη φοράει. Ποιος ξέρει ποιος του την έδωσε. Άνθρωπος, Άγιος, Άγγελος, η Παναγία που αγαπούσε τόσο πολύ. Ποιος ξέρει γιατί η κοπέλα στην Κύπρο τον είδε να φοράει αυτή την κόκκινη ζώνη. Πήγαμε στο σημείο που εμφανίστηκε. Φαίνεται στη φωτογραφία πιο κάτω το ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη. Και λίγο πιο πέρα είναι η Παναγία η Αιματούσα, όπου για χρόνια λειτουργεί ο φίλος του πατρός Γερασίμου από τα φοιτητικά χρόνια, ο πατήρ Σωτήρης Χριστοδούλου, που όταν τον πρωτογνώρισε είπε «Αφού υπάρχει ο Γεράσιμος, υπάρχει και ο Θεός», που έγινε πέρα από φαρμακοποιός άμυστος ιερέας, που έκανε μεγάλη οικογένεια αλλά ακολουθεί και την Ιεραποστολή. Πόσο εύλογη αλήθεια μπορεί να θεωρηθεί η σκέψη μήπως με αυτό το θαύμα ο Μητροπολίτης Γεράσιμος ήρθε να χαιρετήσει και τον φίλο του. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος», ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ, της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις «Επτάλοφος». Είναι αμέτρητες οι καταγραφές, όχι μόνο σε αυτό το βιβλίο των συγγραφέων, αλλά και στο προηγούμενό τους με τίτλο «Λάμψη, ο πατήρ Γεράσιμος και αν είδες, είδες», από τις ίδιες εκδόσεις. Με αυτό το μετά, την κοίμηση, πατρός Γερασίμου, μια ελάχιστη αναφορά γίνεται στη σημερινή εκπομπή, στο πρώτο μέρος αυτής της σειράς, και αν θέλει ο Θεός και στο ξεκίνημα της επόμενης, από τις καταγραφές και τις μαρτυρίες, τις επώνυμες μαρτυρίες ανθρώπων που ψηλάφισαν ακύρατες πλευρές του Χριστού μας, μέσα από αυτές τις υπέρλογες εμφανίσεις στο μετά. Το βράδυ μετά την κηδεία του Μητροπολίτη Γερασίμου Φωκά βρέθηκαν στο σπίτι πνευματικών αδελφών πάνω από 20 πρόσωπα παρόντων και δύο Μητροπολιτών του Αρκαλοχωρίου Ανδρέα και του Μόρφου Νεοφύτου. Ενώ χρησιμοποιήθηκε κάθε κάθισμα, ακόμη και κάθε σκαμπό, μια κεντρική πολυθρόνα στο σαλόνι ανάμεσα στους δύο Μητροπολίτες έμεινε άδεια. Συμβάντα και εμπειρίες με τον Γεράσιμο στα νεανικά χρόνια ζωντάνευαν καθώς μιλούσαν κυρίως οι Μητροπολίτες, ενώ πολλοί ήταν γύρω τους και καινούργοι έρχονταν που έμεναν όρθιοι. Ωστόσο αυτή η πολυθρόνα παρέμενε άδεια, αφού προσφερόταν από τους οικοδεσπότες, αλλά κανείς δεν καθόταν εκεί. Όταν δύο κοπέλες, η Άννα, η Βαλιάνου και η Λαμπρούλα Γαλιατσάτου, που ήρθε για το στερνό αντίο στον πνευματικό της πατέρα από τη Νέα Υόρκη, σηκώθηκαν να φύγουν, κάτι ανεξήγητο ακολούθησε. Σε όλη τη διαδρομή με το αυτοκίνητο από το Αργοστόλι στα Σβορονάτα, περίπου 10 χιλιόμετρα απόσταση, έβλεπαν και οι δύο τη φιγούρα ενός ιερωμένου στην άκρη του δρόμου να περπατάει μπροστά τους και το αυτοκίνητο να μην τον προσπερνά. Την επόμενη μέρα η Λαμπρούλα ήρθε ξανά στο ίδιο σπίτι και ανέφερε στους οικοδεσπότες αυτό το παράδοξο όραμα που έβλεπαν στο δρόμο και πρόσθεσε: «Με τόσα πνευματικά του παιδιά και αδέρφια που ήρθαν και από μακριά, δεν ήταν κι αυτός μαζί μας? Και εκείνη η πολυθρόνα γιατί έμεινε άδεια? Και εκείνη η φιγούρα μπροστά μας?

μια τόσο τρυφερή έκφραση. Αυτό έλεγε και δεν άφηνε τη φωτογραφία. Τι του αποκαλυπτόταν άραγε? Πώς έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο, αυτός ο μεγάλος Άγιος? «Κρατήστε τον γέροντα, είναι για σας», του είπε η Λαμπρούλα. Μας μετέδωσε τη σιγουριά της για την ξεχωριστή επικοινωνία εκείνης της στιγμής, σε εκείνο τον συγκεκριμένο τόπο μεταξύ των δύο ανδρών, ενός στη γη και ενός εις τον ουρανό. Ένιωθε και μαζί της και εμείς ότι ο πατήρ Γεράσιμος κάτι φανέρωσε στο γέροντα Εφραίμ, αλλά τι? Και ως φωνή εξ ουρανού, ως φωνή Κυρίου επί των υδάτων, Κύριος επί υδάτων πολλών, στο ανωτέρο ερώτημα που ανέβαινε από το βάθος της καρδιάς μας, ήρθε παραδόξως απάντηση μέσω τηλεφώνου από ένα άλλο πνευματικό πατέρα, σαν να βρισκόταν στη συζήτησή μας. Ο πατήρ Γεράσιμος Φωκάς είναι παγκόσμιος. Δεν ανήκει μόνο στην Κεφαλονιά, ούτε μόνο στην Ελλάδα. Και πώς μπορεί να είναι κανείς παγκόσμιος και μάλιστα μετά την κοίμησή του? Νέο ερώτημα που ίσως απαντηθεί από την ίδια τη ζωή του πατρός Γερασίμου, επίγεια και ουράνια, που κάποιες πτυχές της και σε αυτό το βιβλίο ξεδιπλώνονται. Αγαπούσα πολύ τον πατέρα Γεράσιμο και μάλιστα την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων για το πανεπιστήμιο. Έμενα και στο σπίτι του, γιατί είχαμε στενή οικογενειακή σχέση και ένιωθα ότι η ευλογία που απλωνόταν όπου αυτός βρισκόταν με βοηθούσε στη μελέτη μου. Όμως ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό και εγώ και άλλοι φίλοι μου ήμασταν απαρηγόρητοι. Πήγα για σπουδές στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, αλλά νοητά είχα πάντα τον πατέρα Γεράσιμο κοντά μου. Κάποια μέρα όμως η νοητή παρουσία του έγινε πραγματική. Την συνέλαβαν οι αισθήσεις μου, τον είδαν τα μάτια μου. Μαζί με μια συμφοιτητριά μου πήγαμε στην αφετηρία των λεωφορείων και μπήκαμε σε αυτό που περνούσε από τη φοιτητική λέσχη. Εκεί πηγαίναμε για φαγητό. Το λεωφορείο ήταν άδειο και ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε μέσα. Εγώ κάθισα αριστερά και οι φίλοι μου δεξιά, πιο μπροστά από μένα. Μόλις καθίσαμε, βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο να μπαίνει στο λεωφορείο κρατώντας τον γνωστό χαρτοφύλακά του. Ήρθε και κάθισε ακριβώς στο κάθισμα πίσω από το δικό μου. Φυσικά εγώ τα έχασα. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί πως ένιωθα. Σε λίγο το λεωφορείο γέμισε με φοιτητές και πολλοί ήταν όρθιοι. Φτάσαμε στον προορισμό μας και κατεβήκαμε. Εγώ έμεινα να κοιτάζω το λεωφορείο. «Μα τι κοιτάζεις, τι έπαθες?» με ρωτάει η φίλη μου. «Τον ιερέα. Κοιτάζω τον ιερέα», ψελίζω εγώ. «Ποιον ιερέα?» «Δεν είδες έναν ιερέα ψηλό με μακριά γενιάδα που μπήκε στο λεωφορείο και κάθισε πίσω από εμένα?» «Όχι», απάντησε η κοπέλα. «Ωστόσο», συμπλήρωσε, «το κάθισμα πίσω από το δικό σου έμεινε άδειο». «Παράδοξο δεν είναι? Πώς εξηγείτε που δεν κάθισε κανένας φοιτητής εκεί ενώ ήταν τόσοι όρθιοι?» Αργότερα πήρα τηλέφωνο τον πατέρα μου και ζητούσα να μου εξηγήσει τι ήταν αυτό που μου συνέβη. «Στους Αγίους δεν υπάρχουν όρια χρόνου, χώρου, γης και ουρανού», μου απάντησε. Πήγαινα στη Λακύθρα με το ποδήλατό μου για να ψάλω στον εσπερινό της Αγίας Παρασκευής και εκεί στις βρύσες, μετά τα σπήλια, μέσα σε ένα αυτοκίνητο βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο. Τον πατέρα Γεράσιμο τώρα, μετά την κοίμησή του. Σταμάτησα, πήγα κοντά του. Μήπως με γελούν τα μάτια μου? Όχι, τον έβλεπα μπροστά μου, κανονικό άνθρωπο. «Γιατί μας άφησες, πατέρα Γεράσιμε? Γιατί έφυγες από κοντά μας?» Με κοίταξα με καλοσύνη. Τα μάτια μου ήταν γεμάτα δάκρυα. «Αυτό ήθελε ο Θεός, παιδάκι μου», μου είπε. Αυτός ο νέος ήταν ένα πρόβατο του Θεού που είχε πέσει σε μια βαθιά χαράδρα του γκρεμού. Κι ήταν ο αέρας εκεί που ανέπνεε πνιγυρός, γεμάτος με ρήπους κοινωνικής απόρριψης και περιφρόνησης.

0: Δόκτυρ Γεράσιμος πιστός στην αποστολή του έσκυψε στην άκρη του γκρεμού και του άπλωσε το χέρι να πιαστεί. Και δεν ξέχασε ποτέ αυτό το άπλωμα του χεριού. «Με πιστεύετε? Είδα τον πατέρα Γεράσιμο». «Ήμουν νεκρός και ανέζησα», είπε συγκλονισμένος ο κύριος Σπύρος Φωκάς. «Ήρθα να ευχαριστήσω τον δεσπότη, τον ξάδερφό μου, που με επισκέφθηκε στο νοσοκομείο στο Ρίο», συνέχισε δείχνοντας τον πατέρα Βασίλη Παυλάτο τον τάφο του Μητροπολίτη Γερασίμου. Ακούγοντας αυτά τα λόγια, αναζητήσαμε αργότερα τον κύριο Σπύρο Φωκά στην παραλιακή ταβέρνα Καλαφάτη στο Αργοστόλι, που εργάζεται, και με την άδειά του θα μοιραστούμε μαζί σας την αληθινή του διήγηση. 18 Αυγούστου το 2015, εδώ στο μαγαζί όπου δουλεύω, έπεσα κάτω λιπόθυμος. Όπως έμαθα αργότερα, με μετέφεραν στο νοσοκομείο. Η αξονική τομογραφία έδειξε 2 αρτηρίες στον εγκέφαλο να αιμορραγούν. Μεταφέρθηκα στο Ρίο και παρέμεινα σε καταστολή στο νοσοκομείο για 1,5 μήνα. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, η γυναίκα του ασθενούς δίπλα μου μου είπε: «Είχες επίσκεψη από έναν ιερομόναχο». «Αποκλείεται, δεν έχω σχέσεις με παπάδες και δεν ξέρω κανέναν». Εκείνη την ώρα ήρθε και η αδελφή μου, η Τασία. Η γυναίκα επέμενε: «Με ξύπνησε βοδία από λιβάνι». Τότε επιβεβαιώνει και μια νοσοκόμα που άκουσε τη συζήτηση ότι όλος ο θάλαμος ευωδίαζε λιβάνι. «Ναι, με ξύπνησε βοδία από λιβάνι και βλέπω έναν ψηλό ιερομόναχο με μακριά γενιάδα να στέκει δίπλα στο προσκέφαλό σου και να σε σταυρώνει». Η αδελφή μου η Τασία έμεινε για λίγο σκεφτική και μετά έβγαλε το κινητό από την τσάντα της και έδειξε στη γυναίκα τη φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά, του δεσπότη μας, του ξαδέλφου μας. Ο πατέρας του ο Σπύρος με βάφτισε και μου έδωσε και το όνομά του. «Μήπως ήταν αυτός?» ρωτάει τη γυναίκα. «Ναι, βέβαια αυτός ήταν. Αυτός ακριβώς ήταν. Μα δεν μπορεί. Αυτός έχει πεθάνει. Είναι ο δεσπότης μας που δεν πρόλαβε να ενθρονιστεί. Πέθανε στις 22 Ιουνίου», είπα εγώ σαστισμένος. «Δεν ξέρω τι λέτε. Αυτός ακριβώς ο ιερομόναχος ήταν εδώ και σε σταύρωνε». Η γυναίκα ήταν κάθετη, δεν σήκωνε καμία αντίρρηση. Ο κύριος Σπύρος Φωκάς τα έλεγε όλα αυτά πολύ συγκινημένος. Στιγμές-στιγμές η φωνή του έσπαγε, τα μάτια του θόλωναν. 7 γιατροί σήκωσαν ψηλά τα χέρια και συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι με ανθρώπινα μέσα αυτή η σοβαρή κατάσταση σίγουρα έπρεπε να αφήσει σημάδια, πρόβλημα στην ομιλία, στην κίνηση. Και τώρα είμαι εδώ καλά και δουλεύω και μιλώ και γελώ. Και κάτι άλλο. Δυστυχώς εγώ βλαστήμαγα. Λοιπόν, κόπηκε η βλαστήμια. Ήταν σκηνή και κόπηκε. Κυρία Έλλη Χαρτουλιάρη, μια τελευταία μαρτυρία. Μόλις μπήκα στο δωμάτιο του νοσοκομείου, πήγα να μιλήσω στον άντρα μου, αλλά η κόρη μου η ευτυχία με απέτρεψε λέγοντάς μου ότι είχε πολύ ανήσυχο βράδυ και πριν λίγο αποκοιμήθηκε. Το πρόσωπό του φαινόταν ήρεμο. Άνοιξε τα μάτια του και μας είπε: «Έφυγε ο Γεράσιμος». Σημειωτέων ότι Γεράσιμο σκέτο, μόνο τον Φωκά αποκαλούσε, όλους τους άλλους τους έλεγε με το επίθετό τους. Εμείς νομίσαμε ότι άρχισε να θυμάται, ότι επανερχόταν η μνήμη του και ότι εννοούσε ότι έφυγε από τη ζωή. «Ναι, Τάκη μου, έφυγε ο πατήρ Γεράσιμος, το 2015. «Όχι, δεν εννοώ αυτό, το ξέρω. Τώρα ο Γεράσιμος ήταν εδώ, δεν τον είδατε?» «Όχι, δεν τον είδαμε. Πού ήταν?» «Εδώ στην καρέκλα. Δίπλα μου καθόταν. Έμεινε κοντά μου. Πολύ, είπαμε πολλά». «Τι φορούς?» «Τα άμφια του τα αρχιερατικά. Τα λευκά του άμφια». «Τι σου είπε φεύγοντας?» «Ότι όλα θα τακτοποιηθούν. Ακόμη και το θέμα του τόπου του ναυαγίου του Αποστόλου Παύλου». «Εννοεί. Μείναμε εννοεί». Σε λίγο σηκώθηκε και μετά από 17 μέρες στο κρεβάτι στάθηκε στο παράθυρο και έμεινε να κοιτάζει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Έπειτα του έκαναν μαγνητική και ο γιατρός λέει στο γιο μου, τον Αντώνη: «Μπορείτε να φύγετε?» «Να φύγουμε?» ρωτάει αυτός έκπληκτος. «Αυτή η κατάσταση δεν θα έπαιρνε μήνες. Μόλις νοικιάσαμε και διαμέρισμα. Έλα να δεις τις δύο δισκέτες. Εδώ στην πρώτη φαίνεται το αιμάτωμα 4 εκατοστά, ενώ εδώ στη δεύτερη δεν φαίνεται τίποτα, έχει απορροφηθεί. Γιατί να μείνετε εδώ? Δεν υπάρχει λόγος. Πηγαίνοντας για Κυλλήνη, από όπου θα παίρναμε το καράβι για την Κεφαλονιά, περάσαμε από τον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα, όπου ακούγονταν ψαλμωδίες του Εσπερινού, της μεγάλης γιορτής του Αγίου στις 29 Νοεμβρίου του 2018. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ. Δεν ξέρουμε πώς θα καταφέρουμε να αποχωριστούμε αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο της Κυριακής Σιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Να τους ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά που το έστειλαν. Με αγάπη στην εκπομπή μας, τώρα ζω. Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορούν οι Άγιοι του Θεού και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος τις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. Μετά. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Αυτός είναι ο τίτλος που πάντοτε μας σαγηνεύει όταν παίρνουμε ένα βίο Αγίου των ημερών μας στα χέρια μας. Πάμε συνεχώς στις πίσω σελίδες να διαβάσουμε αυτό το κεφάλαιο με τον τίτλο «Εμφανίσεις, θαύματα μετά την κοίμηση». Είναι αυτό το κεφάλαιο με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού μας. Σε τέτοια κεφάλαια καταφεύγουμε σε αυτήν την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά», μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Εμείς βέβαια θα εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Βοήθη μη τη απιστία, Κύριε και Θεέ μου. Και στέλνει ο μεμαρτυρημένος Άγιος Θεός, δείχνοντας την άπειρη συγκατάβασή του, στέλνει συνεχώς τέτοιες έμψυχες ακύρατες πλευρές να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις, αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Για πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ενθουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εισάκουσον στο σεφείς μου, ενώξε τη δεησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεβίωξον εκφρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου, εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτσε εν πάσου της έλης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε απροσέτας κύρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδροσή. Ταχύ εισάκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησό μου το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλθησα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, δυσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί στην εν γη ευθεία. Έλεκε εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψιο στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψει στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίπουν στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσει τις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρίνεστε σε. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεσαι με ημίτεχο. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στάδελα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπετε καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευπροσύνη. Αγκαλιάσου με οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε αν του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη Σία νέτο κάρου, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμα συνετριμένο. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξοδενώσει. Αγάπητον Κύριε τη ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι από το θυσιαστήριό σου Μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτας υπόρρισον της ανομίας ημήν, Άγια επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένεκε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφούμε τους φιλέντες ημών, και εμείς εν έχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία,

Φήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Το δοξαστικό των Ένων της εορτής των Αγίων Τεσσαρακώντα Μαρτύρων είναι σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Αθλοφόρη Χριστού, την παν σεπτονιστίαν φεδροτέρα να πυργάσαστε. Κατά τον Μανώλη Χατζηγιακουμή, μέλος με ήπια και ομοιοχρωματική μελική ροή, στον χαμηλότονο πλάγιο του πρώτου με βάση τον μπα, με ήθος ωστόσο δοξαστικό και χαρμόσυνο. Η ερμηνεία σε αυτό το ίδιο χαμηλότονη αλλά εξίσου δοξαστική και χαρμόσυνη, με την ίδια και εδώ βιωματική ελευθερία και άνεση, αφού και αυτό το έψαλε ο ίδιος στη μεγάλη εορτή της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου, όπως και το τελευταίο μέλος που μεταδώσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος σε ηχογράφηση του Γιάννης Κιαδά στο Sigma Sound Studio το Φεβρουάριο του 1988.

Ο Μανώλης Χατζηγιακομής, αναφερόμενος στο δοξαστικό του εσπερινού του Ευαγγελισμού «Απεστάλλει εξ ουρανού», σημειώνει: «Πρόκειται για ένα αριστουργηματικό μέλος με μια αριστουργηματική, κυρίως και ανεπανάληπτη ιστορική εκτέλεση, τόσο στη νεότερη, τη γοργόρυθμη, όσο κυρίως στην παλαιότερη, την περισσότερο αργόρυθμη και επιβλητική. Συνθεμένο στον αρχαίο πλάγιο του δευτέρου ήχου, οδεύει σε περιοχές χαμηλότονες και μεσαίες, με τις κατάλληλες εκτροπές προς τα υψίτονα ή βαθύτονα, κατά την έννοια του κειμένου. Από τα κύρια χαρακτηριστικά του, η παρατηρούμενη αυθονία μετατροπών και χρωματικών εναλλαγών που συμπλέκονται φυσικότατα και αβίαστα, χωρίς καμία επιτίδευση ή άκερη έμφαση. Ωστόσο, εκείνο που εξαίρεται εδώ είναι η ερμηνεία στιβαρή, άνετη, απόλυτα ρυθμική, βιωματική επιπλέον και εκφραστικότατη. Εντυπωσιάζει η διάζουσα κατοχή των εκφραστικών μέσων, η πεπικυλμένη αναλυτική διατύπωση, οι επιμέρους χρωματισμοί, πλούσιοι, ανεπιτίδευτοι, ιδίτατοι, τέλος η σύνολη διάθεση και η ατμόσφαιρα. Στην ερμηνεία του δοξαστικού αυτού συνδυάζεται εξαίρετα η μεγάλη παράδοση του όρους με τη μεγάλη επίσης προσωπική τέχνη, το βάθος και τη διεισδυτικότητα του πνευματικού βιώματος. Η μακρόχρονη και σε αυτό λειτουργική χρήση, το έψαλε για 60 ολόκληρα χρόνια ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής, έχει αποτυπώσει ανεξίτηλα τα ίχνη της ζωντανής ερμηνείας. Από κάθε άποψη, μια μοναδική όντως και ανεπανάληπτη ιστορική εκτέλεση. Με την παράθεση του δοξαστικού αυτού και των άλλων δοξαστικών του Ευαγγελισμού, ολοκληρώθηκε η ηχογράφηση του πρώτου τόμου του δοξασταρίου του Ιακώβου και η οποία τεκμηριώθηκε με το ιδιόφωνο σημείωμα σήμερον την 14η Φεβρουαρίου 1988, ετελείωσε η εκτέλεση του πρώτου τόμου του δοξασταρίου του Ιακώβου Πρωτοψάλτου που ήρχισε τον Φεβρουάριο του 1986 παρεμού του μοναχού Διακοδιονυσίου Φυρφυρή. Ισοκράτες στο παρόν μέλος, η Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος, σε μια ηχογράφηση του Γιάννης Κιαδά στο Σίγμα Σάουν τον Φεβρουάριο του 1988.

0: Σήμερα την 14η Φεβρουαρίου 1988 ετελείωσε η εκτέλεση του πρώτου τόμου του δοξασταρίου του Ιακώβου Πρωτοψάλτου που ήρχισε τον Φεβρουάριο του 1986. Παρεμού του μοναχού Διάκου Διονυσίου Φερφυρή.
1: Στη συνέχεια, το μέλος ανέτειλε το ΕΑΡ, δοξαστικό ένον της εορτής του Αγίου Γεωργίου, σε ηχοπλάγιο του πρώτου. Κατά τον Μανώλη Χατζηγιακουμή, το επόμενο μέλος αποτελεί εξαίρετο δείγμα απαράμιλης βιωματικής μέθεξης και ανεπανάληπτης επιμέρους εκτελεστικής αυτάρκειας. Πρόκειται για το δοξαστικό των ένων της εορτής του Αγίου Γεωργίου, ανέτειλε το ΕΑΡ σε ηχοπλάγιο του πρώτου. Μέλος, πράγματι δοξαστικό και τροπεοφόρο στον αναστάσιμο ήχο του πλαγίου πρώτου, με κυρίαρχο παντού το διατονικό χρώμα, επισημαίνεται μία μόνο χρωματική θέση. Ήφος επίσης εφρόσινο και επινίκιο και όπου η ερμηνεία συνάδει λαμπρά με το όλο ήθος του μέλους. Οργή και ρυθμική, με ίστρο και μέθεξη, μεταδίδει όχι μόνο την νικητήρια, αναστάσιμη και αιαρινή ατμόσφαιρα του κειμένου, αφού η μνήμη του Αγίου Γεωργίου εορτάζεται πάντοτε μετά τη μεγάλη εορτή του Πάσχα, αλλά και την ομόλογη ορμή και το σθένος του Αγίου κατά το αθλοφόρο μαρτυριό του. Και εδώ ένα λαμπρό δείγμα ζώσας λειτουργικής παράδοσης και βιωματικής μουσικής αντίληψης και ευαισθησίας. Ισοκρατούν η Παναγιώτης Μάθος, Αθανάσιος Κωτίκης, Ιωάννης Ισταμπούλογλου, σε ηχογράφηση του Γιάννη Σιγλέτου στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας τον Ιανουάριο του 1985.

Σήμερον του Φωτός, σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, είναι το δοξαστικό του Μεγάλου Εσπερινού της εορτής του Γενεσίου του Προδρόμου, που εορτάζει στις 24 Ιανουαρίου και το ερμηνεύει και αυτό ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Αθανάσιος Κωτίκης και Ιωάννης Ισταμπούλογλου σε μια ηχογράφηση που πραγματοποίησε ο Γιάννης Ιγλέτος στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 1985.

0: Γέροντα ευλογείτε.
1: Κύριε.
0: Είμαστε ακόμη στην αρχή της μοναχικής σας πορείας στο Άγιον Όρος ως υποτακτικός, στους πρώτους υποτακτικούς με τον Γέροντα Ιωσήφ και έτσι αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τη συνέχεια της εξιστόρησης αυτών των εμπειριών σας.
1: Ναι, είμαστε στον Ιανουάριο του 1977. Ο Γέροντας Ιωσήφ βρίσκεται στη Μονή Κουτουλουμουσίου. Εκεί τον βλέπω εγώ, το αποκαλύπτω με ποιος ήμουν και με αυτήν την τρίχρονη σχέση διαλληλογραφίας που είχαμε και βάζω μετάνοια στον Γέροντα και παραδίδω τον εαυτό μου στα δικά του χέρια. Αλλά ταυτόχρονα υπήρχε και μια άλλη υποχρέωση. Έπρεπε να είμαι στο Πανεπιστήμιο, διότι ήμουν χειροτονημένος διάκονος από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο τον Πρώτο, που ήταν τότε Μητροπολίτης Πάφου, και ο Γέροντας είπε να μην διακόψω τις σπουδές μου. Δεν ήθελε να διακόψω τις σπουδές, απλώς μου είπε να πηγαίνω κατά καιρούς έξω να παρακολουθώ κάποια μαθήματα και να βρίσκομαι τον παραπάνω καιρό στο Άγιον Όρος. Έτσι και έγινε. Στη Θεσσαλονίκη κατοίκησα στην Ιερά Μονή της Αγίας Θεοδόρας, εκεί όπου ήταν ένα μοναστήρι μέσα στην πόλη βέβαια, και είχα τη μεγάλη ευλογία εκεί να κατοικήσω δίπλα από το δωμάτιο του οσιωτάτου αημνήστου μοναχού Αρσενίου Χλιάπα. Ο πατήρ Αρσένιος ήταν ένας πολύ ενάρετος μοναχός, πολύ ενάρετος, Άγιος άνθρωπος κατ' εμένα, ο οποίος ήταν υποτακτικός του Παπαχαράλαμπου, του αδελφού του γέροντά μας, και ήταν καθηγητής στην Αθωνιάδα ένα διάστημα και μετά έξω στη Θεσσαλονίκη στην Εκκλησιαστική Σχολή της Πηλαίας. Ήταν γεωπόνος. Ο πατήρ Αρσένιος είχε μια ωραία έτσι ιστορία στο Άγιον Όρος. Γνώρισε την Εκκλησία στο Άγιον Όρος που πήγε ως επισκέπτης. Μπήκε στην Εκκλησία και μετά έγινε μοναχός σε ηλικία περίπου 38 χρόνων, κάπου εκεί. Προσκολήθηκε στον Άγιο Γέροντα Χαράλαμπο του Μποραζερίου και εκεί έγινε και μοναχός, έλαβε την ρασοευχή και ονομάστηκε Αρσένιος. Ο πατήρ Αρσένιος ήταν ένας πολύ αγωνιστής άνθρωπος, πάρα πολύ αγωνιστής. Και εγώ όταν πήγα στη Μονή της Αγίας Θεοδόρας από τον Γέροντα σταλμένος, με παρέλαβε αμέσως ο πατήρ Αρσένιος και με συμβούλευε και με νουθετούσε πώς έπρεπε να διάγω τον χρόνο που ήμουν εκεί στη Θεσσαλονίκη. Έτσι καθημερινά αυτός ο Γέροντας είχε ένα τυπικό καθημερινά να κοινωνά, καθημέρα. Πηγαίναμε μαζί στις διάφορες λειτουργίες που είχαν οι ναοί της Θεσσαλονίκης, που είχαν την καλή συνήθεια να λειτουργούν πολύ τακτικά και είχε κάθε μέρα θεία λειτουργία σε τακτικούς ναούς.

0: κοινωνούσαμε καθημερινά και το βράδυ αγρυπνούσε με την ευχή. Μάλιστα ο ίδιος ήταν τόσο αγωνιστής στην προσευχή που δεν κοιμόταν στο κρεβάτι αλλά σε μια αναπαυτική καρέκλα. Και εκεί προσευχόταν όλη νύχτα αδιαλείπτως. Πάρα πολύ προσευχή. Και άσκηση βέβαια, δεν έτρωγε κρέας καθόλου, νήστευε πάρα πολύ και ήταν τελείως αφοσιωμένος στην προσευχή και στη Θεία Μετάληψη. Αυτά ήταν δύο βασικά του έργα. Προσευχή αδιάλειπτος και καθημερινή Θεία Κοινωνία. Αυτό μου το εμπέδωσε και εμένα με την δική του παρουσία και είχα την ευλογία από τον Γέροντα να είμαι κοντά στον πατέρα Αρσένιο και να τον παρακολουθώ και να τον συμβουλεύομαι στα καθημερινά μου θέματα. Ταυτόχρονα συνδέθηκα με τον πατέρα Σημειών τον Κρατιόπουλο, τον οποίο είχα πνευματικό στη Θεσσαλονίκη που ήμουν, ο οποίος ήταν ένας πολύ σοφός και άγιος πνευματικός που είχε πάρα πολλά πνευματικά παιδιά στη Θεσσαλονίκη και πράγματι παρακολουθούσα τις ομιλίες του και τις αγρυπνίες που έκανε και όλα όσα μπορούσα να τον παρακολουθήσω από κοντά. Με βοήθησε πάρα πολύ ο πατήρ Σημειών. Ταυτόχρονα πήγαινα και λειτουργούσα στον ναό της Αχυροποίητου που ήταν ο πατήρ Γεννάδιος Διακάκης, ένας άλλος ενάρετος και φημισμένος πνευματικός της Θεσσαλονίκης και είχαμε πολύ στενή επικοινωνία με τον γέροντα αυτό και συνδέθηκα και με το μοναστήρι του Αγίου Θεολόγου στη Σωρωτή όπου εκεί κατέβαινε ο γέροντας Παΐσιος και οι αδερφές της Χαστηρίου. Είχαμε μια πολύ στενή επικοινωνία από τότε που ήμουν πρωτοετής φοιτητής της θεολογίας. Αυτή ήταν η μεγάλη ευλογία του Θεού στη διάρκεια των σπουδών μου, να έχω από κοντά αυτούς τους μεγάλους πατέρες δίπλα μου και με βοηθούσαν πολύ στη μεγάλη απόφαση που είχα λάβει να μείνω στο Άγιον Όρος. Ταυτόχρονα μπορώ να μνημονεύσω με πολύ έτσι ευγνωμοσύνη τον αείμνηστον καθηγητή μας πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη, ο οποίος πολύ μας εβοήθησε όλα τα παιδιά που τον ακολουθούσαμε και τον ακούγαμε στο να αποφασίσουμε να γίνουμε μοναχοί, να πάμε στο Άγιον Όρος, να αγαπήσουμε την ωραία προσευχή και όλα τα ασκητικά εκείνα παλέσματα των Αγίων Πατέρων. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν επίσης τότε πάρα πολλοί μικρασιάτες, κάποιες γιαγιάδες μικρασιάτισες και παππούδες. Βέβαια για μένα ήταν παππούδες και γιαγιάδες, τώρα δηλαδή ήταν στην ηλικία μου και μικρότερα από μένα. Αλλά ήταν πραγματικά πολύ άγιοι και ενάρετοι άνθρωποι. Όπως ο Γεροθεοφύλακτος που ήταν διακονητής των Αγιοριτών Πατέρων και ψώνιζε για τους πατέρες και τους διακονούσε, η οικογένειά του και κάποιες άλλες αδερφές αφιερωμένες οι οποίες ήταν πραγματικά πολύ χαριτωμένες. Έτσι σε αυτήν την Αγία ατμόσφαιρα μπόρεσα κι εγώ να διαφυλαχθώ και να παραμείνω αμετακίνητο στην απόφασή μου να μείνω κοντά στο γέροντα, ο οποίος όταν ερχόταν εκτός Αγίου Όρους ήμουν συνεχώς μαζί του και φρόντιζα κι εγώ να πηγαίνω στο Άγιον Όρο συχνά πυκνά, να μένω κοντά του στη Μονή Κοτουλμουσίου και στον Μποραζέρι και στο γέροντα Παΐσιο. Έτσι επέρασε ο πρώτος χρόνος των σπουδών. Μετά στον Μποραζέρι απέκτησα πάρα πολύ καλή έτσι αγάπη και σύνδεσμο με τους πατέρες εκεί και εκτός από τον γέροντα Χαράλαμπο, ο οποίος ήταν ο γέροντας της συνοδείας, εκεί ήταν και ο γέροντας Αρσένιος, ο συνασκητής του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, ο παππούς όπως τον λέγαμε, που ήταν συνεχώς στη διάθεσή μας και πήγαινα και καθόμουν ώρες μαζί του και μου διηγόταν διάφορα πράγματα από τη ζωή του γέροντα Ιωσήφ. Και επίσης ο πατήρ Ιωαννίκιος. Ο πατήρ Ιωαννίκιος για μένα είναι ένας άγιος σύγχρονος στο πρόσωπο του οποίου είδα τον αληθή μοναχό. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά μου ενέπνευσε την εικόνα του αληθινού μοναχού. Όταν θέλω να σκεφτώ πώς είναι ο αληθής μοναχός, φαίνω στο νου μου τον πατέρα Ιωαννίκιο. Αυτός ήταν πραγματικά νεκρός στον κόσμο. Ήταν σαν άσαρκος, ζούσε εκεί σε μεγάλη άσκηση, Τα μάτια του από την αγρυπνία είχαν γίνει ολόμαυρα γύρω γύρω και ήταν βαθουλωμένα. Ήταν σκελετός, λιπόσαρκος, ασκητικότατος άνθρωπος. Μέσα στη συνοδεία στον Μποραζέρι ήταν επιφορτισμένος με τις πιο δύσκολες διακονίες, αλλά ήταν σε μια συνεχή ειρήνη και σε μια συνεχή κατάσταση προσευχής. Συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του, με πολύ αγάπη με στήριξε και με βοήθησε και η παρουσία του γενικά ήταν για μένα ένα μεγάλο παράδειγμα. Τον ευθυμούμε να στέκει στις ακολουθίες στον Μποραζέρι τις μεσονύχτιες εκείνες λειτουργίες καθημερινές με κλειστά τα μάτια και να προσεύχεται αδιαλείπτος, να είναι όλος μετάρσιος και εξαϊλωμένος από την προσευχή και την άσκηση, να είναι δίπλα από τον γέρο Αρσένιο και να τον υπηρετεί σε οτιδήποτε ήθελε και μετά με έβαλε εμένα να υπηρετώ τον γέροντα και ήταν μια μεγάλη ευλογία η παρουσία του στη δική μου ζωή. Αλλά και όλοι οι πατέρες εκεί στον Μποραζέρι, πολλοί από αυτούς ζουν μέχρι σήμερα, πραγματικά ήταν μια θηβαίδα, ήταν αυτή η κοιτίδα του μοναχισμού ο οποίος είχε την ακρότατη μορφή της ησυχίας αλλά και τη μεγάλη παρηγορία που από τον γέροντα Χαράλαμπο και τον πατέρα Αρσένιο τον γέροντα και όλους τους αδερφούς εκεί. Εκεί έρχονταν συχνά και ο γέροντας Ιωσήφ, επειδή ήταν αδερφή με τον παπά Χαράλαμπο και με την άδεια του γέροντα Ιωσήφ και εγώ έβλεπα τον παπά Χαράλαμπο και εξομολογόμουν κοντά του αφού ο γέροντάς μας ήταν απλός μοναχός. Εκεί έμεινα μέχρι που ο Παπαχαράλαμπος πήγε στη Μονή Διονυσίου, δηλαδή μερικά χρόνια. Δεν έμενα συνεχώς, αλλά πήγαινα πάρα πολύ συχνά και έμενα αρκετές μέρες. Ταυτόχρονα όμως, ο σύνδεσμος μου με τον Άγιο Παΐσιο είχε δυναμώσει πάρα πολύ και ο γέροντας με κρατούσε και κοντά του στο καλυβάκι του, πράγμα που δεν το έκανε πολύ σπάνια και ελάχιστοι έμενα μαζί του, αλλά εμένα επειδή ήμουν αδύνατος και έβλεπε ότι είχα ανάγκη πνευματική, με κρατούσε κοντά του για να με δυναμώσει με τη δική του παρουσία. Αυτά περίπου είναι αυτά που διεξήχθησαν τον πρώτο χρόνο της φοιτητικής ζωής με την επαφή μου με το Άγιον Όρος, με τη Μονή Κουτουλμουσίου, η οποία, όπως σας είπα, είχε επανδρωθεί από την υποτυπώδη συνοδεία του γέροντα Ιωσήφ που είχε στη Νέα Σκήτη. Εκεί ανέλαβα να τακτοποιώ το καθολικό και τα παρεκκλήσια, να τα φτιάξουμε τα καλύματα, τα απαραίτητα για την Θεία Λατρεία, γιατί ήταν εγκαταλελειμμένο το μοναστήρι σχεδόν. Και ο γέροντας είχε ανάγκη από την βοήθεια σε αυτά τα λειτουργικά θέματα, αφού και ο ίδιος ήταν απλός μοναχός. Έτσι είχα επιφορτιστεί με το διακόνημα της ευπρέπειας του καθολικού και των παρεκκλησίων. Ταυτόχρονα εκεί, ακόμα ο γέροντας Χριστόδουλος ο αείμνηστος δεν είχε έρθει. Ήταν ένας πατήρ Γρηγόριος, ο οποίος ήταν πολύ καλός ιερομόναχος, αλλά έμενε στην Καλλιάγρα, εκτός Μονής, ερχόταν το Σαββατοκυριάκα στο μοναστήρι και εκεί ήταν τα γεροντάκια, τα πολύ καλά και ευλογημένα, αλλά χαριτωμένα και αγιορείτικα, με όλη την αγιορείτικη απλότητα. Εκεί τότε διέπρεπε ένας γέροντας δαμασκηνός, κριτικός, ο οποίος ήταν μεγάλος ασκητής αυτός και είχαμε συνδεθεί πάρα πολύ και στη συνέχεια μετά πήγαινα και του λειτουργούσα στο καλυβάκι του που πήρε στην σκήνη του Κουτουλμουσίου. Ασκητής άνθρωπος, αγρυπνιστής, δεν κοιμόταν καθόλου όλη νύχτα. Αγρυπνούσε συνεχώς και νύστευε αδιαλείπτος και ήταν στο μοναστήρι ο γέροντας Γεράσιμος ο οποίος ήταν, φρόντισε την εκκλησία και αυτός κατέβαινε ώρες ολόκληρες νωρίτερα και καθόταν στην εκκλησία και προσευχόταν εκεί για όλον τον κόσμο. Ήταν ένας γέροντας μακάριος, ο οποίος δεν είχε βγει ποτέ από το Άγιον Όρος, παρά μόνο μία φορά που βγήκε ασθενής, στα 90 χρόνια που έζησε σχεδόν εκεί στο Άγιον Όρος, γιατί ήρθε μικρό παιδί και έζησε για πάρα πολλά χρόνια εκεί στο Άγιον Όρος, και κάποια άλλα γεροντάκια, και επίσης απολαμβάναμε στις αγρυπνίες τις ψαλμωδίες των καρεωτών πατέρων. Ερχόντουσαν στο μοναστήρι εκεί ο Γεροδιονύσιος ο Φυρφυρής με τη συνοδεία του, ο Διακογιάννης, ο περιβόητος ψάρτης, ο Διακοευθύμιος, ο γέροντας Ιωάσαφ από τους Ιωσαφαίους και πολλοί άλλοι καριώτες πατέρες, οι οποίοι έψαλαν πάρα πολύ ωραία, με την ωραία εκείνη αγιορείτικη φωνή τους και με το ύφος το καριώτικο, και έτσι απολαμβάναμε όλες εκείνες τις ατέλειωτες νύχτες των Αγρυπνιών μέσα σε αυτήν την ωραία ατμόσφαιρα του Αγίου Όρους.
1: Κύριε, όλο αυτό είναι ο πρώτος χρόνος και ήδη βλέπουμε πάρα πολύ σημαντικές εμπειρίες με αυτούς τους πνευματικούς ανθρώπους. Πριν προχωρήσετε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, με όλους αυτούς που, για τους οποίους μας μιλήσατε, που ήταν άνθρωποι της προσευχής, ήταν ασκητές κτλ., είχατε κάποιες ιδιαίτερες συνομιλίες μαζί σου, σας είπανε πράγματα τα οποία σας έχουν μείνει μέχρι σήμερα, ενώ από τους πατέρες της Θεσσαλονίκης μέχρι τους Μπουραζέλδες κτλ.?
0: Εκεί με τους πατέρες αυτούς οι συνομιλίες μας ήταν μόνο πνευματικές. Δεν είχαν άλλα ενδιαφέροντα και οι πατέρες, αλλά και εγώ δεν ενδιαφέρομαι για τίποτα άλλο. Οι συνομιλίες μαζί τους ήταν καθαρώς πνευματικές, περί προσευχής, περί υπακοής, περί ασκήσεως και περί προσοχής. Ήμουν νέο παιδί, όλοι με συμβούλευαν να προσέχω πάρα πολύ τις αναστροφές μου, τις παρέες μου, την εξωστρέφεια και όλα τα υπόλοιπα.
1: Θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, είπατε ότι ήταν μεγάλοι αγρυπνιστές και τα λοιπά, ο καθένας έβλεπε με διαφορετικό τρόπο το πώς βίωνε.
0: Ο καθένας είχε το δικό του τρόπο, αλλά όλοι κατέληγαν στο ίδιο στόχο, στην αγάπη του Χριστού. Ο Γερόντας Αρσένιος, παραδείγματος χάρη, ο Χλιάπας, ήταν άνθρωπος της αδιαλείπτου προσευχής. Αυτός περπατούσε στον δρόμο και έλεγε την ευχή. Ο νους του ήταν στην αδιάλειπτη προσευχή και στη Θεία Μετάληψη, αφού δεν μπορούσε να ζει χωρίς να κοινωνήσει, και τη Μεγάλη Παρασκευή ακόμα είχε ευλογία από τον Γέροντά του και τον κοινωνούσε ο ιερέας από τον Άγιον Άρθρο. Ήταν αδιανόητο να ζήσει μια μέρα χωρίς να κοινωνήσει. Ήταν αδιανόητο να ζήσει χωρίς να προσεύχεται. Γι' αυτό και κοιμόταν πάνω στην αναπαυτική εκείνη καρέκλα και προσευχόταν αδιαλείπτος. Και εμένα όταν με έβλεπε καμιά φορά και πιάνα την κουβέντα και μιλούσα με τους άλλους φοιτητές εκεί του διαδρόμου που είμαστε όλοι παιδιά στην ηλικία μου και μιλούσαμε αυτά, μου έλεγε: «Διάκο, άφησε την πνευματολογία, την ευχή να λες». Αμέσως με διόρθωνε και με τακτοποιούσε πνευματικά. Και μας βοήθησε πάρα πολύ, όχι μόνο εμένα, αλλά και όλα τα παιδιά που ήταν στην Αγία Θεοδώρα. Ο Γέροντας Σιμεών, βέβαια, ο Κραγιόπουλος, με την πνευματική του παρουσία και με το φωτεινό του παράδειγμα, μας συνέπνεε την ιεροπρέπεια και την προσοχή μας στα Άγια Μυστήρια, γιατί λειτουργούσα πολύ συχνά μαζί του όταν είχε λειτουργίες και λειτουργούσε και ο ίδιος. Πήγαινα και στις αγρυπνίες του και λειτουργούσαμε μαζί. Αλλά όλοι οι πατέρες είχαν ο καθένας το δικό του άρωμα. Όπως ένας κήπος γεμάτος με όμορφα λουλούδια, και το καθένα έχει το δικό του άρωμα για τη δική του χάρη, αλλά όλα είναι λουλούδια του κήπου εκείνου του ποδιαστού. Έτσι και οι πατέρες αυτοί ήταν πραγματικά άνθη του παραδείσου που ο Θεός τα έφερε στον δρόμο το δικό μου για να μπορέσω κι εγώ να τακτοποιηθώ και να δυναμώσω και να μην χαθώ μέσα στην τύρυπη εκείνη των κοσμικών πραγμάτων και προκλήσεων. Υπήρχαν βέβαια και δύσκολες περιστάσεις και πολλές προκλήσεις και πειρασμοί και αντιθέσεις, αλλά αυτά ήταν μεταμινά μπροστά στον ενθουσιασμό που είχα απέναντι στους πατέρες αυτούς. Και ο γέροντας μας, ο Ιωσήφ, με την αγάπη του, με την προσευχή του, με το παράδειγμά του και με την συμπαράσταση τη συνεχή την οποία μου έδειχνε, με στήριξε πάρα πολύ στον δρόμο αυτό.
1: Σας έκανε εντύπωση, γέροντα, γιατί είστε ακόμη νέος, πρώτος χρόνος στο Άγιον Όρος και όλοι αυτοί πέσανε πάνω σας, σας βοήθησαν κτλ. Αλλά βλέπατε αγιότητα πραγματική. Σας έκανε εντύπωση, δεν θέλω να πω να σας τρόμαξε, το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι, καταλαβαίνω, είχαν καταργήσει τις φυσικές ιδιότητες?
0: Δεν με τρόμαζε η άσκησή τους. Το θεωρούσα φυσιολογικό.
1: Λέγατε εσείς δηλαδή, μα θα μπορέσω εγώ να τα κάνω αυτά τα πράγματα, τελικά έτσι είναι?
0: Δεν σκεφτόμουν έτσι. Σκεφτόμουν ότι ήταν μεγάλη ευλογία και χαρά για μένα να είμαι κοντά τους. Σίγουρα εγώ δεν μπορούσα να κάνω αυτά που κάνανε ήδη. Δεν είχα την κατάσταση τη δική τους. Αλλά και αυτοί ήταν τόσο ταπεινοί άνθρωποι που δεν σε θάμπωναν με το ύψος των κατορθωμάτων τους, αλλά σε ενέπνεα μια παρηγοριά και ένα θάρρος να κάνεις και εσύ ό,τι μπορείς. Και ανάλογα με αυτό που μπορείς, με τις ευχές τους, μπορούσε να προχωρήσεις και κάτι περισσότερο.
1: Και πώς το νιώθατε αυτό ότι το κάνουν, μιλάω τώρα για τους Θεσσαλονικείς, ναι, μέσα στον κόσμο. Εντάξει, ήταν στο Άγιον Όρος πριν, αλλά όλα αυτά τα κάνανε μέσα στον κόσμο όμως.
0: Ήταν στον κόσμο, αλλά ήταν εκτός του κόσμου. Δεν ήταν μέσα στο κοσμικό φρόνημα. Και μπορώ να πω ότι και η Θεσσαλονίκη τότε ήταν μια πόλη έντονα επηρεασμένη από το Άγιον Όρος. Έτσι μου φαινόταν εμένα, δεν ξέρω. Αλλά παντού είχε αγίους ανθρώπους, εναρέτους κληρικούς και λαϊκούς και νεοκόρους αγίους. Είχαμε μια αγία νεοκόρο, πολύ ενάρετη γιαγιά, μητέρα μας ήταν, η Θεία Βάγια όπως τη λέγαμε, και στην Αγία Θεοδώρα. Αυτή είχε την κόρη της στο μοναστήρι της Σουρωτής και συνδέονταν πάρα πολύ με τον Γέροντα Παΐσιο, και ο Γέροντας της έστελνε διάφορα πράγματα και αυτή έστελνε πραγματάκια στον Γέροντα και αναλάμβανα εγώ και έκανα τον ταχυδρόμο μεταφέροντας τις επιστολές της και τα πράγματα που έστελνε στον Γέροντα, και ο Γέροντας Παΐσιος την αγαπούσε πάρα πολύ και η Θεία Βάγια ήταν η μητέρα μας. Αυτή μας φρόντιζε για τα πάντα. Οτιδήποτε ανάγκη είχαμε κατευθυνόμαστε σε αυτή. Ήταν νεοκόρος στην Αγία Θεοδώρα και ήταν μια συνεχής παρουσία προσευχής και αγάπης και μητρικής στοργής για μας όλους που είμαστε νέα παιδιά εκεί στην Μονή της Αγίας Θεοδώρα.
1: Ήταν πρώτη φορά που είδατε με την Θεία Βάγια, ας το πούμε, την αγιότητα σε ένα κοσμικό άνθρωπο?
0: Ναι, πρώτη φορά είδα αυτή την αγωνιστικότητα και την ευλάβεια σε αυτή τη μορφή. Στην Κύπρο δεν είχα αυτή την εμπειρία, διότι δεν ήξερα κιόλας πολλά πράγματα. Αλλά ήταν και η περίοδος των πολέμων, των πραξικοπηματιών, της μεγάλης αναταραχής του κόσμου. Δεν μπορούσα να δω, ήμουν και μικρότερος βέβαια. Δεν είχα και την εμπειρία. Σίγουρα υπήρχαν άνθρωποι ενάρετοι και γύρω μας και στην Κύπρο. Αλλά έπρεπε να έχεις τα μάτια εκεί να τους δεις. Εγώ δεν τα διέθετα τότε τα μάτια αυτά. Ήμουν και μαθητής στο σχολείο, το μυαλό μου ήταν στα μαθήματα, ήμουν στη Μητρόπολη, δεν έβλεπα κάτι περισσότερο από εκείνα που ήταν μπροστά μου.
1: Και αυτές που είπατε μικρασιάτισες?
0: Αυτές ήταν μια οικογένεια με αδερφές αφιερωμένες, οι οποίες ήταν αφιερωμένες στο να διακονούν τους αγιορείτες πατέρες που κατέβαιναν από το Άγιον Όρος. Φιλοξενούσαν στο σπίτι τους. Είχαν δύο διαμερίσματα τα οποία φιλοξενούσαν τους μοναχούς του Άγιον Όρους. Μαγείρευαν. Όλη νύχτα γρυπνούσαν στα νοσοκομεία. Αν είχε κάποιο μοναχό ή κάποια μοναχή, ξαγρυπνούσαν μαζί τους στα νοσοκομεία της βοηθού. Ήταν φύλακες άγγελοι των μοναχών. Και όσα χρήματα είχαν, τα έκαναν ελεημοσύνη.
1: Τώρα να πω, παίρνατε και θάρρος βλέποντας και αυτά τα παραδείγματα των κοσμικών ανθρώπων, έτσι? Δηλαδή τη Θεία Βάγια, αυτές τις κυρίες από τη Μικρά Ασία.
0: Πολύ με βοήθησε ο Θεοφύλακτος, ο μετέπειτα μοναχός Θεόφιλος. Ήταν μαθητής του Αγίου Γέροντος Σημειών του Κραγιόπουλου και μετά έγινε μοναχός στο μοναστήρι επάνω. Αυτός ο άνθρωπος έμοιαζε πάρα πολύ με τον Άγιο Παΐσιο. Ασκητικότατος, Καπαδόκης βέβαια και αυτός Μικρασιάτης, και με πολύ και άκραν υπομονή και πολύ αγάπη διακονούσε τους μοναχούς που ερχόντουσαν από το Άγιον Όρος σε οτιδήποτε χρειάζονταν. Του έδινε έναν κατάλογο με ψώνια και αυτός έτρεχε να τα κουβαλά φορτωμένος πάνω στην πλάτη σακούλες με ρύζι, με πατάτες, με πράγματα που χρειάζονται οι πατέρες. Και μερικοί από εμάς ήταν και λίγο ιδιότροποι και τον στέλναμε πίσω, αυτό δεν είναι καλό, φέρε άλλο. Γιατί τον πήρε τόσο ακριβά, δεν το θέλω, πάρ' το πίσω και δεν το χρειάζομαι. Και αυτός με μεγάλη ειρήνη ψυχής και μεγάλη ταπείνωση έτρεχε συνεχώς στους δρόμους της Θεσσαλονίκης φορτωμένος για την αγάπη των μοναχών. Διακονούσε αδιαλείπτως τους μοναχούς.
1: Είπατε ότι είδατε και ζήσατε και δοκιμασίες και πειρασμούς. Πώς αυτοί οι άνθρωποι που συναναστραφήκατε και στη Θεσσαλονίκη και στον Μπουραζέρι, μιλάμε για αυτή την περίπτωση τώρα, βλέπατε να αντιμετωπίζουν τους πειρασμούς στις δοκιμασίες για να παίρνετε εσείς μάθημα από αυτούς?
0: Οι πατέρες αυτοί όλοι δεν μου σχολίαζαν τους πειρασμούς και τα υπόλοιπα. Απλώς η παρουσία τους ήταν τόσο ζωντανή μπροστά μου, που μπροστά τους έσβηναν οι πειρασμοί και μειώνονταν, ας πούμε, οι προκλήσεις. Δεν με ενδιέφεραν οι προκλήσεις και οι πειρασμοί. Και δεν ήταν μόνο πειρασμοί κοσμική και σαρκική κτλ. Αλλά ήταν και πειρασμοί από εκκλησιαστικούς ανθρώπους. Υπήρχαν και άνθρωποι εκκλησιαστικοί οι οποίοι είχαν μια ζωή κάπως πιο ελαφριά, κάπως πιο απρόσεχτη. Αλλά αυτά δεν με ενδιαφέραν εμένα. Εμένα ήμουν στραμμένος στους πατέρες, στους γέροντες, στο Άγιον Όρος. Αυτοί ήταν μπροστά μου τα ενδάλματα της ζωής μου. Ήταν πολύ έντονη η παρουσία τους μέσα μου, που δεν με απασχολούσε τι έκαναν οι υπόλοιποι άλλοι.
1: Αυτό ήταν αυτό που βλέπατε, τις δικαιομασίες και οι πειρασμοί, όποιοι πειρασμοί, ως προς εσάς. Ενώ με αυτούς που είχατε σχέση, αυτοί οι ίδιοι οι αγιασμένοι άνθρωποι, πώς αντιμετωπίζαν τις δικαιομασίες, τις δυσκολίες? Γιατί ακόμη στον πρώτο χρόνο, και φαντάζομαι τα αυτιά σας και τα μάτια σας και όλα ήταν ανοιχτά για να δείτε πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα πράγματα.
0: Αυτοί πρόσεχαν να μην μου βάζουν κακούς λογισμούς για τους άλλους. Ιδίως ο Άγιος Παΐσιος ήταν πολύ προσεκτικός και πάντοτε με έναν τρόπο καλό μου διόρθωνε τους λογισμούς μου. Διότι εγώ ήμουν μικρός και άπειρος και εύκολα κατέκρινα και σχολίαζα τους άλλους ανθρώπους. Ο Γέροντας είχε ένα κατσαβίδι, όπως το έλεγε ο ίδιος, και διόρθωνε λογισμούς. Και με έβαζε καλούς λογισμούς, πολύ καλούς λογισμούς. Και δεν με άφηνε να κατακρίνω και να σχολιάζω τα δύσκολα και αρνητικά πράγματα τα οποία έβλεπα όταν ήμουν εκτός του Αγίου Όρους κυρίως, αλλά και εντός Αγίου Όρους. Δεν έλειπαν και εκεί κάποιοι πειρασμοί και κάποιες απογοητεύσεις από αδερφούς που ήταν εκεί και ζούσαν με τον δικό τους τρόπο.
1: Και πώς συνεχίζεται η πορεία μετά αυτόν τον πρώτο χρόνο?
0: Μετά τον πρώτο χρόνο, όταν τελείωσε η φοιτητική χρονιά, εγώ πήγα στο Άγιον Όρος, στο Γέροντα, και τα άρχισα να του διηγούμε για την Κύπρο. Έλεγα στο Γέροντα ότι η Κύπρος χρειάζεται τον μοναχισμό, χρειάζεται την παρουσία κάποιου αγιορείτου μοναχού. Το Σταυροβούνι ήταν ένας ιδανικός τόπος, αλλά ήταν ήδη σε παρακμή ανθρώπινη. Και οι γέροντες εκεί ήταν άγιοι άνθρωποι, όπως είπαμε, αλλά δεν είχαν την επαφή με τον κόσμο που εγώ νόμιζα ότι έπρεπε να έχουν για να βοηθήσουν την Εκκλησία. Η Εκκλησία τους περιφρονούσε κάπως, η επίσημη Εκκλησία, τους γέροντες αυτούς, και είχαν ένα κύκλο ανθρώπων που εξομολογούνταν κοντά τους, αλλά πέραν τούτου καμία άλλη επίδραση στη ζωή της Εκκλησίας. Έλεγα στον Γέροντα συνεχώς ότι με απασχολεί το θέμα της Κύπρου. Τι θα γίνει ο τόπος μας, τι θα γίνει η Εκκλησία μας, τι θα γίνει ο λαός, γιατί ο Γέροντας ήταν Κύπριος. Ο Γέροντας βέβαια αυτά δεν τα έβαζε υπόψη του, δεν τα έλαβανε μέσα του σοβαρά, διότι έλεγε ότι εμείς δεν μπορούμε τον εαυτό μας να βοηθήσουμε, θα βοηθήσουν τους άλλους. Και με προσγείωνε. Αλλά ταυτόχρονα όμως φαινόταν ότι και αυτόν τον απασχολούσε έντονα αυτό το θέμα. Έτσι, στο δεύτερο χρόνο, άρχισε να σκέφτεται να φύγει από τη Μονή Κουτουλμουσίου, διότι ήδη έφερε τον πατέρα Χριστόδουλο και τον κάναμε ηγούμενο στη Μονή Κουτουλμουσίου, και ο Γέροντας το θεώρησε αυτό μια ευκαιρία να επιστρέψει στην πολυφίλη των του ησυχία. Διότι ήθελε πάντοτε να ζήσει σε ησυχία, δεν ήθελε τη μέρημνα και τη φασαρία του κοινοβίου. Κάποια στιγμή λοιπόν μου λέει: «Διάκο, θέλεις να πάμε κάπου μόνοι μας?» Λέω: «Πού να πάμε, Γέροντα?» Μου λέει: «Να πάρουμε ένα κελί εδώ έξω κοντά στο μοναστήρι, όταν μας χρειάζονται τους βοηθούμε, αλλά να μην είμαστε μέσα στο μοναστήρι, για να μπορέσουν και αυτοί να αναπτυχθούν και να οργανωθούν σαν μια αδελφότητα γύρω από τον νέο ηγούμενο». Αφού ο Γέροντας παρέδωσε το μοναστήρι στον πατέρα Χριστόδουλο, ήταν πλέον ελεύθερος, δεν είχε μεγάλες ευθύνες. Έτσι και έγινε, και σκεφτόταν και με έναν τρόπο ήσυχο και απερίσπαστο. Επισκεφτόμαστε διάφορα κελιά εκεί γύρω στην περιοχή των Καριών, ήσυχα και ερημικά, για να κατοικήσουμε εκεί. Τότε μπήκε στον Γέροντα αυτή η επιθυμία της ησυχίας, αλλά εγώ το εκμεταλλεύτηκα αυτό κάπως έτσι ανθρώπινα και του είπα: «Γέροντα, δεν πάμε και στην Κύπρο να δούμε τι γίνεται εκεί και αν μπορούμε να βοηθήσουμε λίγο τα πράγματα εκεί?» Δεν το πήρε σοβαρά υπόψη, αλλά σκέφτηκε ότι ας πάω για τελευταία φορά στην Κύπρο να δω την πατρίδα μου και να έρθω με πίσω να μείνουμε για παντός στο Άγιον Όρος. Και έτσι, στο δεύτερο έτος του Πανεπιστημίου, Πήγαμε στο Κύπρο, ήρθαμε στην Κύπρο για μια επίσκεψη, ολιγοήμερη.
1: Είναι κομβικό το σημείο. Να συνεχίσουμε την επόμενη φορά, Γέροντα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λαμή.
1: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Χαίρετε αγαπητές τηλεθεάτριες της εκπομπής «Ό,τι καλόν». Άγριες οι εποχές. Δεν ξέρω αν ήταν πάντα έτσι ή αν τα βλέπουμε τώρα εμείς τα πράγματα έτσι. Σημασία έχει ότι καθώς περνά τα χρόνια, αυτό το κάθε πέρσι και καλύτερα, δεν ξέρω, λιγάκι αρχίζει και γίνεται σύνθημα, το οποίο όσο και να θες να αποθήσεις, αυτό επιμένει. Επιμένει να σου πολιορκεί και το μυαλό και την καρδιά κυρίως. Και επειδή ο καθένας για να συνεχίσει να πορεύεται χρειάζεται αντισώματα, χρειάζεται άγκυρες, ελπίδας, είπα σήμερα τη δική μου την ανάγκη να τη μοιραστώ μαζί σας. Και είπα σήμερα να πάμε να ανοίξουμε λίγο τις ψυχές της ελπίδας του αύριο. Τις ψυχές των παιδιών που έρχονται και θα παραλάβουν έναν κόσμο δεν ξέρω τι ποιότητας και δεν ξέρω ποιον ευθυνών δικών μας. Μπορεί τα πράγματα πάντοτε να φαίνονται ότι δεν έχουν πισωγύρισμα και ελπίδα και τελικά η ζωή να βρίσκει τρόπους και ο Θεός την ίστατη στιγμή να βάζει το χέρι του και να συνεχίσει ο κόσμος να πορεύεται. Μακάρι να είναι έτσι. Και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι είναι έτσι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι του αύριο, τα παιδιά μας του αύριο, τα οποία πολλές φορές δεν μπορούμε πια να βοηθήσουμε, γιατί αντιμετωπίζουν καταστάσεις και προκλήσεις που δεν τις βιώσαμε εμείς οι κάπως μεγαλύτεροι ή οι πολύ μεγαλύτεροι, ώστε να δώσουμε ένα χέρι βοήθειας. Παρόλα αυτά περιμένουν. Και υπάρχουν χειρισμοί και υπάρχουν τρόποι. Και υπάρχουν και μέσα κανείς να τους δείξει δρόμους. Δρόμους που οδηγούν στο φως και όχι σε εικονικές πραγματικότητες ή σκοτάδι ή απόγνωση ή κατάθλιψη. Βλέπετε, χρησιμοποιώ όρους μιας επιστήμης που δεν την κατέχω και γι' αυτό είπα να έχω μια βοήθεια σήμερα. Και έτσι φώναξα την κυρία Κοτσοπούλου, η οποία είναι ψυχολόγος και κυρίως μια γυναίκα, όπως θα δείτε, χαμόγελου και ανοιχτής καρδιάς, γιατί και τα δύο χρειάζονται και η κατάρτιση χρειάζεται. Αυτή διδάσκεται. Η ανοιχτή καρδιά δεν ξέρω αν διδάσκεται.
2: Δύσκολα.
1: Δεν το ξέρω. Ίσως εσείς έχετε στην επιστήμη σας τρόπους, αλλά και εγώ δεν νομίζω. Άλλα είναι τα προσόντα που ανοίγουν τις καρδιές των ανθρώπων. Ήθελα όμως λιγάκι, αφού σας ευχαριστήσω για τον κόπο σας και για την προθυμία σας έτσι να βρεθούμε μαζί, ήθελα λιγάκι να αγγίξουμε, μια και ο χρόνος της εκπομπής δεν είναι πολύ μεγάλος. Ήθελα όμως να αγγίξουμε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα των παιδιών, αυτή την αγωνία τους να ανήκουν κάπου. Την αγωνία τους να αισθάνονται ότι δεν είναι υπάρξεις ατομικές, αλλά είναι όπου ανήκουν. Λέγαμε παλιά, δείξε μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι. Τώρα, αν ζητήσεις φίλους των παιδιών, πιο πολλοί likes θα σου δείξουν μέσα στο Facebook παρά ανθρώπους ζωντανούς. Δεν ξέρω εάν αλλοιώνεται κάπως αυτή η διαδικασία του ανήκειν. Δεν ξέρω αν τα παιδιά μας θα δυσκολευτούν να ξεχωρίσουν το αληθινό από το φανταστικό. Αυτό όμως που ήθελα έτσι από εσάς να μας βοηθήσετε σήμερα, να ξεκλειδώσουμε λιγάκι των μικρών παιδιών αυτή την πρώτη ανάγκη να αισθάνονται ότι περιτριγυρίζονται από ζωντανές υπάρξεις και ότι είναι ένα μέρος συνόλου. Εγώ από τη μεριά μου, ως θεολόγου, μπορώ να σας πω ότι στον δικό μας τον τομέα, στον δικό μας τον χώρο, αυτή είναι η ουσία της Εκκλησίας. Το ανήκειν. Με ένα συγκεκριμένο σκοπό, με ένα συγκεκριμένο όραμα και με μια συγκεκριμένη ποιότητα σχέσεων. Εσείς όμως από τη μεριά σας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω λιγάκι να μας παρουσιάσετε αυτή την ανάγκη του παιδιού από την πρώτη κιόλας φάση της ζωής του, να αισθάνεται ότι κάπου ανήκει. Και πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να το βοηθήσουμε, να γίνει για αυτά τα παιδιά, τα δικά μας, τους μαθητές μας, όποια παιδιά πέφτουν στα χέρια μας, εν πάση περιπτώσει, να γίνει μια βοήθεια που θα τους ανθίσει τη ζωή. Γιατί νομίζω ότι έχει αρχίσει και πέφτει πολύς μαρασμός.
2: Ξεκινήσατε με πολύ αισιοδοξία και δεν ξέρω αν η συζήτηση μας θα εξελιχθεί τόσο αισιόδοξη.
1: Αλλά... όχι αισιόδοξα να τελειώσουμε σίγουρα.
2: Σίγουρα. Αλλά αυτό είναι μεγάλη ανάγκη που έχουν από την αρχή τα παιδιά. Δηλαδή αμέσως μετά την οικογένειά τους, με το που θα ενταχθούν σε κάποιο σύνολο, είτε αυτό είναι ένας παιδικός σταθμός, είτε είναι με τα ξαδέλφια και τους φίλους τους οικογενειακούς, αυτό που θέλουν είναι το να ανήκουν με ανθρώπους, με παιδιά της ίδιας ηλικίας, που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, που μοιράζονται τα ίδια παιχνίδια. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αποκτήσουν αυτοεκτίμηση, θα μάθουν να διαχειρίζονται πράγματα. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή η φιλία έχει αυτή την ουσιαστική σημασία, στο να μάθω πώς θα διαχειριστώ το θυμό, πώς θα διαχειριστώ τη ζήλια, πώς θα διαχειριστώ την επιτυχία μου, τη νίκη μου, την ήττα μου. Παίζουν και μέσα σε όλο αυτό πρέπει να παρατηρούμε και εμείς πώς είναι αυτό το παιδί. Τι θέλει συνέχεια να είναι εκείνος ο νικητής, τι θέλει συνέχεια να είναι στη γωνία μόνο του και δεν το παίζουν οι άλλοι. Όλα έχουν την αξία τους και τη σημασία τους. Άρα βλέπουμε από πολύ νωρίς τα παιδάκια να έχουν αυτή την ανάγκη του να είμαι με παιδιά της ίδιας ηλικίας με μένα και να μοιραζόμαστε τις ίδιες σκέψεις. Και όσο μεγαλώνει, αυτή η ανάγκη γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι σε κάποια φάση της ζωής τους προτιμούν και τους φίλους από την παρέα της οικογένειας τους.
1: Παρέα της οικογένειας.
2: Ναι.
1: Ναι. Πώς τη βλέπετε την οικογένεια? Δηλαδή, ξέρετε, ήταν πριν καμιά δεκαριά χρόνια, δεκαπενταριά χρόνια, ήταν σε μια κυριακάτικη εφημερίδα, το Σαλόνι, ενός συναδέλφου σας, γνωστού καθηγητή ψυχολόγου από τη Γαλλία. Θυμάμαι τον τίτλο. Ο τίτλος ήταν «Ούτε 7%». Αυτός ήταν ο τίτλος. Ωραίος τίτλος, αν μη τι άλλο, εξάπτει λιγάκι την περιέργεια. Ξέρετε τι ήταν το 7%. Υποστήριζε, παρακάτω στο κείμενο έλεγε, ότι ούτε 7% επίδραση δεν έχουν οι γονείς στην τελική εξέλιξη του παιδιού. Είναι πολύ σημαντικότερη η παρέα των συνομιλίκων, η κοινωνία γενικότερα και πλέον η οθόνη. Κάθε μορφής οθόνη. Και με σοκάρισε το γεγονός. Στην εποχή εκείνη είχα παιδιά, η κόρη μου μόλις είχε μπει στο γυμνάσιο, ο γιος μου ήταν δημοτικό, νεοφώτιστη γονή, τότε ξέρετε, όλα μέσα. Και βλέπω αυτό το 7% και λέω...
2: Απογοήτευση.
1: Αν είναι έτσι, τουλάχιστον να τα αφήσω ήσυχα, να ησυχάσω κι εγώ, να κάνουμε και δυο τις ζωές μας. Λοιπόν, πέρασαν τα χρόνια, δεν νομίζω ότι ήταν υπερβολή. Είναι τρομερές οι επιδράσεις του περιβάλλοντος συγκριτικά με αυτό που προσπαθεί μια οικογένεια να
2: αυτό, δείξει. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι για ποια οικογένεια μιλάμε.
1: Είναι και αυτό, ρε παιδί.
2: Δηλαδή, αν μια οικογένεια είναι πάνω από τα παιδιά της και ενδιαφέρονται και επικοινωνούν και συζητούν και θα το μοιραστούν στο μεσημεριανό τραπέζι που θα κάτσουμε όλοι μαζί και ο καθένας θα πει πώς κύλησε η μέρα του. Όχι μια φορά την Κυριακή.
1: Yeah.
2: Αυτή είναι μια διαφορετική οικογένεια από την οικογένεια που δεν έχουμε το χρόνο και έχουμε αγαπήσει αυτόν τον όρο ποιοτικός χρόνος με το παιδί. Και το εκμεταλλευόμαστε κάπως έτσι. Και πέρα από αυτό, σε ό,τι αφορά και τα παιδιά, δηλαδή και τους φίλους, και τα παιδιά παραδειγματίζονται και από εμάς. Δηλαδή, αν με βλέπουν εμένα να μην έχω φίλους, να μην έχω κοινωνική ζωή, να μην έχω έναν άνθρωπο που μοιράζομαι, το παίρνουν αυτό το μοντέλο. Το αναπαράγουν και εκείνα.
1: Το μοναχικό, ε.
2: Είναι πολύ συχνό όταν κάποιος γονιός έρχεται και λέει δεν έχει φίλους, δεν το κάνουν παρέες. Και λέει, α, ωραία, πείτε μου εσείς με τους δικούς σας φίλους. Κάνουμε με το θείο, με τον κουμπά. Και λες, ναι, πώς περιμένεις το παιδί να βγει εξωστρεφής, αν είσαι εσωστρεφής. Δεν γίνεται.
1: Ναι.
2: Είναι μια διαδικασία μίμησης. Εάν δουν σε ένα σπίτι ότι υπάρχουν τραπέζια, ας πούμε, που μαζεύεται η οικογένεια, οι φίλοι, τα Σαββατοκύριακα, να το πάμε το παιδί σε ένα πάρτι, και όχι βαριέμαι τώρα που να τρέχω. Όλοι βαριόμαστε. Να το πάω στο πάρτι του φίλου του, που ξέρω ότι θα περάσει καλά, που θα είναι με τους συνομιλίκους του, που θα παίξουν, που θα διασκεδάσουν. Τώρα, Σαββατιάτικα, κάτσω σπίτι μου να ράξω, τι να τρέχω τώρα το παιδί. Δεν είναι. Πρέπει λίγο προτεραιότητα να είναι και αυτό που θα ικανοποιήσει το παιδί. Να επιδιώκουμε να έρθουν παιδιά μας στο σπίτι. Πες στο φίλο σου να έρθει σπίτι. Εδώ βέβαια μπαίνει ένας άλλος αστερίσκος. Σε ποιο σπίτι εμπιστευόμαστε να πάει το παιδί μας? Πάμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και συναντάμε ολόκληρο κάστρο και λέω τώρα πού, τι να πιάσω εδώ και τι να αφήσω.
1: Ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Ήθελα να ξέρω αν στον τομέα το δικό σας, στην επιστήμη τη δική σας, έχετε καταλήξει κάπως αυτό το μείγμα, το περίεργο, ως προς το έμφυτο και ως προς το προϊόν της παιδαγωγίας. Να, τώρα μιλήσαμε για το χαρακτήρα, το εξωστρεφές και το εσωστρεφές. Πόσο είναι η φύση, πόσο είναι η κατασκευή του ανθρώπου, πόσο ένας γονιός δηλαδή, όσο και αν προσπαθήσει να κάνει και να δημιουργήσει έναν χαρακτήρα εξωστρεφή,
2: το παιδί θα τα καταφέρει.
1: Έχει τις επιλογές του. Και το αντίθετο. Δηλαδή αυτή η ισορροπία τελικά λύνεται ή θα παραμείνει πάντοτε ένας γρίφος?
2: Νομίζω ότι θα είναι πάντα ένας γρίφος και το ζούμε και εμείς οι γονείς, γιατί εγώ έχω τρία παιδιά, που το κάθε ένα είναι διαφορετικό παιδί.
1: Είναι διαφορετικό.
2: Και λες, μα καλά, εγώ τα μεγάλωσα. Πώς έγινε? Άρα παίζει ρόλο και σίγουρα και η φύση, αλλά και το πώς μεγαλώνει το κάθε παιδί και τι εμπειρίες έχει και κυρίως το πώς ερμηνεύει τα πράγματα, γιατί η πληροφορία ίδια θα είναι. Με τον ίδιο τρόπο θα μεταδοθεί στα παιδιά.
1: Σωστό.
2: Το κάθε ένα παιδί όμως θα το ερμηνεύσει με έναν διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι.
2: Εκεί νομίζω ότι είναι περισσότερο η φύση, στο πώς θα το ερμηνεύσει.
1: Ναι. Νομίζετε ότι ως Έλληνες γονείς μιλάμε πολύ?
2: Υπάρχουν πολλά ρητά πάνω σε αυτό και πολλά memes, όπως λένε.
1: Ναι.
2: Μιλάμε πάρα πολύ.
1: Γιατί... έχω την εντύπωση ότι πολύ τα έχουμε φορτώσει με λόγια.
2: Και με άχρηστα λόγια.
1: Άχρηστα. Και μερικές φορές και αντιφατικά.
2: Ναι.
1: Μερικές φορές και αντίθετα με την πράξη μας.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, περνάνε τα χρόνια, μπορούσα να γύρναγα το χρόνο πίσω. Θα προσπαθούσα ως γονιός να ήμουν πιο συνεπής στα λίγα που λέω, παρά τόσα πολλά λόγια τα οποία πολλές φορές αδυνατόν να εφαρμόσω.
2: Έτσι.
1: Και είμαστε υποδιαρκή παρατήρηση.
2: Έτσι. Αυτό το σηκωμένο δάχτυλο.
1: Ναι.
2: Που περιμένουμε στη γωνία να πιάσουμε την άσχημη στιγμή και να μην πούμε ένα μπράβο, ένα πολύ ωραίο το κατάφερες αυτό. Είμαι περήφανη για σένα. Το έχεις πάει εξαιρετικά. Τα ουσιαστικά, αυτό που θέλει να ακούσει το παιδί.
1: Ναι.
2: Το παιδί θέλει την αποδοχή. Και άμα δεν την πάρει από το σπίτι του, θα την πάρει από τους φίλους του. Και τι συμβαίνει με τις παρέες, για να γυρίσω και λίγο στην εφηβεία και στις παρέες. Εάν δεν το πάρει λοιπόν από το σπίτι, γιατί εμείς τότε στην εφηβεία θυμόμαστε ότι έχουμε παιδιά, οι περισσότεροι γονείς εκεί στα 15-16.
1: Για τα ζόρια.
2: Ανακαλύπτουμε ότι έχω και ένα έφηβο εδώ και δεν ξέρω τι να τον κάνω. Εντάξει, τώρα το θυμήθηκες. Ας το έπιανες από τα 4, 3, 2, 5, 7, και τότε μια χαρά θα ήταν στα 15. Λοιπόν, και όταν έρχεται λοιπόν στα 15 και κάνει τα δικά
1: του. Πέφτουμε από τα σύννεφα.
2: Έτσι.
1: Αυτά τα σύννεφα.
2: Και τότε χτυπάνε τα τηλέφωνα σε εμάς στα γραφεία και παντού, φαντάζομαι. Δεν μπορώ να τον κουμαντάρω, κάνει ό,τι θέλει. Είναι ανυπάκου, βγαίνει συνέχεια. Είναι συνέχεια στο κινητό και μιλάει με ανθρώπους που δεν ξέρει. Είναι μια παρέα που δεν εγκρίνουμε γιατί. Για διάφορους λόγους. Τώρα είτε κάνουν χρήσεις διαφόρων ουσιών, είτε γιατί έχουν παραβατική συμπεριφορά, είτε απλά θέλουν να ξενυχτάνε το βράδυ και το πρωί να σπάνε σχολείο. Αδιάβαστε, δεν πειράζει, σημασία έχει να περάσουμε καλά. Αλλά κάτι που δεν εγκρίνει η οικογένεια. Όταν φτάνει εκείνη η δυσκολία, το παιδί δεν την πήρε την αποδοχή από το σπίτι και θα την πάρει από τους συνομιλίκους του. Που πολύ πιθανό να διαλέξει κάποιους κατώτερους από αυτόν, για να είναι αυτός από πάνω και να νιώθει αυτός καλά. Άλλες δυσκολίες, πολύ μεγάλες δυσκολίες,
1: ναι.
2: Μετά.
1: Τι είναι έτοιμο το παιδί να θυσιάσει στο όνομα της παρέας? Δηλαδή αυτή η αντίφαση του κουβαλάω από το σπίτι με ένα φορτίο, πνευματικό, αξιακό, και κάποια στιγμή πρέπει ένα κομμάτι του να θυσιαστεί για να συνυπάρξω. Εκεί έχω δει πολλά παιδιά, τα δω και στα δικά μου τα παιδιά, να μπαίνει ένα δίλημα ότι, άλλωστε το άκουσα και ευθέως, ότι με τα μυαλά που μου δώσατε, τα οποία δεν απορρίπτουν, ξέρετε, ως προς το δέον. Το απορρίπτουν ως προς τη λειτουργικότητά τους.
2: Mm-hmm.
1: Πού πάω και τι κάνω. Και με ποιον.
2: Αυτό.
1: Αυτή η ανάγκη για κοινωνικότητα και συγχρόνως κανείς, όχι να μην το πω να μην προδώσει, πάντως να παγώσει λιγάκι κάποια στοιχεία της ανατροφής του. Αυτή η ισορροπία. Επιτυγχάνεται, είναι αυτοσχεδιασμός. Και τι μπορεί να κάνει ένας γονιός αυτό το πράγμα και να ελευθερώσει και να μην αναιρέσει.
2: Αυτό είναι μεγάλο πείραμα. Και νομίζω ότι ζορίζονται πάρα πολλά παιδιά που έρχονται σε σύγκρουση με αυτό που έμαθα από το σπίτι μου, σε σχέση με αυτό που απαιτεί η κοινωνία σήμερα ή οι φίλοι μου. Και βλέπουμε παιδιά που μπορούν και λένε, για μένα αυτό έχει προτεραιότητα. Ας πούμε το να πάμε την Κυριακή το πρωί η εκκλησία και όχι να πάμε για μπάνιο.
1: Ναι, ναι.
2: Λέω τώρα. Το ζω πολύ καθημερινά αυτό. Είναι πολύ οικείο όλο αυτό. Το τι φοράω.
1: Τι φοράω, βέβαια. Μα και οι χρήσεις πολλές φορές τσιγάρου, ποτού, δεν είναι από πεποίθηση.
2: Έτσι.
1: Δεν είναι. Τι μπορεί να κάνει κανείς, το αφήνει το πράγμα. Τσιγάρου, ποτού, δεν είναι από πεποίθηση.
2: Έτσι.
1: Δεν είναι. Τι μπορεί να κάνει κανείς, το αφήνει το πράγμα και

0: ούτε η οικογένειά σου. Εσύ θα επιλέξεις. Μεγαλώνεις, μπαίνεις στην ενήλικη πια ζωή και εσύ θα επιλέξεις. Ξέρετε όμως κάτι. Αναρωτιέμαι κι εγώ μερικές φορές. Εμένα πόσοι φίλοι περάσαν από τη ζωή μου που έσβησαν στην πορεία και δεν ήταν τόσο φίλοι. Πόσο ο δρόμος μας έφερε άλλους ανθρώπους με τους οποίους κουμπώσαμε πολύ καλύτερα.
1: Σωστό. Όχι χωρίς τραύματα, αλλά τελικά έτσι.
0: Και λες μετά, έτσι δεν είναι το ταξίδι. Δεν πρέπει και εκείνα να περάσουν από διάφορα. Πρέπει να περάσουν.
1: Συμφωνώ, κυρία Κοτσοπούλου.
0: Αλλά θέλουμε να τα προστατεύουμε. Αυτό είναι
1: μα
0: το
1: δεν είναι. Το πρόβλημα είναι ότι σου έρχεται κάποια στιγμή μία πρόκληση και ένα ερώτημα που σοκάρισε καταρχήν εσύ ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο δεν το αντιμετώπισες ποτέ. Δεν είχες διανοηθεί ότι θα την αντιμετωπίσεις και ποτέ.
0: Σωστά.
1: Εν τω μεταξύ, είμαστε υπό παρατήρηση. Ως γονείς από τα παιδιά μας. Βλέπουνε, δεν είναι ότι ακούνε μόνο, παρακολουθούν.
0: Γι' αυτό είναι το παράδειγμα.
1: Και το παίξιμο του ματιού ως προς το σοκ, τι μου λέει τώρα, καταγράφεται. Δηλαδή, δεν ξέρω αν διδάσκεται πρώτα στους γονείς αυτή η ετοιμότητα, ότι από τη στιγμή που θα κάνουν παιδιά, να είσαι έτοιμος ότι μπορείς να ακούσεις τα πάντα.
0: Δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα πάντα.
1: Έτοιμοι. Πρέπει όμως να γίνουμε, πιστεύω.
0: Δεν
1: υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα πάντα και το σοκ εννοείται ότι φαίνεται. Και η πρώτη κραυγή μπορεί και να βγει από το στόμα. Ο πρώτος φόβος, η πρώτη τρομάρα. Τι είναι αυτό που μου λες τώρα. Και μετά έρχεται η ατάκα του παιδιού που σε τσακίζει. Μα όλοι οι φίλοι μου θα πάνε. Μα όλοι οι φίλοι μου το κάνουν. Και εκεί λες, εντάξει. Και εκεί υπάρχει τη δική σου ατάκα. Και άμα τους δεις όλους να πέφτουν τον κρεμό, θα πας να πέσεις εσύ. Που είναι
1: στάνταρ
0: ατακούλα. Θέλει υπομονή εκείνη την ώρα, επίσης ωραία θα το σκεφτούμε και θα το κουβεντιάσουμε, δηλαδή να πάρεις λίγο το χρόνο σου, να σκεφτείς τι πρέπει να πω εδώ τώρα, τι είναι αυτό που χρειάζεται το παιδί μου, ποια είναι η ανάγκη του αυτή, ποια ανάγκη του θέλει να καλύψει μέσα από αυτό, της επιβεβαίωσης, της αποδοχής, της αγάπης, είναι ερωτευμένο, έχει απογοητευτεί, θέλει να αποδείξει κάτι σε κάποιον,
1: ναι.
0: Να αναρωτηθούμε, έχουμε το χρόνο λοιπόν να το κάνουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτή είναι η βασική, η ουσία δηλαδή αυτό είναι το να είσαι εκεί, να είσαι παρόν για να ακούσεις. Αν δεν είσαι παρόν να ακούσεις, χαιρετίσματα.
1: Ναι.
0: Χάνεται.
1: Ναι. Βλέπω γονείς που δεν χαλαλήσαν πολύ χρόνο, ούτε πολύ σάλιο για λόγια. Τα αφήσαν τα πράγματα να πάνε. Είτε ήταν το σκαρί τους έτσι, είτε γιατί. Βλέπω ότι έρχεται ο καιρός και έχουν τα παιδιά απέναντί τους πολύ πιο σεβαστική συμπεριφορά από γονείς με τους οποίους τα παιδιά πραγματικά μπούχτισαν από την παρουσία τους. Στο όνομα του πάντα να γίνει το τέλειο, από το διαγώνισμα μέχρι τον καλύτερο φίλο, όλη αυτή η αγωνία, όλο αυτό το στρες, νομίζω ότι τελικά φτάνει σε ένα σημείο να υπάρξει μια έκρηξη. Το γνωστό του Παπακοσταντίνου, θυμάμαι το τραγουδάκι της δεκαετίας του 90, το περίφημο «Άσε με να κάνω λάθος». Θυμάστε το τραγουδάκι αυτό. Νομίζω είναι μια ανάγκη, επιτέλους, άσε και λίγο τη ζωή να δείξει. Και νομίζω δεν ακούμε τη ζωή μερικές φορές.
0: Δεν δίνουμε και χρόνο στο παιδί. Δεν του δίνουμε και την πρωτοβουλία. Εγώ ξέρω καλύτερα. Ξέρω όλες οι γονείς, δηλαδή, απίστευτοι. Που ξέρουν τα πάντα για το παιδί τους. Δεν χρειάζεται να τους πει κανένας τίποτα, ούτε βέβαια το παιδί τους.
1: Ναι, ναι, ναι. Βλέπετε. Τελικά έχετε δίκιο, όχι ως πρόσωπο, έχετε δίκιο ως επιστήμη, να το πω έτσι, που πλέον όλο και συχνότερα βλέπω ότι κάθε φορά που πάει ένας γονιός να ζητήσει βοήθεια για το παιδί του, αμέσως ενεργοποιείται το αίτημα «Ελάτε ως οικογένεια». Είναι σύστημα τα πράγματα. Δεν μπορεί κανείς να πάρει απομονωμένα τις καταστάσεις.
0: Δεν φταίει το παιδί. Δηλαδή οι συμπεριφορές των γονιών φταίνε για την συμπεριφορά του παιδιού.
1: Ναι.
0: Και αν προσπαθήσουν να το αναλύσουν, να καταλάβουν πού ξεκίνησε το στραβό, τι γινόταν τότε στη ζωή σας, τι διαπιστώνετε, το ανακαλύπτουν. Λένε, α ναι, τότε περάγαμε μια κρίση στη σχέση μας, τότε ήταν οικονομικά πάρα πολύ δύσκολα και χρειάζονταν να δουλεύω πάρα πολλές ώρες. Ή τότε ήρθε ένα δεύτερο παιδί και ασχοληθήκαμε με εκείνο, ή υπήρχε ένα πρόβλημα με μια γιαγιά και ασχοληθήκαμε με τη γιαγιά και αφήσαμε. Δηλαδή, πάντα κάτι υπάρχει που το παιδί θα σου το χτυπήσει το κομμενάκι και δεν ασχολείσαι. Δεν είσαι εδώ, δεν μου δίνει σημασία και εγώ θα την βρω αυτή τη σημασία. Γιατί την έχω ανάγκη.
1: Ναι. Πώς αντιδρούμε την ώρα της ρήξης, την ώρα του ανοίγω μια πόρτα και φεύγω, έχω, δεν έχω την άδειά σου. Φτάνει κάποια στιγμή η ώρα αυτή έτσι κι αλλιώς.
0: Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κοπέλα που είχε σπάσει όλες τις πόρτες στο σπίτι. Γιατί ο
1: μπαμπάς. Ούτε καν. Είχε
0: κλειδώσει. Ο μπαμπάς είχε κλειδώσει την εξωτερική, την πόρτα ασφαλείας. Και αυτή κοπάνε και όλες τις πόρτες στο σπίτι με αποτέλεσμα πέφτουν σοβάδες γύρω-γύρω. Δηλαδή.

0: δεν τους άντεχε άλλο από αυτή την επιτήρηση. Το πρέπει να κάνεις έτσι, πρέπει να κάνεις αυτό, οφείλεις να φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Για ποιον?
1: Ναι, ναι. Υπάρχουν κάποια ιδεώδη. Στις θρησκευόμενες οικογένειες είναι λίγο πιο έντονο, ξέρετε. Mm. Το υπερεγώ και το δέον βρίσκεται στο κόκκινο πολλές φορές. Mm-hmm. Θυμάμαι σε πόσο δύσκολη θέση ήρθα, ήταν Πανελλήνιες. Τον Πανελλήνιο, καλή ώρα με την κόρη. Και τα τελικά διαγωνίσματα ήταν Κυριακή πρωί. Ήταν 9-9.30 κάτω στον Πειραιά.
0: Τον Πανελληνίο.
1: Τον Πανελληνίο στο φροντιστήριο.
0: Ωραία.
1: Τα διαγωνίσματα της προσομοίωσης.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχα έρθει στο δίλημα τότε, ανερώ το θέμα εκκλησία στο όνομα του διαγωνίσματος που έρχεται. Όχι πως είχα πολλά περιθώρια. Διχάστηκα απλώς αν έστω και πρέπει να το πω σε ένα παιδί 17-18 χρόνων, ας πούμε, που υποτίθεται οι επιλογές γίναν πια. Και δεν μετανιώνω που δεν μίλησα, γιατί δεν θα έχει αποτέλεσμα. Αντιθέτως, στη συνέχεια η συζήτηση άνοιξε μόνη της. Αλλά θυμάμαι το σοκ μου, αυτό το διχασμό τον τρομερό.
0: Ναι.
1: Να μην ξέρεις πώς να αντιδράσεις.
0: Τι να επιλέξω, τι πρέπει να πω. Γιατί θα πρέπει να αναιρέσω κάτι δικό
1: πρέπει
0: μου.
1: Να αναιρέσω.
0: Κάτι που έχω βάλει ως κανόνα της οικογένειας.
1: Ναι, ναι. Και συγχρόνως πρέπει να ξέρετε ότι τα παιδιά που είναι κοντά στην οικογένεια μπορεί να το παίζουν άνετα και έτσι. Την επιδοκιμασία ή αλλιώς την ευλογία την θέλουν.
0: Φυσικά.
1: Μερικές φορές γίνονται προκλητικά στο να την πάρουν, αλλά μετράει. Και θα προτιμούσα να μην μετράει.
0: Γιατί το λέτε? Τώρα θα σας πάρω εγώ συνέντευξη, κύριε.
1: Θα προτιμούσα να μην μετράει για τον εξής λόγο. Για να μπορώ να ελευθερώνω. Να σας είπα ένα γεγονός τώρα. Εγώ δεν μπορούσα να δώσω ευλογία, πήγαινε 9.30 την ώρα της Κυριακής να γράψεις. Ήθελα να δώσω ελευθερία. Αλλά να μείνει στο ότι εγώ αυτό δεν το εγκρίνω και να μην μετράει.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε?
0: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά.
1: Ήμουν υποχρεωμένος όμως να ευλογήσω κιόλας για να γράψει καλά στην προσομοίωση.
0: Εδώ όμως έρχεται και το κομμάτι της επιλογής που του λες ότι υπάρχει αυτό, υπάρχει το άλλο και θα πρέπει να επιλέξεις τι θα κάνεις.
1: Ναι.
0: Και ό,τι και να επιλέξεις, εγώ είμαι δίπλα σου. Δεν θα σε κατακρίνω γιατί επέλεξες το ένα ή το άλλο.
1: Ναι, δεν θα με χάσεις.
0: Γι' αυτό είναι σημαντικό, από το να κατεβάζουμε πούτρα και να λέμε τώρα και κάνεις αυτό και κάνεις το άλλο και εγώ θα ήθελα να κάνεις. Δεν έχει νόημα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Πιστεύετε στους σπόρους που ανθίζουν σε βάθος χρόνου?
0: Ναι, το πιστεύω. Γιατί το βλέπω. Δηλαδή όταν κάτι, ένα παιδί που είναι καλή πάστα παιδιού, ας περάσει μέσα από κύματα. Ας περάσει από δυσκολίες, ας ταλαιπωρηθεί η οικογένειά του. Ας κάθε τη μανούλα του να κλαίει. Ας κάνει λίγο προσευχή παραπάνω. Θα τη βοηθήσει και εκείνη. Θα το βρει το δρόμο του. Θα το βρει το δρόμο του. Δεν πιστεύω ότι κανένα παιδί είναι χαμένο παιδί. Όχι. Όλα τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να το ισιώσουν. Το ναι. Πράγμα στην πορεία.
1: Ναι. Το θέμα ήθελε λιγάκι, δηλαδή, καθώς φτάνουμε προς το τέλος, κάτι πολύ ευαίσθητο που νομίζω δεν πρέπει να χαθεί και πρέπει πάντα να λέγεται. Αυτή η περίφημη σχέση των γονιών μεταξύ τους. Ως προς το ανήκειν. Ως προς την αίσθηση ένταξης του παιδιού σε ένα σύστημα. Πώς το βλέπετε εσείς από τη μεριά σας?
0: Όσο βασικό και ουσιαστικό και προϋπόθεση είναι, τόσο δύσκολο είναι.
1: Ναι.
0: Και έχουμε την τάση να ρίχνουμε την ευθύνη στον άλλον. Ο γιος σου το έκανε.
1: Ο γιος σου το έκανε. Μάλιστα.
0: Λες και δεν είναι και δικός του γιος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πολύ συχνά το ακούμε αυτό. Έφευγε εσύ φταίς που δεν δούλευες τόσες ώρες. Αν ήσουν στο σπίτι... Η ευθύνη το να φύγει τον μπαλάκι είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν πάρουμε καμία ευθύνη. Αλλά αν καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το να. Στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, έτσι. Δεν λέω τώρα, το ξαναλέω. Δεν θα το θυμηθούμε στα 15-16 ότι έχουμε παιδί.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού να λειτουργούμε σαν σύστημα, να το συζητάμε.
1: Είσαστε υπέρ της μιας φωνής μεταξύ των δύο γονιών?
0: Οπωσδήποτε.
1: Ναι.
0: Οπωσδήποτε.
1: Έστω και ως άσκηση.
0: Έστω, γιατί αν είναι έτσι εδώ το χέρι το δικό μου και το χέρι το δικό σας και πάει να το ρίξει, αυτό θα λυγίσει. Ενώ αν είναι ενωμένα τα χέρια μας,
1: ναι.
0: Δηλαδή με πιάσει από τον ώμο, δεν μπορεί να το λυγίσει. Είμαστε μία φωνή και έχουμε κοινή γραμμή και
1: πολύ. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε, γιατί βλέπω το παιδί να γίνεται αφορμή δεσμού των γονιών του. Και με την έννοια αυτή, είμαστε παιδαγωγοί, αλλά και παιδαγωγούμενοι συγχρόνως.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, η έννοια του συστήματος. Εσείς έχετε και το συστημικό.
0: Πόσα πράγματα έχουμε μάθει από τα παιδιά μας.
1: Πόσα πράγματα.
0: Αρκεί να τα ακούσουμε, να τα δούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε τι τελευταίο ήθελα λιγάκι να μου πείτε. Το θεωρώ πολύ ευαίσθητο θέμα. Είναι καλό για τους γονείς να ζητούν συγγνώμη από τα παιδιά τους.
0: Επιβάλλεται. Καταρχήν για το παράδειγμα.
1: Αυτό σωστό. Δεν έχετε αμφιβολίες ή δεν έχετε επιφυλάξεις ως προς το θέμα κύρος και αυθεντία, ε?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Γιατί όλοι μας κάνουμε λάθη και αν το παιδί ξέρει ότι εγώ έχω κάνει λάθος και δεν ζητήσω συγγνώμη, πόσο τραγική είναι η εικόνα αυτή που δίνω στο παιδί μου. Πόσο ντροπιαστική. Και τι να κάθομαι το λέω μόνιμο ότι έκανα λάθος. Στο παιδί μου πρέπει να απευθυνθώ και να πω παιδί μου και ήταν λάθος.
1: Πίστευα και εγώ να σας πω την αλήθεια ότι χάνω κύρος. Τελικά στην πορεία είδα, όχι τις πολλές φορές που το έκανα, ομολογώ και δημοσίως, αλλά μπορεί να χάσα κύρος, κέρδισα εκτίμηση.
0: Εκτίμηση.
1: Και λυπάμαι, δεν είχα εξασκηθεί για τέτοια γονεϊκότητα, γιατί δεν τη δέχτηκα. Η γενιά η δική μας δεν δέχτηκε τη γονεϊκότητα αυτή.
0: Πολύ σωστά.
1: Με κάποια έννοια, η γενιά των γονιών 60-70 και μετά είναι πιονέρι σε μια νέα γονεϊκότητα, η οποία πολλές φορές είναι στο απόλυτο σκοτάδι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, έχουμε μέσα μας μια μορφή ηρωισμού. Με τα λάθη μας και τα σπασίματα της κεφαλής μας πάνω στους τοίχους, αν μη τι άλλο, ας αντλήσουμε λίγο κουράγιο ή και λίγα ελαφρυντικά, ότι βαδίσαμε έναν δρόμο από 60-70 και μετά μιας γονεϊκότητας που δεν υπήρχε. Τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν υπήρχε.
0: Και τώρα υπάρχει και η πληροφορία. Δηλαδή μπορείς να απευθυνθείς σε κάποιον λίγο, μπορείς να διαβάσεις κάτι.
1: Αυτό
0: δηλαδή. Δεν έχουμε
1: βοήθεις.
0: Δικαιολογίες τώρα. Δηλαδή. Παλιότερα δεν υπήρχαν αυτά. Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και ψάχαμε και τα πατήματά μας λιγάκι. Τώρα ναι. Νομίζω ότι είναι...
1: ναι, ναι.
0: Δεν έχει δικαιολογία κάποιος για να ναι. Μην ανταποκριθεί.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι αδιάφορος. Υπάρχουν όμως και αυτοί.
1: Όπως είδατε, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, αγγίξαμε θέματα τα οποία δεν κλείνουν, αλλά πρέπει να ανοίγουν. Είναι ωραίο πράγμα γιατί αποδεικνύεται μέσα από συζητήσεις αυτές ότι κάθε ανθρώπινο πρόσωπο είναι μια μοναδικότητα. Και στις μοναδικότητες δεν υπάρχουν συνταγές. Υπάρχουν όμως βοήθειες. Υπάρχει πλάτεμα των επιλογών. Και θα ήμουν ευτυχής αν η σημερινή αυτή εκπομπή, αν μη τι άλλο, άνοιξε λιγάκι και του δικού σας μυαλού και της δικής σας καρδιάς ένα επιπλέον παράθυρο. Γιατί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, νεότεροι θα πέσουν στα χέρια μας. Είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε παππούδες, είτε είμαστε δάσκαλοι. Κάποιους θα επιμορφώσουμε, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και στη δουλειά μας. Σας ομιλεί ένας γονιός που παλεύει. Εκπροσωπώ μια γενιά που συνεχίζει να παλεύει. Είμαι βέβαιος και για τη Δεσποινίδα, την κυρία Κοτσοπούλου, συγγνώμη. Εκλάβετε το σκόπλημά σας, παρακαλώ. Είναι μια όμορφη διαδικασία. Είναι μια όμορφη διαδικασία, αλλά η καταφυγή όχι μόνο στην ευχή να πάνε όλα καλά, αλλά και στην προσευχή να πάνε όλα καλά, νομίζω ότι είναι ένα παράθυρο, έτσι. Και είναι από τα παράθυρα εκείνα τα οποία δεν έχουν κάστρο και τοίχο, όπως είπατε προηγουμένως, έχουν μόνο φως και δρόμο. Και αυτά θα ήθελα να είναι τα τελευταία πριν σας ευχαριστήσω, κυρία Κοτσοπούλου μου, για την παρουσία σας εδώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ήμουν βέβαιος ότι δεν θα κλείσουμε θέματα. Αλλά όπως είπα, πρόκληση.
0: Έτσι.
1: Για σκέψη και στο κάτω-κάτω, εδώ έτσι. Είμαστε πάλι να τα ξαναπούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Χαίρετε. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Ό,τι καλόν και για σας και για όλο τον κόσμο.

Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάντος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κυρίλλας, δίθες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι της ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου, ο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου, ο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα απειτά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιβωθεί και εκλείπει ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Καρδία μου και σάξου μεγαλιάσαντο επί Θεοζώντα. Και γάστρο θείον έβρνε αυτό οικίαν και τριγώνωση άνε αυτή, ουθείς ήταν οσία αυτής. Θα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούνται εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων εσύ είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσε την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόν ως τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσουν ομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμη. Οφθήσε το Θεός των Θεών εσιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μίαν τις αυλές σου περχιλιάδας, εξέλεξαν παραρρυπτήστε εν το οίκο του Θεού μάλλον, εκείν με σκηνό μας είναι αμαρτωλών, ότι έλεος και ανήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάνει και δόξα δώσει. Κύριος ουστερείς τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σέ. Ευδόξησες, Κύριε, την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία νιακό, αφήκες τα συνομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσα της αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργή εις θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός του σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών, μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενάς εις γενάν. Ο Θεός η επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λαός σου φρανθήσεται επί σύ. Δείξον ημί, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριό σου δώεις ημίν. Ακούσουμε τη λαλήσιν ημί, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξανε τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και εκεί ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θείς οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το όσο και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησόν με Κύριε ότι προσέχει κράξω μόνη την ημέρα, ανέφεραν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχή μου, ότι εσύ Κύριε Χριστός και επικείς και πολυέλεος πάση της επικαλουμένης σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου, εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προς σε ότι επικουσάς μου, ουκέ στην ομοιώση

0: ακούσουν. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσιας, η Θεός μόνος, οδήγησόν με Κύριεν τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφραθεί την καρδία μου που φοβήσε το όνομά σου. Ξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδω κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρ μου και λεήμων, μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και λεησόν με έδωσε το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδής σου. Πίσον με τεμού σημείων της αγαθών και δέντωσον εμισούντας με και συνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Πίσον με τεμού σημείων της αγαθών και δέντωσον εμισούντας με και συνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Χαροποίησε στους μαθητάς την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, λυτρωτής του κόσμου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, του Σταυρού στον τύπο εν ουρανό θεασάμενος, και ως ο Παύλος στην κλίση που εξ ανθρώπων δεξάμενος, εν βασιλεύσιν Απόστολό σου Κύριε, βασιλεύουσαν πόλην τη χειρή σου παρέθετο, ειν περίσσοζε δια παντός εν ειρήνη, πρεσβείες της Θεοτόκου μόνο φιλάνθρωπε. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δι μας γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου το θάνατος χειλεύσας. Και έγιε συνδείξεως Θεός μου παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου. Δείξω τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε τη δεκούσα σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήρι μου λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε, αγίασε τις ασθενείας ημών, ένε και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημί σήμερον, και άφεση ημί τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμαι τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι να έχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, ανελήθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος αλλά μένουν αδιάστατος και βόντις αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Κωνσταντίνο σήμερον συν τη Μητρίτη Ελένη, το σταυρόν εκφαίνουσι, το πασεμβάσμε οξύ,

πολέμης φρικτών. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν πανίκαιρο και πάση ώρα, εν ουρανώ και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετιωρά.

0: Κηρύσσε ημάς από πάσης θλίψους κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σαν μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Μητέρ.
1: Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άφερ της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη τίμην της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτου μεν γάρ και νομίσαμε κι ούκες μεν άξι άρα τα όματα ημών, και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στενήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα, και νέκρουσον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αντισώμεθα, και συζήσουμε το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι, και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφερνωμένων η κατοικία, σιγαριόντος αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει εν εδίσον αβαλόμενος φώσος ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινο στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτή, σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνους, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φέρξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά, όριον εθού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσαν φάρανξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκέντρε του λιβάνου σε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση του ρουδιού η κατοικία ηγείτε αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί είσαι σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, Έθου σκότος και αγένετον ήξεν αυτοί οι διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνιο ριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθητε

χορός εκεί ερπετά, όνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαφορεύονται δράχων ούτως ον έπλασα σεμπέζιν αυτή. Πάντα προσέφορος δοκώσει δουνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και να κενείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι

δύναμη ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς διό κόσμος

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτιαν αμαρτήτου συλλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς, καθάπειρ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε ο οφθαλμίμων των σωτηριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ενε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ήλθετο η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, σεν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσίων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισένε και στη μας πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πνεύμα.

0: Στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή τάχθης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, οι μεγάλοι ευεργέτες μας. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουστένη.
3: Χριστός Ανέστη. Συνεχίζεται η χαρά μας. Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, με την Αγία Ανάσταση του Ιησού Χριστού μας, του Κυρίου μας, και αυτό

0: μας γεμίζει με αισιοδοξία και ελπίδα και δύναμη. Περνάμε δύσκολες ημέρες. Πολλές φορές έρχονται τα πάνω κάτω. Αλλά αφού έγινε η Ανάσταση, όλα έρχονται δεύτερα. Άλλαξε την τάξη των πραγμάτων. Έχουμε νέα τάξη πραγμάτων, την αληθινή τάξη, την αληθινή νέα τάξη, που είναι η κυριαρχία του Αναστάντος, ο οποίος μετά την Ανάστασή Του είπε στους Αποστόλους και μαθητάς εις το όρος της Γαλιλαίας: «Εδόθημι πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Έχω μου εδόθη από το Θεό Πατέρα κάθε εξουσία, όλες οι εξουσίες και στον ουρανό και στη γη. Ως θεάνθρωπος πλέον». Οπότε ο άνθρωπος είναι στην κορυφή της δημιουργίας και της πλάσεως. Ενίκησε ο Χριστός με την Αναστασή το θάνατο, την αμαρτία, τη φθορά, την απάτη, το σκοτάδι, το διάβολο και τον Άδη. Και είναι νικητής του θανάτου και του Άδου. Και όπως μας λέει στην Αποκάλυψη, κρατάει στα χέρια του, στο πρώτο κεφάλαιο, τα σκλής του Άδου και του θανάτου. Και λέει: «Εγώ είμαι ο Ιησούς, ο οποίος σε γενόμη νεκρός και ειδού ζω. Πέθανα και να τώρα είμαι ζωντανός και δεν πεθαίνω ποτέ πάλι». Οπότε έχουμε ελπίδες πια κι εμείς. Για μας αναστήθηκε ο Χριστός, αφού για μας σταυρώθηκε. Και για μας αναστήθηκε. Σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας. Να δικαιωθεί το σχέδιο της δημιουργίας του Θεού, το οποίο ανέκοψε και εμπόδισε κατά κάποιο τρόπο ο αρχαίος κακοσόφης στον Παράδεισο, ρίχνοντας τους πρωτοπλάστους στην παράβαση της εντολής του Κυρίου. Και φάνει προς στιγμήν πως ματαιώνεται το έργο και το σχέδιο του Θεού. Και ο Κύριος εις μάτιν επίησε τον κόσμο και τον άνθρωπον. Και πως εθριάμβευσε ο αντίδικος, το σκοτάδι. Όμως, ο Θεός κάνει πάντα το δικό Του. Κάνει πάντα το θέλημά Του. Έστω και με καθυστέρηση, που γι' αυτήν φταίμε εμείς ένεκα της ελευθερίας μας, και κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να αντισταθεί στη βουλή Του. Έτσι και εδώ λοιπόν, ο Κύριος εν ανθρωπίσας συγχώρεσε τον άνθρωπο, τον χώρεσε κοντά Του και τον δικαίωσε. Δηλαδή το σχέδιο του Θεού επέτυχε, και ποιο το σχέδιο? Να πάμε από τον επίγειο Παράδεισο στον επουράνιο και να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Να μειωθούμε ηθικώς με το Θεό και να χωρέσουμε, αφού εκείνος μας συγχωρεί, το Θεό μέσα μας. Και να γίνει κάθε ύπαρξη και κάθε οντότης χώρα του αχωρίτου. Καταλαβαίνετε τι πρόγραμμα έχουμε που λέμε στα κομπιούτερ, τι προοπτική έχουμε. Γι' αυτό και ο άνθρωπος δεν χορταίνει πάνω στη γη με τίποτε. Λέτε, αν είναι κατασκευαστικό το λάθος? Όχι. Έγινε κατά την πορεία το λάθος. έχασε το δρόμο του άνθρωπος και τον προορισμό του. Και όταν είναι φτιαγμένος για τον πλούτο του Θεού, τον πλούτο του Παραδείσου, να έχει πλούτο τον Κύριο, πλούτος του ανθρώπου είναι ο Θεός. Αβραάμ ήταν πλούσιος φόθρα και έμενε σε σκηνές, γιατί είχε τον πλούτο του Θεού και ήταν γεμάτος. Άλλαξαν τα πράγματα με την παράβαση και θέλοντας να γεμίσει πια ο άνθρωπος με τον Θεό και δεν μπορούσε, αφού τον αρνήθηκε, προσπάθησε να γεμίσει με όλα τα επίγεια. Εξού και η φιλαργυρία. Φιλαργυρία έχει βαθύτατες ρίζες και θεολογική εξήγηση. Δεν χορταίνει πια ο άνθρωπος. Τι σημαίνει, ότι έχει προοπτική να χωρέσει το αχώρητο. Έχει απόλυτες τάσεις ο άνθρωπος. Γι' αυτό και βλέπετε οι φιλάργυροι πόσο ταλαιπωρούνται και οι πλεονέκτες πόσο υποφέρουν. Κάτι λάθος έχει γίνει εκεί. Μπορεί να αλλάξεις, να πατήσεις το κουμπάκι και να αλλάξεις και να μπεις στον πλούτο του Θεού. Και τότε να μην θέλεις τίποτα άλλο, όπως ο Ζακχαίος. Του πάτησε το κουμπάκι ο Ιησούς, τον άλλαξε. Μπήκε η χάρη του Χριστού σε αυτόν τον άνθρωπο που ήταν και απατεώνας και αμαρτωλός και καταχραστής. Και τότε πια δεν ήθελε αυτά. Του φαινόντουσαν αστεία και γελία. Του φαινόντουσαν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σκύβαλα. Και όταν τον κατηγορούσαν οι Φαρισαίοι, κατηγορούσαν τον Χριστό έμεσα, πως πήγε τάχα στον αμαρτωλό να καταλύσει, τάξει ο Ζακχαίος και στάθηκε, σταθείς λέει το Ευαγγέλιο, δε με έντονη αντίθεση. Στάθηκε και είπε στον Κύριο, ιδού τα ημείς των υπαρχόντων μου δίδομη της πτωχής. Τα μισά ποσά έχω και είχε πάρα πολλά, τα δίνω στους φτωχούς. Αφού βρήκα εσένα τον πλούτο, αυτά είναι φτώχεια. Τα δίνω στους ανθρώπους που τους τα είχα στερήσει. Γιατί ό,τι έχουμε και περισσεύει, λέει ο Μέγας Βασίλειος, δεν είναι δικό μας. Ανοίξει εκείνο που δεν έχει. Να το δώσουμε. Ο μαρξισμός και οι άλλοι να το βουτήξουμε και να μην το δώσουμε ποτέ. Είναι ωραίο πρόσχημα αυτό, όπως το πρόσχημα του Ιούδα με το μύρο. Και ύστερα αποκατέστησε και τις αδικίες. Και όποιον αδίκησα, το δίνω 4 φορές επάνω. Σκουφαντός είναι αδικό εδώ. Αδικό εμπράκτος. 4 φορές επάνω, έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Αδίκησες ένα 100 ευρώ, θα δώσεις 400 για αποκατάσταση. Και ηλική και ηθική. Τον πλήγωσες, τον δυσκόλεψες, τον εστέρισες. Τι φιλάνθρωπα είναι τα ρήματα και της Παλαιάς Διαθήκης. Και πλέον ο άνθρωπος αυτός βρήκε το δρόμο του. Μετάνοια, τι είναι η μετάνοια? Να έρθει πάλι ο Θεός στην ψυχή μου και στη ζωή μου. Και αμαρτία τι είναι? Να μου λείψει ο Θεός μου. Τι είναι αμαρτία κατά το Μεγάλο Βασίλειο? Απουσία Θεού. Να το. Να μην έχει κανείς το Θεό του. Να είναι ο άθεος εν το κόσμο, ο Μέγας Παύλος προς Εφεσίους. Και μετάνοια είναι να ξαναρθεί στην ψυχή μου ο Θεός μου και ο αδελφός μου. Παραβολή τα σώπη τα λέει. Γιατί ο άστος βρήκε και τον πατέρα του Θεού και τον αδελφό του. Έστω και αν ο αδελφός δεν τον ήθελε. Αυτή είναι η μετάνοια. Γι' αυτό είναι μεγάλη υπόθεση η μετάνοια στην Εκκλησία και στη ζωή μας. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέει ότι η μετάνοια είναι η σόβια κατάσταση. Μετανοεί συνεχώς ο άνθρωπος και καλεί τον Θεό κοντά του και θέλει να τον έχει και τον βρίσκει κάθε μέρα και βάζει αρχή κάθε μέρα, λέει ο Μέγας Αντώνιος. Βάζουμε αρχή κάθε μέρα. αρχίζουμε και αρχίζουμε και αρχίζουμε. Άλλωστε εδώ είναι η αρχή της αιωνίου ζωής, είναι το πρελούδιο. Εδώ αρχίζουμε. Γι' αυτό και οι παλαιότεροι όταν έπιναν και έτρωγαν και ευχόντουσαν γιορτινές ημέρες ή άλλες, τι ύφκοντο, καλή μετάνοια και καλό παράδεισο. Και στα μέρη μας λέγανε να σε θυμηθεί ο Θεός. Να σε θυμηθεί ο Θεός. Βέβαια. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι όταν τους επισκέπτει ο Θεός σε ράβδο, με αρρώστιες, με δοκιμασίες, με φτώχειες, με ανέχειες, με αδικίες, με σκοφαντίες. Τι κάνανε παλιά και τώρα μερικοί, τι κάνανε. Χαίρονται. Χριστέ μου, σε ευχαριστώ που δεν με ξέχασες. Ενώ άλλοι δυσκολεμένοι αγανακτούν. Σε μένα Θεέ μου και γιατί Θεέ μου. Ή ο άλλος ήταν να αρπάξει την ευκαιρία να πει Θεέ μου, σε ευχαριστώ που μου επιτρέψεις και γίνονται αυτά. Σε ευχαριστώ Θεόλη μου που με εμπιστεύεις αυτά. Είχε πάει κάποτε προετών στο γέροντα Πορφύριο που ζούσε. Ένα παλικάρι. Και τον έφερε για κάτι που τον βασάνιζε. Τον βασάνιζε πολύ πολύ. Τώρα ο γέροντας πού θα τον πιάσει αυτόν και τι να του πει. Του ήρθε μια φλασιά του γέροντα, μια φώτιση θεϊκή. Και του λέει, ρε παλικάρι, πολύ τυχερός είσαι. Έλα ρε παππούλη, με κοροϊδεύεις και εσύ, λέει. Μου τη λένε όλοι, μου τη λες και αφεντιά σου. Εγώ άλλο θέλω από σένα. Όχι παιδί μου, λέει, εγώ δεν σε κοροϊδεύω. Γιατί είμαι τυχερός τότε γέροντα, λέει. Έλα ρε παιδάκι, λέει, σου εμπιστεύτηκε ο Θεός ένα βασανάκι για να δει τι θα κάνεις και πώς θα το χειριστείς και εσύ φωνάζεις. Κάτσε ρε αδερφέ, για να το αφήνεις απάνω του. Πες Θεούλη μου, αυτό επέτρεψες, εγώ το αφήνω απάνω σου. Κανόνεις εσύ. Και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, λέμε κάθε μέρα στην εκκλησία. Και όλη μας τη ζωή, και αυτούς και αλλήλους, και τους αυτούς μας και τους άλλους, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, πάσαν την ζωή. Στο Θεό δεν αφήνουμε μόνο την ψυχή μας, τα αφήνουμε όλα. Δεν είμαστε μόνο φυσίτες οι Ορθόδοξοι. Όχι, τα αφήνουμε όλα. Όλα. Και ο Θεούλης τι κάνει, κανονίζει. Κανονίζει. Θέλει να του έχουμε εμπιστοσύνη και θέλει και να τον μαλώνουμε και καμιά φορίτσα, έτσι. Όχι ο Άγιος φοβερά θέλει, αλλά κάπου εκεί πάει. Γιατί, γιατί τότε είναι σχέση. Όταν κάποιον τον αγαπάς ή κάποιον τον βρίζεις και τα δύο τι είναι, σχέση. Σχέση. Το καταλαβαίνετε αυτό, δεν το λέω τώρα, η Αποκάλυψη, τρίτο κεφάλαιο. Δεν είσαι, λέει, ούτε θερμός, ούτε ψυχρός, αλλά χλιαρός, αδιάφορος. Και εμέσωσε, θα σε κάνω εμετό. Γιατί εκείνος που αγαπά είναι σχέση, αλλά εκείνος που βρίζει είναι σχέση. Σχέση όμως από την άλλη όψη του φεγγαριού. Το οποίο με ένα κουμπάκι αυτό, μεταποιείται πολύ ο Γέροντας Πορφύριος και γίνεται τι, αγάπη. Τι είναι η γκρίνια, δυσκολεμένη αγάπη. Καλύτερα, αξόδευτη αγάπη. Γιατί γκρινιάζει η ψυχή, γιατί θέλει η ψυχή και το Θεό και τον αδελφό και την αρετή και την αγάπη και την ηρεμία. Όταν δεν τα έχει αυτά τα πράγματα, τις τα στερούμε εμείς ως προαίρες και ως ελευθερία. Τι κάνει η ψυχή τότε, γκρινιάζει. Κάτι θέλει. Έχει, όπως έλεγε ο Αΐμις του Ασκαράτος, την κλαψοφαγούρα. Και όπως λέει ο Παδιαμάντης, των στριγκλισμών. Τι είναι ο στριγκλισμός, δεν μη σ' αρέσει τίποτα. Να μην σ' αρέσει τίποτα. Υπάρχει όμως κάτι που αρέσει σε όλους. Αυτό είναι ο Κύριος. Θα μου πείτε γιατί τα είπαμε όλα αυτά. Για να διαταρνώσουμε ένα πράγμα. Το μεγάλο δώρο που μας έκανε ο Ιησούς Χριστός. Την Αγία του Ανάσταση. Μας ελευθέρωσε. Και από το θάνατο, αλλά και από την έκρα της ψυχής μας. Και μας έδωσε ελευθερία. Μας έδωσε την εσωτερική αναγέννηση, την πρώτη Ανάσταση, που λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Και αναπνέουμε και χαιρόμαστε και νιώθουμε στην Εκκλησία Αρχοντόπουλα. Και η Ανάσταση δεν είναι μόνο 40 μέρες, αλλά ολοχρονής και διαβίου. Εισπράττουμε την Ανάσταση του Χριστού μας κάθε μέρα. Ένα παράδειγμα. Έχουμε φέρει πριν μια θλίψη μεγάλη, μια στενοχώρια ασήκωτη, έναν πόνο αβάστακτο. Και κάνουμε λίγη προσευχή στον Αναστάντα, για τη στενοχώρια δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ. Και τι γίνεται. Αισθανόμαστε πως αναστενόμεθα, πως το κακό υποχωρεί δια της Αναστάσεως, θα λέει και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, με την Ανάσταση και ένεκα της Αναστάσεως. Η Θεία Ανάσταση, η χάρη, η δύναμη του Αναστάντος, τι κάνει, μας αλασταίνει. Μας αλασταίνει. Ή κάνουμε ευχή για έναν που είναι άρρωστος, είναι στενοχωρημένος, είναι πονεμένος. Και εκεί καθώς κάθεται, του ήρθε μια δύναμη άλλη. Αλλάζει το κλίμα, αλλάζει η ψυχή του. Ανασταίνεται. Τι συνέβη, τι έγινε. Η προσευχή του μετέδωσε τη δύναμη της Αναστάσεως. Γι' αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππισίους, να γνωρίσουμε Αυτόν τον Ιησού Χριστόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Το έθνος μας και γένος μας 400 χρόνια στην τουρκοκρατία πώς βάσταξε. Σήμερα πώς βαστάει με την νέα τουρκοκρατία, έχετε πάει στο κέντρο της Αθήνας, τι γίνεται. Είναι η κατεχόμενη Αθήνα πλέον. Δεν υπάρχει Ελλάς εκεί. Και προχώρησε να πάει μερικοί Έλληνες με σημαίες ελληνικές διαμαρτυρηθούν και όρμησαν επάνω τους, Κούρδοι και όλοι οι άλλοι, και τους τύπεχαν ότι έβρισκαν μπροστά και τους πλήγωσαν. Δεν τα λένε αυτά τα μέσα ενημερώσεως. Φτάνουν οι Έλληνες και αντιδρούν τώρα, και είναι καλό αυτό. Γιατί τι μας κάνουν, γενοκτονία. Δεν έκαναν μόνο στους ποντίους τότε, και σήμερα στην πατρίδα μας γίνεται γενοκτονία. Φοβερή γενοκτονία. Τους Έλληνες έχουμε ως είδος υπό εξαφάνιση. Το βλέπετε. Μας έφεραν όλους εδώ πέρα και μας κουβαλάνε. Σε 20 χρόνια, μου λέει κάποιος το μεσημέρι, οι ξένοι θα είναι 5 εκατομμύρια. Οι Έλληνες που θα είναι, με την υπογεννητικότητα που έχουμε και με την εξόντωση που μας επιβάλλουν, θα φτάσουμε να μην έχουμε πατρίδα. Να είμαστε ξένοι στον τόπο μας. Το ευτύχημα είναι ότι ξυπνάμε και το καλύτερο θα είναι να μας ξυπνήσει η Ανάσταση. Και να το κάνει ο Αναστάς. Γιατί μας αγαπάει τους Έλληνες παραπάνω. Γιατί μας αγαπάει, δεν κάνει χατήρια. Ότι ο Έλληνας έχει αγάπη στην ψυχή του. Έχει φιλότιμο. Και ο χειρότερος ακόμη είναι ο καλύτερος από όλους αυτούς που μας κουβαλάνε εδώ πέρα. Και ο χειρότερος ακόμη έχει αισθήματα. Έχει αγάπη, έχει καλοσύνη. Και γιατί? Γιατί είναι παιδί της Αναστάσεως. Γιατί είναι ο Ρωμιός. Γιατί είναι ο Ορθοδόξος βαπτισμένος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το ξέρετε αυτό. Μεγάλο δώρο. Και όπως έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, μπορούσε ο Θεός να μας είχε κάνει και μουλάρια. Δεν μας έκανε. Μας έκανε Έλληνες και Ορθόδοξους. Μεγάλη δωρεά. Μεγάλη προσφορά και μεγάλη τιμή. Η Ανάσταση του Χριστού λοιπόν είναι κορυφαίο γεγονός για την Εκκλησία και τα σύμπαντα. Δεν βοήθησε και δεν ανόρθωσε και δεν ανέστησε μόνο το γένος των ανθρώπων, αλλά εστερέωσε, προσέξτε αυτό, και τα αγγελικά τάγματα του ουρανού. Ξέρετε αυτό, το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εστερέωσε την οικουμένη. Εκείνα δεν ήταν στερεωμένα. Μπορούσαν και να μετατραπούν από άγγελοι σε δαίμονες, όπως έγινε και με τον Ασφόρο και με τον Τρίτο των συνεκπεσόντων αγγέλων. Τώρα με την Ανάσταση του Χριστού τι έγινε? Εστερεώθησαν και αυτοί και έγιναν άτρεπτοι. Σταθεροί πια στο καλό και αγάθο. Ξέρετε τι ωραίο είναι αυτό? Γι' αυτό και το Μέγα Πάσχα το βράδυ τι ψάλλουμε καθώς βγαίνουμε για τη λιτανία της Αναστάσεως? Την Ανάστασή σου Χριστέ Σωτήρ, άγγελοι υμνούς συνεμπρανείς και ημάς σε πηγής καταξίωσον, ελκαθαρά καρδία σε δοξάζει. Γι' αυτό με την Ανάσταση του Χριστού εφραίνεται και χαίρει πάσα εκτίσεις, ουρανό, ουρανός και γη. Και γέμισε φως το παν. Ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Και ο ουρανός και η γη και ο Άδης. Πήγε στον Άδη ο Χριστός. Και νέκρος τον Άδη με την αστραπή, με τη δόξα και τη λάμψη της Θεότητος. Γιατί πήγε στον Άδη με την ψυχή του, το σώμα έμεινε στον τάφο, και με τη Θεότητα μαζί. Γιατί ενώθηκε ο Θεός και ο άνθρωπος στον Ιησού Χριστό. Κατέβηκε στον Άδη με την ψυχή. Κατάστηκτος και πανστενουργός, και με το Σταυρό βέβαια. Κατάστηκτος σημαίνει καταπληγωμένος, γεμάτος στίγματα. Τα στίγματα του Σταυρού. Τις πληγές του Σταυρού. Και όχι μόνο των καρφίων, παρακαλώ παιδιά. Αλλά και τις μαστιγώσεις και όλα τα άλλα που τράβηξε. Κατάστηκτος κατέβηκε στον Άδη. Λέει το ωραίο, ωραίος κανόνας του Μεγάλου Σαββάτου, κύμα τη θαλάσσης. Κατάστηκτος. Αλλά και πανσθενουργός και παντοδύναμος. Δυνάμει της Θεότητας. Κατέβηκε στον Άδη κατάστηκτος και πανσθενουργός. Και ενέκρωσε τον Άδη με την αστραπή της Θεότητας. Ενέκρωσε τον Άδη. Και τότε όλοι εκείνοι που τον περίμεναν, είχε πάει και ο Αγιάννης ο Πρόδρομος 3 χρόνια πριν και κήρυξε, το λέει τα πολιτήκια του Αγίου Ιωάννου, χαίρον ευγγελίσω και τσενάδι Θεόν φαναρθέντε σαρκή κλπ. Και κήρυξε και ο Χριστός τον Άδη, αφού προηγήθηκε ο Πρόδρομος του, επί 3 ημέρες. Και όλοι εκείνοι που περίμεναν και όσοι τον επίστεψαν, τι έκαναν, πήγαν και κόλλησαν επάνω του και έγιναν ένα. Ενυγκαλίστησαν τον Ιησού και τους ενυγκαλίστη ο Ιησούς αφάτο και αρήτο εναγκαλισμό. Και έγιναν ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, το σώμα της Εκκλησίας. Βεβαίως, γιατί ο Χριστός είναι και η κεφαλή και το σώμα της Εκκλησίας. Το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Είμαστε εμείς. Ενώ το άχραντο σώμα του έμεινε στο σταυρό, το αποκαθήλωσα και το έβαλα στον τάφο καθώς γνωρίζομαι. Μαζί με το σώμα του επιστατούσε, μαζί δηλαδή, και η Θεότης. Γι' αυτό η ταφή του Ιησού πώς ονομάζεται, Θεόσωμος ταφή. Θεόσωμος ταφή. Γιατί ήταν ηνωμένη και με το σώμα η Θεότης και επιστατούσε για να μην υποστεί τι, διαφθορά, δηλαδή σύψη το σώμα του Ιησού. Φθορά υπέστη, θάνατο υπέστη, έχουμε αληθινό θάνατο του Ιησού. Και έτσι λοιπόν, αφού τελείωσε το έργο του στον Άδη, με την ψυχή και τη θεότητα, γύρισε στον τάφο, παρέλαβε το σώμα του, παρέλαβε το σώμα του, ενώθηκε και βγήκε από το μνήμα ενώ εκείνο ήταν σφραγισμένο. Εδώ είναι η μαγιά. Εδώ είναι η Θεότηση. Εδώ είναι το θαύμα το υπερλάμπωνο. Είναι γεγονός πέραν του τάφου η Ανάσταση του Χριστού. Και δεν μπορούμε εμείς να την καταλάβουμε τα όργανα που διαθέτουμε από τον εδώ κόσμο. Γι' αυτό λέει το ωραίο στοιχειρό των έννων του πλαγιού πρώτου. Ουκίσθοντο πότε ανέστης οι φυλάσσοντες οι στρατιώτες. Δεν αντελήφθησαν. Πότε αναστήθηκες οι στρατιώτες που σε φύλαγαν. Δεν αισθάνθηκαν. Ο άγγελος που κατέβηκε, ο αρχάγγελος της Αναστάσεως κατά την παράδοση ο Γαβρίλ, δεν κατέβηκε για να βγει ο Ιησούς, δεν είχε ανάγκη το αρχαγγέλο ο Ιησούς. Ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο Παντοδύναμος Κύριος, άνοιξε για να φανεί ότι ο Ιησούς δεν ήταν μέσα. Για να πει στις μυροφόρες, ανέστη ο Κύριος, έφυγε. Είδε ο τόπος όπου έφυγαν αυτόν. Έτσι. και ανέστη τριήμερος ο Κύριος. Κανείς δεν τον είδε. Γι' αυτό και η ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως δεν είναι ο Αναστάσεως να βγαίνει από έναν τάφο μια σημαία όπως εικονίζουν οι δυτικοί, αλλά τι, είναι οι μυροφόρες με τον άγγελο που τους δείχνει τον τάφο, έχουμε και κάτω, ή είναι η Σάδο κάθοδος του Χριστού. Τον Χριστό στον Άδη να πατάει κάτω με τα αυτά το θάνατο και να έχει πιάσει με το ένα χέρι τον Αδάμ και μετά άλλο την Εύα από τους καρπούς. Σημασία τους καρπούς, δεν πρόσφεραν τίποτα αυτοί από εδώ, μόνο εκείνος πρόσφερε. Στον Άδη δεν μπορούν να κάνουμε τίποτα, οι από εδώ κάνουν για τους ενάδη, οι αυτοί εκεί δεν μπορούν να κάνουν, είναι σημαντικό αυτό. Και τι κάνει εκεί ο Ιησούς? Σηκώνει, ανασταίνει το πρωτόπλαστο ζευγάρι, την αρχή της ανθρωπότητας, τους γενάρχες μας, το πρώτο ζευγάρι, τους πρώτους ανθρώπους. Ψάχνει δηλαδή, βρίσκει το μύτο, βρίσκει την αρχή του κουβαρίου της ανθρωπότητας και σηκώνει τον Αδάμ και την Εύα. Και μαζί με αυτούς ανασταίνει και τους εξαδάμου, όπως λένε οι ίμοι, και τους συνεχιστάς, τους απογόνους του Αδάμ και της Εύας. Γι' αυτό η ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως και εδώ είναι η Σάδου κάθος. Έτσι. Νίκησε τον Άδη. Γιατί τον Αναστάντα από τον τάφο τον είδε κανείς πότε ανέστη. Δεν τον είδε. Ουκίσον το πότε ανέστη, φυλάσσοντες στρατιώτη. Έκαμε όμως εμφανίσεις. 11 εμφανίσεις έχουμε στα Ευαγγέλια. Γι' αυτό και τις 11 αυτές εμφανίσεις διαβάζουμε κάθε Κυριακή διδαχικά. Έχουμε τα 11 ορθινά Ευαγγέλια. Κάθε ορθινό είναι και μία εμφάνιση του Αναστάντος Μαυτάς. Τι ωραία είναι, 11 ορθινά. Τα πήρε αυτά τα ορθινά, τα 11, ο Κωνσταντίνος ο Προφυρογέννητος, ο γιος του Λέοντος του Έκτου, του Μακεδόνους, και τα έκανε ξαποστηλάρια. Τραγούδια εξαιρετικά, 15 σύλλαβα. Τις μαθητές συνέλθουμε εν όρη Γαλιλαίας, σύγχρον δεύτερο, τι ωραία. Και τα ψάλλουμε κάθε Κυριακή. Ο δε πατέρας των Λόγων Έκτος τα πήρε αυτά τα 11 ορθινά και τα έκανε τι, δοξαστικά των ένων. Πάλι τα μετέπλασε σε ύμνους, στο όρος, μαθητές επιγωμένες και τόσα άλλα, που είναι ωραιότατα αυτά, πάει σε απόψεως. Είναι ουράνια, δεν είναι πήγη αυτά. Το θέμα μας βέβαια είναι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη. Θα μου πείτε γιατί πάτε, είπατε αυτά. Γιατί μου ήρθανε. Θα πεις κάνεις ότι σου έρχεται. Καμιά φορά χρειάζεται. Χρειάζεται. Ο Χριστός ξέρει, όλοι εσείς τι θέλετε να ακούσετε. Εγώ δεν ξέρω τι θέλετε να ακούσετε. Θα μου πεις εσύ τι έκανες. Εγώ έβγαλα τα μάτια μου να διαβάζω από χθες και σήμερα και όλες τις ημέρες για τον Άγιο και εμένα Κωνσταντίνο. Θα μου πεις δεν ξέρεις. Ξέρω μερικά πραγματάκια. Άτι σημασία έχει αυτό. Σέβομαι τους ακροατάς, σέβομαι τις ψυχές σας, σέβομαι τους Αγίους και σέβομαι και λίγο τον εγωιστή αυτό μου. Να μην ξεφτυλιστώ. Εσείς θέλετε να ξεφτυλιστείτε. Εύκολο είναι. Λοιπόν. Και μάλιστα διάβασα το πρωί ένα συναξάρι και δεν μου άρεσε. Δεν ξέρω τι προσπαθούν μερικοί να μας πούνε για τον Άγιο Κωνσταντίνο προπαντός. Και ξέρετε τι έπιασα και διάβασα. Τον Άγιο Θεοφάνη του χρονογράφου. Αυτό που μετέφρασε. Γιατί? Σας το έχω πει κι άλλη φορά. Για τον Άγιο ποιος μπορεί να μιλήσει πλέρια, πλήρως δηλαδή. Ποιος μπορεί? Μόνο ο Άγιος. Και απολύτως ο Θεός τον ξέρει, που είναι δικός του. Λοιπόν, γιατί να πω εγώ δικά μου για τον Άγιο Κωνσταντίνο ή μερικών δυσκολεμένων και αμφιβαλώντων περί τον Άγιο Κωνσταντίνο και να μην διαβάσω τι γράφει ένας Άγιος για τον Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Άγιος Θεοφάνης ο χρονογράφος πέρυσι στον 8ο αιώνα, 7ο και 8ο, που ήταν στην Κονομαχία και στο τέλος απέθανε ως ομολογητής για τα σιεράς εικόνας και ήξερε γράμματα όσο λίγοι και μας έγραψε μια ιστορία 518 ετών από το Διοκλητιανό μέχρι τον Μιχαήλ τον Πρώτο, τον Ραγκαβέ. Και είναι αυτή η ιστορία η καλύτερη. Γιατί όταν γράφει ο Άγιος ιστορία είναι πιο αντικειμενικός από άλλους. Γιατί γράφει, όπως θα έλεγε ο Άγιος του Θουκυδίδης, χωρίς φόβον και χωρίς πάθος, αφενός και αφετέρου και με τη Θεία Φώτιση. Με τη Θεία Φώτιση. Και επί τόσα έτη και οι θεολόγοι μας και οι άλλοι εξαστικοί το Θεοφάνη το είχαν βάλει στο ντουλάπι, στο ψυγείο. Κάτσε Θεοφάνη εσύ, γιατί είσαι καλόγερος και γιατί τα λες όλα. Τα λέει όλα ο Θεοφάνης. Είναι σαν Ευαγγέλιο, δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει, κυκλοφορεί. Είναι σαν Ευαγγέλιο. Και ενώ άλλοι λένε για τον Κωνσταντίνο, το ένα, το άλλο, το άλλο. Ο Θεοφάνης ήταν και πιο κοντινός. Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας 4ος αιώνας, ο άλλος είναι 7ος. Δεν είναι πολλά χρόνια, 300 χρόνια. Εν συγκρίση με εμάς τώρα που είμαστε τόσα χρόνια, 1600 και. Λοιπόν, θα πιστέψω το Θεοφάνη. Και γιατί βάλετε ο Κωνσταντίνος. Θα θυμηθούμε έναν μεγάλο της νεωτέρας Ελλάδος. Το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Μαζί πάνε αυτοί όλοι. Ένα πράγμα είναι. Ένα πνεύμα έχουν. Μια ψυχή έχουν. Μια χάρη έχουν. Τι λέει ο Κολοκοτρώνης. Έχετε δει Μπρένα Πετροβολάν. Τα παιδιά πλατάνια της καρδιάς Πετροβολάν που έχουν καρύδια. Για να ρίξουν τα καρύδια να φάνε. Οι μεγαλύτεροι από εμάς που έχουν περάσει πίνες, καταλαβαίνουμε τι είναι να βρεις ένα καρυδάκι να το φας όταν πεθαίνεις από την πείνα. Παίρνεις πέτρες και ρίχνεις και προσπαθείς, σημαδεύεις και ξανασημαδεύεις. Πλατάνια δεν έχει σημαδεύσει κανείς ποτέ. Για να ρίξεις τι. Έτσι και εδώ. Προσέξτε αυτά. Όταν κάποιοι τον κατηγορούν συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς, όπως κατηγορούν τον Χριστό. Γιατί κατηγορούν τον Χριστό πολύ. Γιατί ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ο τέλειος. Έτσι λοιπόν, ενώ οι αιρετικοί αριανοί, οι παπικοί αργότερα και στενότερα χρόνια οι μαρξιστές και όλοι οι αντίχριστοι πολεμούν το μεγάλο και Άγιο Κωνσταντίνο. Γιατί? Γιατί ο Κωνσταντίνος έσωσε την Εκκλησία κατά των ανθρώπων από την αίρεση του Αρίου που ήταν τορπίλη στα θεμέλια της Εκκλησίας. Χειρότερα από τους διωγμούς του Νέρωνα και του Διοκλητιανού, χειρότερα απ' όλα. Γιατί ήταν εκ των ένδων. Ήταν από τους παπάδες. Γιατί ο Άριος ήταν πρωτόπαπας στην Αλεξάνδρεια. Ήταν τέρας μορφώσεως και παιδείας μεγάλης. Κάτοχος. Έσωσε και έκαμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας, 325, το Μάιο μήνα. Όλα το Μάιο έγινε. Ακόμη και οι άλλους. Μιλήσουμε την άλλη φορά. Και διατύπωσε το ορθόδοξο δόγμα περί του Υιού και Λόγου του Θεού. Και λέει ο Θεοφάνης μόνος αυτός ότι το σύμβολο της πίστεως δεν το έγραψαν οι πατέρες. Το είχε συντάξει πριν ο Μέγας Κωνσταντίνος με τη Θεία Φώτιση. Ακούστε το αυτό και κρατήστε το. Οι πατέρες το επεκύρωσαν, το υπαγόρευσαν και γράφει στα πρακτικά της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και από τότε μέχρι σήμερα σε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες του κόσμου και στην ελληνική γλώσσα και στις μεταφράσεις λέμε το σύμβολο της πίστεως της Νικαίας Κωνσταντινούπολης που συμπληρώθηκε μετά στη δεύτερη Οικουμενική. Και έλεγε ο Γέροντας Προφύριος, τι είναι αυτό το σύμβολο, τι ελληνικά είναι αυτά, λέει, τι δόγματα είναι αυτά, τι διατυπώσεις είναι αυτές, τι μεγαλείο είναι αυτό. Και έλεγε πολλές φορές μόνος το πιστεύω δυνατά σαν παιδάκι. Πώς λέγαμε στην εκκλησία παιδάκι και μας βάλανε και λέγαμε το πιστεύω. Γυρνάμε και να το χάσουμε και τρέχαμε μερικές φορές για να το χάσουμε. Λοιπόν, τι βάσαρο και αυτό, αλλά και τι καλό. Και εθαύμαζε. Τι είναι αυτό. Αυτό το σύμβολο που έχουμε στην εκκλησία και είναι οδηγός και συμβάλλει στη σωτηρία μας όπως και ο Σταυρός. Είναι έργο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ή το κοινό σύνεδρος στη σύνοδο της Νικαίας ο Μέγας Κωνσταντίνος. Έφερε και τους αιρετικούς και τους ορθοδόξους και έκανα τη μία σύνοδο. Καταλαβαίνετε τι λέω, μία σύνοδο. Διότι αν κάνε χωριστά οι Ορθόδοξοι, χωριστά οι Αιρετικοί, δεν βρίσκα μάκρυ ποτέ. Γιατί ήταν κοινό πρόεδρος, γιατί ήταν κοινό πατέρα, ήταν αυτοκράτορα, ήταν πλανητάρχη. Καταλάβατε που είναι η ομορφιά. Και η ομορφιά είναι και η εξή. Η Εκκλησία έπεισε τον Κέσσαρα και είναι χριστιανός. Το ξέρετε αυτό. Ενώ ο Κέσαρας, η αυτοκράτορα της Ρώμης, πριν ήταν όλοι τι διώκτες, εκτός εξαιρέσεων. Διώκτες. Και τι κάνει η Εκκλησία, πείθει τον Κέσαρα, τον Κωνσταντίνο το Μέγα και γίνεται χριστιανός εκ πεποιθήσεως. Εδώ το μεγαλείο της Εκκλησίας και το μεγαλείο του Κωνσταντίνου στη συνέχεια. Διέσωσε την ορθόδοξη πίστη ο Κωνσταντίνος ο Μέγας. Το καταλαβαίνετε αυτό. Πολύ σπουδαίο είναι η σύνοδος της Νικαίας. Δεύτερον, έφυγε η ώρα όμως, δεν πειράζει. Δεύτερον, μετέφερε την πρωτεύουσα. Γι' αυτό δεν θέλουν οι παπικοί. Φοράζουν για πρωτεία μετά. Αισθάνονται κομπλεξικά, συμπλεγματικά. Από τη Ρώμη την γυράσασαν εν αμαρτίες, ελληνορωμαϊκά όργια, θυμηθείτε. Έφερε την πρωτεύουσα στην Ανατολή και όπως λέει ο Θεοφάνης, θείο νεύματι, με θεϊκό σημείο, με προσταγή του Θεού. Και φτιάχνει την Κωνσταντίνου πόλη. Άλλαξε τον ρουν της ιστορίας και τον ρουν της ανθρωπότητας. Και χίλια τόσα έτη εγλίτωσε η ανθρωπότητα με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τι, από τη βαρβαρότητα. Όταν έπεσε η πόλη, κλαίγαν όλοι. Ακόμη και οι εχθροί. Γιατί έβλεπα πια ότι επικρατεί ο ζόφος, επικρατεί το σκοτάδι. Επικρατεί η βαρβαρότης. Και η πρωτεύουσα αυτή εστάθηκε το μάτι της Ανατολής και της Χριστιανοσύνης. Γι' αυτό και ο Θεούλης θα έρθει καιρός και σύντομα θα μας δώσει πάλι. Γιατί είναι ελληνική. Είναι η πόλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η πόλη των Ρωμιών, των Ελλήνων Ορθοδόξων. Και περιμένουμε. Θα πεις τώρα μας ξεδώνει και σαν πόλεμο και πάντα Παΐσιος. Βρε άμα πει ο Θεούλης βάνει όλους τους βλάκες της γης και το κάνουν αυτό και μας τη δίνουν μετά, πάρτε δωρεάν την πόλη σας που σας πήραμε. Γιατί? Γιατί κάποτε τα κλοπημαία και τα κλοπημαία επιστρέφονται. Μας την έκλειψαν. Λέμε για τους Τούρκους τώρα, στους Τούρκους για την πόλη και παθαίνουν τελείω οι άνθρωποι. Γιατί? Γιατί δεν είναι δικιά τους. Έχουν το πλέγμα του ενόχου. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν είναι δικιά τους. Δεν είναι δικιά τους. Και άλλο ένα πράγμα ακόμη και να τελειώσω με αυτό. Τρία μεγάλα πράγματα έκανε ο Κωνσταντίνος. Τρεις μεγάλες ανάσες έδωκε στην ανθρωπότητα. Και αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα, να ξέρετε. Γι' αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος μετά τους Αποστόλους είναι μοναδικός. Δεν γεννήθηκε άλλος γι' αυτό, όπως έλεγα προχθές, γιατί δεν χρειάζεται πια άλλος. Και γιατί βάλετε τόσο πολύ, γιατί είναι τόσο άξιος, τόσο γενναίος. Και τόσο θειότατος, όπως λέει ο Μέγας Θεοφάνης, θειότατος και πραότατος βασιλεύς. Διαβάστε τον Θεοφάνη, αν θέλετε. Τι άλλο έκαμε? Το διάταγμα των Μεδιολάνων. Ποια? Κατοχύρωση τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου. Που σήμερα σκοτώνονται για τα δικαιώματα. Και τόσες επαναστάσεις έχουν γίνει, τόσα αίματα και τόσες αδικίες. Κατοχύρωσε νομοθετικά και αυτοκρατορικά τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου. Τα έχει και ο άπιστος και ο άθεος και ο πιστός και ο βλαμμένος και ο καλός. Όλοι. Είναι τα δώρα του Θεού. Κατοχύρωσε τα φυσικά δικαιώματα και την άνεξη θρησκεία. Στα Μεδιόλανα, στο σημερινό Μιλάνο της Ιταλίας. Μαζί με το συναυτοκράτορά του Λικίνιο παρακαλώ. Δύο αυτοκράτορες που κυβερνούσαν την Οικουμένη έκαναν συμφωνία και πήραν απόφαση να είναι οι άνθρωποι ελεύθεροι να πιστεύουν όποιον Θεό θέλουν αρκεί να μην παραβλάπτουν τον άλλον. Οπότε έτσι καταργούνται και οι διωγμοί. Γιατί ο Ιερατόφορο Κωνσταντίνος δεν τάχθη φανερά υπέρ των χριστιανών, θα ξεξικωνόντουσαν όλοι οι άλλοι και θα γινόταν εμφύλιος. Ήταν σοφός ή δεν ήταν, παρακαλώ? Ήταν ικανός ή δεν ήταν ο Κωνσταντίνος? Και οι σημερινοί κολοκυθάδες πόσο σοφοί και πόσο ικανοί είναι. Βέβαια. Και έτσι λοιπόν κατοχύρωσε νομοθετικά ο Μέγας Κωνσταντίνος τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου. Ποιος άλλος το έκανε αυτό? Και μέσα σε αυτό το αγέρι αυτής της ελευθερίας και ανεξιθρησκείας αναπνέουμε μέχρι σήμερα, με εξαίρεση μερικά σκοτεινά διαλύματα. Έφερε την πρωτεύουσα στην Ανατολή και όπως λέει ο Σερ Στίβεν Ράνσιμαν, ο Άγγλος αυτός απολογητής του Βυζαντίου, μη ορθόδοξος αλλά σκέπτο ορθόδοξος, ο Κωνσταντίνος ήρθε στη Ρώμη, τους είπε για τον Χριστό και οι συγκλητικοί και οι άλλοι είχαν βαθιές προκαταλήψεις Και τι κάνει, εστράφει προς Ανατολάς, ήρθε στην Ανατολή ο Κωνσταντίνος για να συνεννοηθεί και για να ζήσει. Για να ζήσει ο κόσμος. Γι' αυτό ο Κωνσταντίνος τι είναι, και μέγας και εις Απόστολος. Σημαίνει εις Απόστολος, αυτός που είναι ίσως με τους Αποστόλους. Και όπως λέει ο εθνικός μας ιστορικός ομώνυμος του Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη έκαναν έργον ίσον με τους Αποστόλους. Ίσον με τους Αποστόλους. Γι' αυτό και ο λαός μας τους τιμά. Είναι ευεργέτε και προστάτε μας. Είναι τα δύο χέρια του Χριστού. Που όταν οι διωγμοί είχαν φέρει σε μεγάλη δυσκολία την επίγεια άκρηξη στην Εκκλησία, τα άπλωσε αυτά τα χέρια, το λέει ο Νεκτάριος. Τα άπλωσε τα χέρια του απάνω στη γη. Ο Χριστός τα χέρια του Κωνσταντίνου και την Ελένη και πήραν αγκαλιά την ανθρωπότητα και τη βγάλαν από την πλάνη, από την αίρεση, από τη σύγχυση, από τη δουλεία, από όλα. Τι να πούμε, πόσα ευχαριστώ να πούμε στον Κωνσταντίνο και στην Αγία Ελένη. Πόσα ευχαριστώ να τους πούμε. Ο λαός το αισθάνεται, το εισπράττει, σ' αγαπά, στον πατέρα του. Ο μέγας Κωνσταντίνος είναι το εγγόνι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ο παππούς του. Πατέρας και των δύο ποιος είναι, όποιος το βρει αμυφθείστε, ο Χριστός. Πατέρας και των δύο είναι ο Χριστός. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο του Χρήστη Ζωαλοκώστα. Καλός συγγραφέας και ένθεος. Μέγας Αλέξανδρος, ο πρόδρομος του Ιησού. Βρείτε το και διαβάστε. Ο Άγιος Νεκτάριος πώς ονομάζει το Μέγα Αλέξανδρο? Ιησού του Ναβί. Ιησού του Ναβί του Ελληνισμού. Όπως εκείνος έφερε τις 12 φυλές του Ισραήλ από την Αίγυπτο και τις εγκατέστησε στη γη της Επαγγελίας, έτσι και ο Μέγας Αλέξανδρος εγκατέστησε τον ελληνικό πολιτισμό στα πέρατα της Οικουμένης. Και έκαμε την ελληνική γλώσσα διεθνή γλώσσα στα χρόνια του Χριστού. Και όταν ήρθε ο Ιησούς βρήκε διεθνή γλώσσα, όχι τη ρωμαϊκή που η ρωμαιοκρατία τότε ήταν σε ισχύ, αλλά την ελληνική. Γι' αυτό και ο Παράκλητος τι διάλεξε, ποια γλώσσα διάλεξε να γραφεί το Ευαγγέλιο πρωτοτύπος, την ελληνική παρακαλώ. Δεν δώσαμε εμείς οι Έλληνες, καφώνται μερικοί Έλληνες, παριστάνε και δεν ξέρω και τους σοφούς και τους αυτούς. Είναι ακραία αυτά τα πράγματα, εγώ δεν συμφωνώ. Ο Παράκλητος πήρε την ελληνική γλώσσα, ήταν διεθνής της εποχής εκείνης, όπως είναι η αγγλική σήμερα, αλλά και είναι η τελειότερη γλώσσα που μπορεί να εκφράσει τα πάντα. Μπορεί να εκφράσει τα πάντα. Έτσι λοιπόν, έχουμε τους δύο μεγάλους, τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Ο λαός μας το αισθάνεται, τους αγαπά. Γι' αυτό σπάνια σε οικογένεια μου υπάρχει το ένα όνομα, αν όχι και τα δύο, και τρία πολλές φορές. Και Κωνσταντίνος και Ελένη και Κωνσταντίνα και ό,τι θέλεις. Και ο κυβερνήτης μας εδώ και πολλοί από την κυβέρνηση και πολλοί από την αντιπολίτευση έχουν το όνομα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μας ακολουθεί. Μας ακολουθεί. Και 11 αυτοκράτορες του Βυζάντιου ήταν το όνομα του Κωνσταντίνου. Ο πρώτος εκείνος και ο 10ος ο Παλαιολόγος, ο οποίος ήταν πολύ σπουδαίος, αλλά ήταν σε μηδενικές συγκυρίες. Και δεν παρέδωκε την πόλη. Έπεσε μαχόμενος ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Θα έρθει πάλι. Πώς θα έρθει και τι θα κάνει, ο Θεός το ξέρει. Θεία πρόνοια. Αλλά δεν βλέπω την ώρα να έχει ήδη φύγει η αδελφή μου. Και είχε ένα καλό παλιό μέρος του Κωνσταντίνου, το πω και αυτό. Έλεγε. Να μην περιγελάτε κανέναν άνθρωπο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είχε αγκαλιάσει την οικουμένη ολόκληρη, χριστιανούς και μη. Και να μην περιγελάτε και να μην περιφρονείτε κανέναν άνθρωπο. Γι' αυτό τα πέθανε ο Κωνσταντίνος. Τι κάνανε. Οι χριστιανοί τον κατέταξαν με τους Αγίους. Και οι δολολάτροι, οι άπιστοι και οι άθεοι τον κατέταξαν με ποιους. Με τους θεούς παρακαλώ. Θεός ήταν ο Κωνσταντίνος λέει. Που κατέβηκε στη γη. Μας αγκάλιασε όλους, μας φρόντισε όλους, μας αγάπησε όλους. Γι' αυτό και κλαίγανε όλοι και δεν ξέρουν πού να πάνε, σε ποιον να πάνε να παρηγορηθούν όταν πέθανε ο κοινός προστάτης και πατέρας ο Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, η Αγία Δελένη, η το Ισάξια και παραπάνω από εκείνον. Γι' αυτό και την ανεκήρυξε Αυγούστα, όχι Βασιλομητρώα, Βασίλισσα. Πρώτη φορά η γυναίκα γίνεται αυτοκράτορ. Ας τα ακούσουν οι γυναίκες αυτό. Πρώτη φορά στον κόσμο γυναίκα γίνεται αυτοκράτορ. Είναι η Αγία Ελένη. Μετά έχουμε την Αγία Θεοδόρα, μετά έχουμε την Ειρήνη την Αθηναία, στο Βυζάντιο παρακαλώ. Το θεωρούν καθυστερημένο, καθυστερημένοι αυτοί οι βλάκες που λένε αυτά. Ας δούμε το αληθινό Βυζάντιο που είναι και θα θαυμάσουμε. Για το Βυζάντιο έχει Χριστόν Αναστάντα. Και έχει ακόμα. Γι' αυτό και το χτυπάνε και σήμερα ακόμα. Αλλά και όπου τη γη οι αγαθοί τρέχουν και στην Κωνσταντινούπολη και παντού και στα μέρη εκείνα που έδρασε το Βυζάντιο και ψάχνουν να βρουν την απερασμένη δόξα του Βυζαντίου, που είναι δόξα του Ευαγγελίου, που είναι δόξα της Εκκλησίας, που είναι δόξα της Αληθείας, που είναι δόξα του Φωτός.
1: Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και με την χάρη πάντοτε του Θεού, συνεχίζουμε αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, το μικρό αυτό οδηπορικό μας μέσα στον κόσμο της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε την πορεία μας και την προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά και να ωφεληθούμε από αυτήν την προσπάθεια. Συνεχίζουμε την προσπάθεια της ερμηνείας, της ερμηνευτικής προσέγγισης της επιστολής του Ιούδα. Ήδη έχουμε πει αρκετά εισαγωγικά και στις τελευταίες μας συναντήσεις προχωρήσαμε και στην ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου. Και είδαμε στους πρώτους στίχους αφενός με τον Ιερό Συγγραφέα να χαιρετίζει τους αναγνώστες του, να μας λέγει ποιος είναι και στη συνέχεια αναφέρει τον λόγο για τον οποίο συντάσσει αυτήν την επιστολή. Και είδαμε ότι ο συγγραφέας, ενώ επιθυμούσε πάρα πολύ να γράψει μια επιστολή για την κοινή σωτηρία των ανθρώπων, των χριστιανών, αναγκάζεται εν τέλει να γράψει την παρούσα επιστολή για να παρακαλέσει τους αναγνώστες και τους παραλήπτες αυτής να συνεχίσουν να αγωνίζονται όσο πιο πολύ μπορούν για την πίστη που έχει παραδοθεί στους πιστούς, στα μέλη της Εκκλησίας, μια φορά, μία και για πάντα. Άπαξ παραδοθήσει της Αγίας Πίστη. Και τούτο γιατί μπήκαν σιγά και ύπουλα μέσα στην Εκκλησία κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι από παλιά είναι προγραμμένοι από τις γραφές για αυτήν την καταδίκη. Άνθρωποι ασεβείς που έχουν μετατρέψει τη χάρη του Θεού μας σε ανηθικότητα και αρνούνται τον μοναδικό Δεσπότη και Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αναφέρεται λοιπόν σε όλους εκείνους που ενώ βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, δυστυχώς παρερμηνεύοντας την διδασκαλία της Εκκλησίας, ενεργούν κατά τρόπο όχι μόνο απαράδεκτο, αλλά και επικίνδυνο, καθώς

0: οδηγούν με τις πράξεις τους στην αμαρτία, ακόμα και αν φέρουν το κάλυμα του ευσεβούς και πιστού ανθρώπου. Και έρχεται ο ιερός συγγραφέας στην συνέχεια να θυμίσει στους αναγνώστες μέσα από αναφορές του στην Παλαιά Διαθήκη και ιδιαίτερα σε γεγονότα και περιστατικά και πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, να θυμίσει στους ανθρώπους, παρόλο που το γνωρίζουν, την σημασία του να μένει κανείς πιστός στη διδασκαλία της Εκκλησίας και πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα όταν ο άνθρωπος παραδίδεται στην αμαρτία, πόσο μάλλον όταν αυτή είναι και καλυμμένη με ένα, θα λέγαμε, προσωπείο ψεύτικο και υποκριτικό. Και είδαμε στην τελευταία συνάντησή μας τον ιερό συγγραφέα να θυμίζει στους Ισραηλίτες την πορεία μέσα στην έρημο μετά την φυγή από την γη της Αιγύπτου μέχρι την είσοδο στη γη της Επαγγελίας. Και μας θύμισε ο ιερός συγγραφέας ότι αφού έσωσε τον Ιουδαϊκό λαό από την Αίγυπτο, τη δεύτερη φορά κατέστρεψε όσους δεν πίστεψαν. Υπενθυμίζω πάντοτε στην αγάπη σας ότι όταν ο συγγραφέας μιλάει για τιμωρία, για καταστροφή εκ μέρους του Θεού, πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας την ερμηνεία που δίνουν οι πατέρες, όχι για να ωραιοποιήσουν τα πράγματα, αλλά γιατί αυτή ακριβώς είναι η ουσία των πραγμάτων. Ότι ο Θεός δεν τιμωρεί. Οι πράξεις μας και οι επιλογές μας έχουν ανάλογες επιπτώσεις και αποτελέσματα. Και όταν απομακρύνεσαι και αποκόπτεσαι από τον Θεό, τα αποτελέσματα και οι συνέπειες είναι ολέθρια για τον άνθρωπο. Και τούτο γιατί κάνει κακή χρήση της ελευθερίας του, κάνει κακή χρήση του αυτεξουσίου που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος δι' αυτού να επαναστατεί εναντίον του Θεού. Όταν όμως ο άνθρωπος μένει ενωμένος με τον Θεό, βρίσκεται σε κοινωνία με τον Θεό, ειρηνεύει και βιώνει την χαρά. Και όταν ο άνθρωπος βιώνει την χαρά, πραγματικά δεν του λείπει τίποτα από τη ζωή. Μία χαρά όμως όχι επίπλαστη, μία χαρά όχι κοσμική, αλλά την χαρά του Θεού, που είναι μία χαρά ουσιαστική, εμπειρική. Μία χαρά που δίνει ζωή στον άνθρωπο. Και αυτό γιατί προέρχεται μέσα από την κοινωνία του με τον Θεό. Στη συνέχεια τους υπενθυμίζει την πτώση των αγγέλων και πώς αυτοί εξέπεσαν στην κατάσταση την δαιμονική. Ερχόμαστε τώρα εκεί όπου είχαμε βάλει την άνω τελεία την προηγούμενη φορά και βλέπουμε ένα ακόμη παράδειγμα το οποίο αναφέρει ο ιερός συγγραφέας. Μιλήσαμε πολύ εισαγωγικά γι' αυτό και απλά νομίζω καλύτερα είχαμε αναφέρει ποιο πρόκειται να είναι αυτό το παράδειγμα, και αυτό το παράδειγμα δεν είναι άλλο από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Λίγο πολύ γνωστή η διήγηση αυτή από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά θα κάνουμε κι εμείς εδώ μία μικρή αναφορά ακριβώς επειδή την αναφέρει ο ιερός συγγραφέας, και να δούμε ποια είναι η σπουδαιότητα αυτής. Ας έρθουμε λοιπόν στο ίδιο το κείμενο. Ο Σόδομα και Γόμορα και περί αυτάς πόλης των όμοιων τούτης τρόπων εκπορνεύσασε και απελθούσε ο πίσω σαρκός ετέρας πρόκυντε δείγμα πυρός αιωνίου δίκην υπέχουσε. Όπως τα Σόδομα δηλαδή και τα Γόμορα και οι τριγύρω τους πόλεις που όμοια με τους ασεβείς αυτούς για τους οποίους σας μίλησα παραπάνω παρέδωσαν τους εαυτούς τους στην πορνεία και έτρεχαν πίσω από άλλη σάρκα και παρασύρθηκαν σε αφύσικες ασέλγιες, είναι μπροστά μας παράδειγμα αμαρτωλών που τιμωρήθηκαν με την ποινή της φωτιάς η οποία τους έκαψε αμετάκλητα για πάντα. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε ένα τρίτο παράδειγμα, ας πούμε, θεϊκής επεμβάσεως, τα Σόδομα και τα Γόμορα. Διαβάζουμε την διήγηση της σχετικής στο βιβλίο της Γενέσεως, το 19ο κεφάλαιο, από τον 24ο στίχος και στίχο και εξής. Και βλέπουμε μαζί με τα Σόδομα και τα Γόμορα να αναφέρει και άλλες πόλεις. Είναι η Αδαμά και η Σεβοήμ, οι οποίες καταστράφηκαν μαζί. Είναι η Σιγόρ, η οποία σώθηκε, γιατί εκεί βρήκε καταφύγιο ο Λότ. Και καταστράφηκαν επειδή των όμοιων τούτης τρόπων. Καταστράφηκαν όμοια με τα Σόδομα και τα Γόμορα για τον ίδιον λόγο. Ποιος είναι ο λόγος? Εκπορνεύσε και απελθούσε ο πίσω σαρκός, ετέρας πρόκειται δείγμα. Εκπορνεύσασε. Εδώ η πρόθεση εκ δείχνει ασέλγεια, πολύ πιο βδελυρή και από αυτήν την πορνεία. Ο πίσω δε σαρκός ετέρας, για να μην ονομάσει τις ακατανόμαστες ανήθικες και παραφύσιν πράξεις τους, λέει απλά και γενικά ότι πήγαν από πίσω από άλλην σάρκα. Και ο Οικουμένιος αλλά και ο Θεοφύλακτος αυτοί, οι ερμηνευτές των γραφών, το ερμηνεύουν σαν ομόφυλη σάρκα ή δημόσια. Η διήγηση αυτή για τα Σόδομα και τα Γόμορα πραγματικά καταδεικνύουν την πνευματική, την αρρωστημένη πνευματική κατάσταση της εποχής που συνέβησαν, όσα συνέβησαν και οδήγησαν στην καταστροφή των πόλεων αυτών, σύμφωνα με την διήγηση του βιβλίου της Γενέσεως. Και τούτο γιατί πραγματικά βλέπουμε πού οδηγεί τον άνθρωπο η αμαρτία όταν αυτή κυριαρχεί στη ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός φανερώνει έντονα την παρουσία Του και την πρόνοιά Του για τον κόσμο και ιδιαίτερα για τον άνθρωπο. Φανερώνεται ως Θεός αγάπης, έστω και αν όταν κανείς διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη που τόσο αμφισβητείται και πολεμάται στις μέρες μας, έχει την αίσθηση ότι ο Θεός είναι, θα λέγαμε, τιμωρός. Αυτή, όπως σας έχω πει και άλλο, είναι μία λανθασμένη αντίληψη περί του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός μέσω της ιστορίας της βιβλικής αυτής καταστροφής δίνει το παρόν στο ανθρώπινο γένος. Και μάλιστα είναι ο ίδιος που βιάζεται πότε θα σαρκωθεί να λάβει σάρκα από τη σάρκα μας και οστά από τα οστά μας για να σώσει τον άνθρωπο από τον όλεθρο και την αμαρτία. Έτσι λοιπόν εδώ, επειδή ακριβώς και οι πλανεμένοι στους οποίους αναφέρεται ο ιερός συγγραφέας κατά την εποχή του, που δυστυχώς, όπως μας λέγει, έχουν παρερμηνεύσει την διδασκαλία της Εκκλησίας και την χρησιμοποιούν για να δικαιολογούν τις αμαρτίες τους, είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνους που έμεναν στα Σόδομα και στα Γόμορα και που η αμαρτία τους επερίσσευσε σε τέτοιο βαθμό που εν τέλει καταστράφηκαν ολοτελώς και μόνο ο Λότ σώθηκε από αυτήν. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός εδώ ότι οι ασεβείς αυτοί διεισδύουν ύπουλα μέσα στις κοινότητες τις χριστιανικές, αρνούνται τον Ιησού Χριστό και μετατρέπουν τη χάρη του Θεού σε ασέλγεια. Εκπροσωπούν δηλαδή μια ελευθεριάζουσα ηθική, ζουν βίο έκλειτο και πιστεύουν ότι η χάρη του Θεού που διαθέτουν κάνει την αμαρτία αδιάφορη. Με τον τρόπο αυτό αρνούνται βέβαια τον Ιησού Χριστό. Και επιπλέον περιπίπτουν σε εκστάσεις, μιένουν όπως θα δούμε τη σάρκα τους, αρνούνται την πανδυναμία του Θεού και βλασφημούν τους φύλακες αγγέλους. Θεωρούν τους εαυτούς τους τέλειους, στην πραγματικότητα όμως είναι ψυχικοί, χωρίς πνεύμα. Έτσι λοιπόν ακριβώς ήταν και οι άνθρωποι την εποχή των Σοδόμων και των Γομόρων. Και ο Ιερός Συγγραφέας εδώ είναι ξεκάθαρος, λέγοντάς μας πως παραδόθηκαν οι άνθρωποι των πόλεων αυτών σε πορνείες και σε αφύσικες σαρκικές ειδονές και έμειναν παράδειγμα μπροστά στις επόμενες γενναίες αφού πλήρωσαν με φωτιά αιώνιας καταδίκης. Και ο λόγος του Κυρίου είναι διαχρονικός. Μπορεί ο τρόπος που τον εκφράζουμε να αλλάζει κάθε φορά και να προσαρμόζεται ή να λαμβάνει στοιχεία από την τρέχουσα εποχή. Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να αλλάξει το περιεχόμενο και η ουσία του Λόγου του Θεού. Γιατί δεν μπορούμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να παίρνουμε κάθε φορά το Ευαγγέλιο του Χριστού και σε κάθε εποχή να το φέρνουμε στα μέτρα της εποχής. Και δεν μπορεί ο καθένας από εμάς να φέρνει το Ευαγγέλιο στα δικά του μέτρα και να προσαρμόζει τον Λόγο του Κυρίου στις δικές του επιλογές. Εμείς, προσκεκλημένοι του Κυρίου, καλούμαστε να μπούμε μέσα στα μέτρα και τα όρια του Ευαγγελίου. Καλούμαστε να μπούμε στα μέτρα του Κυρίου και να πορευθούμε ελεύθερα. Επιλογή μας. Αλλά από την ώρα που επιλέγουμε να βαδίσουμε τον δρόμο αυτό, οφείλουμε να τον βαδίσουμε όπως ο Θεός μας τον υποδεικνύει και όχι ο καθένας να τον φέρνει στα μέτρα τα δικά του. Γιατί τότε κινδυνεύουμε για μια μεγάλη αίρεση μέσα στην Εκκλησία που είναι η αλλίωση του φρονήματος. Φτάνουμε στο σημείο όσοι πιστοί, τόσα τα Ευαγγέλια και τόσοι Χριστοί. Και εδώ ο Ιερός Συγγραφέας είναι ξεκάθαρος ότι τόσο οι Σοδομίτες όσο και οι σύγχρονοι του Ιερού Συγγραφέα για τους οποίους αναφέρεται δυστυχώς έχουν παρεκτραπεί και έχουν παρασυρθεί σε αφύσικες ασέλγειες και σε αμαρτωλές πράξεις. Συνεχίζει λοιπόν ο Ιερός Συγγραφέας. Ομοίως, μεν δικαιούτη εν υπνιαζόμενη σάρκα μεν μη ένουσιν, κυριότητα δε αθετούσι, δόξας δε βλαστημούσι. Το ίδιο λέει λοιπόν ο συγγραφέας. Και η σημερινή ασεβής, παρά τα φοβερά αυτά παραδείγματα, εξαπατώνται από τις φαντασίες και τα όνειρα που βλέπουν και όταν ακόμη δεν κοιμούνται. Και ενώ μολύνουν το σώμα τους με τις εχρές τους πράξεις, απορρίπτουν και την εξουσία και το μεγαλείο του Υιού του Θεού και περιβρίζουν και τους αγγέλους που έχουν τόσο μεγάλη δόξα. Ενυπνιαζόμενοι, μας λέει ο Ιερός Συγγραφέας. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και αυτοί ονειρεύονται και το μεν σώμα τους μολύνουν, καταργούν δε την εξουσία του Χριστού και βλασφημούν και τους αγγέλους. Ενυπνιαζόμενοι. Παραπλανώνται και αυτοί οι ασεβείς από τα αμαρτωλά όνειρα της εξημένης φαντασίας τους. Και μάλιστα κάποιοι πολύ ωραία μεταφράζουν παραπλανώνται από τις φαντασίες και τα όνειρα που βλέπουν ξυπνητοί. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι εδώ μιλάει και πρόκειται για ψευδοπροφήτες που παρουσιάζουν τις ψευδοδιδασκαλίες τους σαν όνειρο αποκαλυπτικό. Και εκφράζει εδώ ο Ιούδας μία, θα λέγαμε, ηρωνία, αποκαλύπτοντας ότι ουδεμία σχέση έχουν τα οράματά τους με την αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Πάντως τα αποτελέσματα όλων αυτών των ισχυρισμών τους ή των φαντασιών της αιών τους είναι αμαρτωλά και παραπληνητικά, ώστε να βγαίνουν από τα όρια των εντολών του Θεού, με αποτέλεσμα να μη ένουσι, αθετούσι, βλασφημούσιν, σάρκα μεν παγκόσμια ένωση. Με τα αμαρτωλά τους όργια, με τις πράξεις τους, τις σκέψεις τους, μιένουν, μολύνουν το σώμα τους, βλασφημούν και αθετούν το λόγο του Θεού και βλασφημούν και αυτούς ακόμα τους αγγέλους. Κυριότητα δε αθετούσι, δόξας δε βλαστημούσι. Εννοεί και εδώ τη μία και μοναδική εξουσία, μιλώντας για την κυριότητα, για τη μία και μοναδική εξουσία και κυριότητα του Θεού και του Υιού του Ιησού Χριστού. Μάλιστα, ο Σεβίρος Αντιοχίας, έχοντας γνώση των αιρετικών και των αιρέσεων της εποχής εκείνης, εξηγεί ως εξής: διότι δεν ομολογούν ότι είναι μία θεότητα και μία εξουσία αρχή των πάντων, αλλά ότι υπάρχει άλλος Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, κάποιος κακός και τιμωρός, και άλλος της Καινής, της Νέας. Και ότι υπάρχουν δύο εξουσίες που είναι εχθρικές μεταξύ τους, η μία κακή και η άλλη αγαθή, σε όλη τη κτήση, και λένε ότι είναι και οι δύο αγέννητες. Καταλαβαίνει κανείς ποια είναι η διαστρέβλωση, ποια είναι η διαστροφή αυτών των ανθρώπων να μιλούν για διαφορετικούς, θα λέγαμε, θεούς, παρερμηνεύοντας την αλήθεια της πίστεως και θέλοντας να παρουσιάσουν έναν Θεό στην ουσία που δικαιολογεί την αμαρτία τους. Χωρίς άλλα σχόλια, αυτό μου θυμίζει έντονα τη σημερινή εποχή. Το γιατί το αφήνω στην αγάπη σας και στον προβληματισμό σας. Δόξας δε βλασφημούσιν. Και εδώ οι μεταφραστές και οι ερμηνευτές όλοι σχεδόν αποδίδουν ότι αναφέρεται εις τους αγγέλους. Βλέπουμε λοιπόν τον Ιερό Συγγραφέα να αναφέρεται σε αυτούς τους ψευδοδιδασκάλους στην ουσία, που η ηθική τους και η πίστη τους είναι τελείως χαλαρή. Και βλέπουμε ότι τους τραβάει η σάρκα τόσο που δεν ελέγχουν τον εαυτό τους. Και έχουν επιθυμίες μοιασμού. Επιθυμίες δηλαδή κακές και ακάθαρτες που μολύνουν τον άνθρωπο, μπαίνουν στη ψυχή του. Περιφρονούν τη δύναμη και το μεγαλείο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και είναι τόση η αλαζονία τους που δεν φοβούνται, όπως φαίνεται, όταν μιλάνε υμφριστικά για πνευματικές εξουσίες, για τους αγγέλους δηλαδή. Αντιλαμβάνεται κανείς την πνευματική κατάσταση αυτών των ανθρώπων και πόσο επικίνδυνοι μπορεί να γίνουν για το σώμα της Εκκλησίας, παρουσιάζοντας την αμαρτία ως κάτι το καλό. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη βλασφημία μέσα στην Εκκλησία, γιατί και αυτό είναι μια βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, η άρνηση του Θεού και για άλλη μια φορά η διαστροφή και η διαβολή της εικόνας του Θεού από τον διάβολο και από τους ανθρώπους του διαβόλου. Και συνεχίζει ο Ιερός Συγγραφέας για να αποδείξει πόσο αμαρτάνουν με τις βλασφημίες τους αυτές, αναφερόμενος στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, και λέγει: «Ο δε Μιχαήλ ο Αρχάγγελος, ότε το διαβόλο διακρινόμενος διελέγετο περί του Μωυσέως σώματος, ούκε τόλμησεν κρίσιν επενεγγύν βλασφημίας, αλείπεν επιτιμήσισε σύ Κύριος». Λέει λοιπόν ο Ιερός Συγγραφέας: «Για να σας δείξω πόσο αμαρτάνουν με τις βλασφημίες αυτές, σας λέγω το εξής. Ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος, όταν συνομίλησε και αντιδικούσε με τον διάβολο που διεκδικούσε να πάρει στην εξουσία του το νεκρό σώμα του Μωυσή, δεν τόλμησε να εκφέρει καταδικαστική απόφαση που να συνοδεύεται με υβριστικά και βλάσφημα λόγια εναντίον του, αλλά είπε στον διάβολο: «Από τον Θεό να το βρεις και ο Κύριος να σε επιτιμήσει για την αδικία αυτή που τολμάς να κάνεις». Σύμφωνα με τον Κλήμη, τον Αλεξανδρέα και τον Οργένη. Το γεγονός αυτό αναφέρεται σε ένα απόκριφο του 1ου αιώνα που ονομάζεται «Η Ανάληψη Μωυσέως». Εδώ πρέπει να πούμε κάτι για τα απόκριφα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και τα ψευδεπίγραφα Ευαγγέλια ή γενικότερα τις απόκριφες και ψευδεπίγραφες γραφές τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης. Πρέπει να δεχθούμε ότι τα απόκριφα έργα περιέχουν και αληθινά γεγονότα. Και στην προκειμένη περίπτωση ο Ιούδας, ο οποίος είναι ένας θεόπνευστος συγγραφέας, τα αναφέρει και αναφέρει περιστατικά από αυτά και τα οποία σίγουρα έμαθε από την παράδοση των πρεσβυτέρων. Πρέπει να πούμε για τα απόκριφα αυτά κείμενα ότι πολλά εξ αυτών προέρχονται στην προσπάθεια πολλών ανθρώπων την εποχή της πρώτης εκκλησίας να αιτιολογήσουν, να αποδείξουν κάποια περιστατικά και γεγονότα γύρω από τη ζωή του Χριστού αλλά και άλλων ιερών προσώπων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και πολλοί θεωρούν ότι αυτά λειτουργήσαν ως πηγή για τη λειτουργική, υμνολογική και αγιογραφική ζωή της Εκκλησίας μας. Καθώς πολλά γεγονότα, για παράδειγμα γύρω από τη ζωή της Παναγίας, που καταγράφει η παράδοση της Εκκλησίας, μνημονεύει ο ιερός υμνογράφος, αγιογραφεί με τον χρωστήρα του ο αγιογράφος, δεν υπάρχουν στην έντυπη παράδοση της Εκκλησίας, δηλαδή στις γραφές, αλλά προέρχεται από την απόκριφη γραμματεία. Και πράγματι πολλά από αυτά τα βλέπουμε να υπάρχουν στην έντυπη απόκριφη γραμματεία. Πρέπει όμως εδώ να ξεκαθαρίσουμε τι, ότι δεν είναι η Εκκλησία που δανείζεται στοιχεία από αυτά τα απόκριφα κείμενα. Οι συντάκτες των κειμένων αυτών δανείζονται στοιχεία από την παράδοση, από την προφορική παράδοση της Εκκλησίας και τα εντάσσουν στα κείμενά τους, είτε γιατί θέλουν να τα αφήσουν ως γραπτές μαρτυρίες, είτε για να έρθουν και να ενισχύσουν με την παρουσία τους μέσα στα κείμενά τους το υπόλοιπο περιεχόμενο των κειμένων τους που είναι ξένο προς τη διδασκαλία και την παράδοση της Εκκλησίας. Δηλαδή, εν ολίγης, και θα κλείσουμε με αυτό την σημερινή συνάντησή μας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τι συμβαίνει με τα απόκριφα κείμενα. Υπάρχει μία παράδοση προφορική στην αρχή εκ των πραγμάτων και έρχεται ο συγγραφέας της απόκριφης γραμματείας, αντλεί στοιχεία από την προφορική παράδοση της Εκκλησίας, τα εντάσσει μέσα στα κείμενά του για να τους δώσει μια αληθοφάνεια. Για να μπορέσει να έχει πρόσβαση στους πιστούς. Και γι' αυτό μάλιστα ονομάζονται πολλά αυτά εξ αυτών και ψευδεπίγραφα, διότι για να δώσει κύρος στα κείμενά του, αντί να γράψει ότι είναι ένα κείμενο του Α ή του Β, λέει ότι αυτό το κείμενο είναι του Αποστόλου Τάδε ή του Αποστόλου Δίνα, για να δώσει μια εγκυρότητα και μια αληθοφάνεια. Η Εκκλησία λοιπόν, γνωρίζοντας τα κείμενα αυτά, τα απόκριφα, τα ψευδεπίγραφα, γνωρίζει ότι μέσα σε αυτά υπάρχουν περιστατικά τα οποία είναι όντως πράγματι αληθή, γιατί υπάρχουν μέσα στην προφορική παράδοση της Εκκλησίας, αλλά βλέπουν ότι τελικά ο κύριος στόχος του συγγραφέα, και γι' αυτό αποβάλλουν τα κείμενα αυτά και δεν τα εντάσσουν ούτε στον κανόνα της Παλαιάς ούτε στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, βλέπουν ότι κύριος σκοπός του συγγραφέα είναι διαμέσω αυτών των κειμένων να αλλοιώσει την αληθινή πίστη και να περάσει στην συνείδηση των μελών της Εκκλησίας την δική του πλανεμένη και αιρετική δοξασία. Και αυτό το βλέπουμε πολύ έντονα στο γνωστικισμό, πώς από αυτά τα ψευδεπίγραφα και απόκριφα κείμενα έχουν μέσα στοιχείο της γνωστικής διδασκαλίας. Και γι' αυτό η Εκκλησία ουδέποτε τα συμπεριέλαβε στην ζωή της. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια κοινή προφορική παράδοση, από εκεί αντλήκει ο συγγραφέας τα αληθινά γεγονότα, τα οποία και η Εκκλησία τα αποδέχεται, όπως είναι στοιχεία και γεγονότα από τη ζωή της Παναγίας μας, αλλά βλέπει και ότι μέσα στα κείμενα αυτά υπάρχουν και κείμενα αναλυθή ή και επικίνδυνα, καθώς είναι ξένα προς τις διδασκαλίες της Εκκλησίας. Εδώ λοιπόν ο συγγραφέας, γνωρίζοντας το κείμενο αυτό, κάνει χρήση του γεγονότος για να παρουσιάσει στους παραλήπτες της επιστολής αυτής την διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα πνεύματα του Θεού και στα πνεύματα του σκότους, που κατά αναλογία μπορούμε να δούμε ισχύει και στους ανθρώπους του Θεού και στους ανθρώπους του διαβόλου. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε εν Κύριο πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Πέμπτον. Δεν απαιτείται από όλους μας να σώσουμε άλλους, διότι λέγει ο Θείος Απόστολος. Άρα ούν έκαστος ημών αδελφοί, περί εαυτού δώσει λόγον το Θεό. Και πάλι λέγει, εσύ που διδάσκεις άλλον, τον εαυτό σου δεν τον διδάσκεις, Ρωμαίους δεύτερο κεφάλαιο στίχος 21. Ενώ οπωσδήποτε όλοι έχουμε χρέος να σώσουμε τον εαυτό μας. Έκτον, όταν ξενιτεύεις, ασφαλίζω από τον γύρο λόγο και φιλίδωνο δαίμονα, διότι η ξενιτεία του δίνει αφορμές να σε πολεμήσει. Έβδομον, είναι καλή η απροσπάθεια, μητέρα της δε είναι η ξενιτεία. Όγδον, εκείνος που εξενιτεύθηκε για τον Κύριο δεν διατηρεί πλέον δεσμούς και σχέσεις με τίποτε, για να μην φανεί ότι περιπλανάται και ξενιτεύεται για την ικανοποίηση των παθών του. Εκείνος που έφυγε από τον κόσμο και εξενίτευσε ή ξενιτεύτηκε, ας μην αγγίζει πλέον τον κόσμο, διότι τα πάθη είναι συνήθως φιλεπίστροφα. Αγαπούν δηλαδή να επιστρέφουν πίσω σε αυτόν που τα είχε. Ένατον, η Εύα εξορίστηκε ακούσια από τον Παράδεισο, ενώ ο μοναχός εξορίζεται εκούσια από την πατρίδα του. Δηλαδή η Εύα δεν ήθελε να φύγει, αλλά έπρεπε να φύγει. Και η μεν Εύα, εάν έμενε στον Παράδεισο, θα επιθυμούσε και πάλι το ξύλο της παρακοής. Ο δε μοναχός θα διέτρεχε οπωσδήποτε κάθε μέρα κίνδυνο από τους κατά σάρκα συγγενείς του. Δέκατον, απόφευγε σαν μάστιγα τους τόπους των πτώσεων, εκεί δηλαδή που κανείς στο παρελθόν είχε αμαρτήσει. Διότι όταν δεν υπάρχει εμπρός μας ένα οπορικό, δεν ερεθίζεται και τόσο η όρεξή μας. Ενδέκατο, ούτε αυτός ο τρόπος και δόλος των κλεπτών, δηλαδή των δαιμόνων, ας σου διαφεύγει. Μας συμβουλεύουν να μην χωριζόμαστε από τους κοσμικούς, διότι, λέγουν, θα είναι πολύ ο μισθός μας αν βλέποντας τις γυναίκες κυριαρχούμε στον εαυτό μας. Δεν πρέπει ασφαλώς να το πιστεύουμε αυτό, αλλά μάλλον να κάνουμε το αντίθετο, να αποφεύγουμε τις κοσμικές κινήσεις. 12. Όταν έχουμε απομακρυνθεί από τους δικούς μας ολίγο ή πολύ καιρό και έχουμε αποκτήσει κάποια ευλάβεια ή κατάνοιξη ή εγκράτεια, τότε έρχονται λογισμοί της ματαιότητος και μας παροτρύνουν να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας για να οικοδομήσουμε, όπως λέγουν, πολλές ψυχές, να γίνουμε υπόδειγμα μετανοίας και να ωφελήσουμε όσους γνώριζαν τις ανομίες της προηγούμενης ζωής μας. Αν τύχει δε και έχουμε και κάποια δύναμη λόγου ή λίγη μόρφωση, τότε οι δαίμονες μας παρακινούν να επιστρέψουμε στον κόσμο σαν σωτήρες των ψυχών και διδάσκαλοι, ώστε αυτά που με τόση επιμέλεια συναθρήσαμε μέσα στο λιμάνι να τα διασκορπίσουμε κακώς έξω στο πέλαγος. Ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε όχι τη γυναίκα του, αλλά τον ίδιο το Λότ. Διότι η ψυχή που θα επιστρέψει εκεί από που βγήκε θα γίνει σαν το χαλασμένο αλάτι και θα μένει πλέον στήλη, νεκρή και ακίνητη. 14. Φεύγει από την Αίγυπτο, τον τόπο της αμαρτίας δηλαδή μεταφορικά, αμεταστρεπτή, χωρίς καμιά σκέψη επιστροφής. Διότι οι καρδιές που ενοστάλγησαν την Αίγυπτο, την Ιερουσαλήμ, την γη της απαθίας, δεν την αντίκρισαν. 15. Μερικοί που στην αρχή της επιστροφής τους, λόγω της πνευματικής τους ανοριμότητος, εγκατέλειψαν τον τόπο τους και εν συνεχεία ανδρώθηκαν πνευματικά και καθαρίστηκαν τελείως από τα πάθη τους, μπορεί να επιστρέψουν πάλι στον τόπο τους με το σκοπό ίσως να σώσουν και άλλους, αφού σώθηκαν οι ίδιοι, πράγμα ωφέλιμο για τις ψυχές. Ας γνωρίζουν όμως αυτοί οι αδελφοί ότι ο Μωυσής, εκείνος ο Θεόπτης, αν και απεστάλλει από τον ίδιο το Θεό για να σώσει το γένος των ομοφύλων του, αντιμετώπισε πολλούς κινδύνους όταν επέστρεψε από την έρημο στην Αίγυπτο. Δηλαδή αντιμετώπισε πολλούς σκοτασμούς όταν επέστρεψε στον κόσμο.

16. Είναι προτιμότερο να λυπήσει κανείς τους γονείς του παρά τον Κύριο, διότι Αυτός και μας έπλασε και μας έσωσε. Ενώ οι γονείς πολλές φορές κατέστρεψαν αυτούς που αγάπησαν και τους έστειλαν στην κόλαση. 17. Ξένος πραγματικά είναι εκείνος που σαν να βρίσκεται ανάμεσα σε ξενογλώσσους ανθρώπους, ησυχάζει και σιωπά, έχοντας πλήρη συνέστηση του τι κάνει. 18. Δεν φεύγουν μακριά από τους συγγενείς μας ή τους τόπους μας επειδή τους μισούμε, μη γέννητο, αλλά για να αποφύγουμε τη βλάβη που μας προκαλούν. 19. Όπως σε όλα τα άλλα, έτσι και σε αυτό έχουμε δάσκαλο τον Κύριό μας Ιησού, διότι και ο ίδιος πολλές φορές εγκατέλειψε τους κατά σάρκα οικείους του, και όταν άκουσε από μερικούς την ειδοποίηση «Η μήτρη σου και η αδελφή σου ζητούσισε», αμέσως ο καλός μας διδάσκαλος μας υπέδειξε το απαθές μίσος, απαντώντας «Μήτρη μου και αδελφή μου, οι συνυπιούνται στο θέλημα του πατρός μου, του εν της ουρανής». Ασφαλώς και η μητέρα και η αδερφή του θα τηρούσαν αυτό το θέλημα του πατρός του. Γι' αυτό και η Παναγία είναι μακάρια. Λόγος περιξενητίας συνέχεια. 20. Ας είναι για σένα πατέρας εκείνος που θέλει και μπορεί να κοπιάσει μαζί σου για να κάνει ελαφρότερο το φορτίο των αμαρτημάτων σου. Ας είναι μητέρα η κατάνοιξης, η οποία έχει τη δύναμη να σε αποπλύνει από το ρήπο της αμαρτίας. Αδελφός, ας είναι εκείνος που κουράζεται και συναγωνίζεται μαζί σου στο δρόμο που ανεβάζει στον ουρανό. Σύζυγο αχώριστο απέκτησε τη μνήμη του θανάτου. Τέκνα σου φίλτατα, ας είναι η στεναγμή της καρδίας. Ως δούλο έχει το σώμα σου, ως φίλους τις άγιες αγγελικές δυνάμεις, οι οποίες μπορούν να σε βοηθήσουν την ώρα του θανάτου σου, εφόσον γίνουν φίλοι σου. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, Ψαλμός Δαβίδ. Κάπα-γάμα. 21. Ο πόθος του Θεού σβήνει τον πόθο των γονέων. Αυτός που ισχυρίζεται ότι διατηρεί και τους δύο πόθους απατά τον εαυτό του, εφόσον ακούει τον Κύριο να λέει «Ουδείς δύναται, δυσί κυρίης δουλεύειν». Κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο αφεντικά. Ματθαίος 6 κεφάλαιο, στίχος 24. 22. Ο Κύριος είπε «Δεν ήλθα να βάλω ειρήνη στη γη, ούτε αγάπη γονέων προς τα τέκνα ή των αδελφών προς τους αδελφούς, σ' όσους αποφάσισαν να με υπηρετήσουν. Αντιθέτως, ήλθα να φέρω μάχη και μάχαιρα, να διχάσω τους φίλους του Θεού από τους φίλους του κόσμου, τους υλικούς ανθρώπους από τους πνευματικούς, τους φιλόδοξους από τους ταπεινόφρονες». Ματθαίος 10 κεφάλαιο και στίχος 34. Ο δε Κύριος εφραίνεται για αυτή τη διαμάχη και το χωρισμό που γίνεται για την αγάπη του.

23. Πρόσεχε. Πρόσεχε πολύ, εσύ που έχεις πολύ αγάπη και προσπάθεια στους δικούς σου, μήπως και σου φανούν όλα όσα εγκατέλειψες βυθισμένα στα νερά των δακρύων και του πόνου. Κι έτσι επιστρέψεις πίσω και παρασυρθείς κι εσύ και βυθιστείς στα νερά και τον κατακλυσμό της φιλοκοσμίας. Μη συγκινηθείς από τα δάκρυα των γονέων ή των φίλων σου, διότι διαφορετικά πρόκειται κι εσύ να δακρύζεις αιωνίως. 24. Όταν σε περικυκλώνουν σαν μέλισσες ή μάλλον σαν σφίγγες οι συγγενείς σου θρηνούντες για σένα, προσήλωσε αμέσως το βλέμμα της ψυχής σου στο θάνατο και στις αμαρτωλές πράξεις σου, ώστε με τον ένα πόνο να κατορθώσεις να αποδιώξεις τον άλλο πόνο. 25. Υπόσχονται σε μας με πονηρία οι δικοί μας, οι κατά σάρκα συγγενείς, αλλά όχι οι δικοί μας κατά το πνεύμα, ότι θα κάνουν ό,τι μας αρέσει αν μείνουμε κοντά τους. Ο πραγματικός τους όμως σκοπός είναι να μας εμποδίσουν από τον εκλεκτό δρόμο που διαλέξαμε και εν συνεχεία να μας παρασύρουν στο δικό τους σκοπό. 26. Όταν αναχωρήσουμε από τους τόπους μας, ας διαλέξουμε μέρη όπου θα υπάρχει λιγότερη παρηγορία, λιγότερες αφορμές για καινοδοξία και περισσότερες για ταπείνωση. Αλλιώτικα φεύγουμε και πετούμε μαζί με τα πάθη μας. 27. Απόφευγε να εκθιάζεις και να φανερώνεις την ευγενική σου καταγωγή και την κοσμική σου δόξα, για να μην φανείς άλλος στα λόγια και άλλος στα πράγματα. 28. Κανείς δεν παρέδωσε τόσο πολύ τον εαυτό του στην ξενιτεία, όσον ο Μέγας εκείνος, δηλαδή ο Αβραάμ, ο οποίος άκουσε τα λόγια «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενεία σου και εκ του οίκου του πατρός σου», Γένησης 12 κεφάλαιο, παρόλο που εκαλείτο να μεταβεί σε χώρα αλόγλωση και βαρβαρική. 29. Μερικές φορές ο Κύριος δοξάζει υπερβολικά κάποιον που ξενιτεύτηκε όπως ο Μέγας Αβραάμ. Όμως είναι καλό η δόξα αυτή, παρόλο που δίδεται εκ Θεού, να αποκρούεται με την ασπίδα της ταπεινώσεως.

Τριακοστόν. Όταν οι δαίμονες και οι άνθρωποι μας επαινούν σαν για μεγάλο κατόρθωμα για την ξενιτία μας, τότε εμείς ας συλλογιστούμε εκείνον, τον Κύριο, που εξενίτευσε για μας και ήρθε από τον ουρανό στη γη, και με τη σκέψη αυτή θα διαπιστώσουμε ότι εμείς εις τον αιώνα του αιώνος δεν θα κατορθώσουμε να ξεχρεώσουμε μια τέτοια ξενιτία, την ξενιτία του Ιησού. 31. Είναι επικίνδυνη η προσπάθεια προς κάποιο δικό μας ή ξένο. Αυτή μπορεί σιγά σιγά να μας τραβήξει προς τον κόσμο και να σβήσει τελείως τη φλόγα της κατανήξεως. 32. Όπως είναι ακατόρθωτο να κοιτάζει κανείς με το ένα μάτι τον ουρανό και με το άλλο τη γη,

0: «Κακέ», λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους. Δηλαδή, διαφθείρουν τα καλά ήθη, τις καλές συνήθειες, οι κακές ομιλίες.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Στη μία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου, στη Σερβία, από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέμ, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Ιστορικές στιγμές ζει από εχθές παραμονή της αναλήψεως στο Βελιγράδι με την άφιξη της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου από την Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου, ανοίγοντας για τον ευσεβή λαό της Σερβίας ένα δεκαήμερο κύκλο πνευματικής ευλογίας.

Χιλιάδες πιστοί με υπομονή και ευλάβεια σειραίουν στον ιερό ναό της Ανάληψεως για να προσκυνήσουν και να λάβουν τη χάρη της. Σήμερα το Βελιγράδι εόρτασε τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου με την ευλογία της Αγίας Ζώνης της Παναγίας. Το πρωί στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως τελέστηκε η υπαίθρια Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πατριάρχη Σερβίας κυρίου Πορφυρίου. Συλλειτούργησαν οι ιεράρχες της Εκκλησίας της Σερβίας, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέρον Εφραίμ και Βατοπεδίνοι Πατέρες.

Στο κήρυγμα του ο Μακαριότατος αναφέρθηκε στη μεγάλη εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη ευλογία για το σερβικό λαό να εορτάζει σήμερα παρουσία της Αγίας Ζώνης της Παναγίας μας, η οποία δορίζει πλούσια τη χάρη της. Μίλησε επίσης για τους ιστορικούς δεσμούς της Σερβίας με το Άγιον Όρος και ευχαρίστησε επίσης τη Μονή Βατοπεδίου και τον καθηγούμενο Γέροντα Εφραίμ για τη μεγάλη ευλογία που κομίζει στον πιστό σερβικό λαό. Σε λίγη ώρα ξεκινάει η λιτανία της Αγίας Ζώνης από τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως έως τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Σάβα, όπου θα αναπευθεί δέηση προς την Υπεραγία Θεοτόκο υπέρ της σωτηρίας του σερβικού λαού

0: ενώ ο Πατριάρχης Σερβίας κύριος Πορφύριος θα απευθύνει ομιλία για το ιστορικό αυτό γεγονός. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά λεπτό προς λεπτό τη Λιτανία και όλες τις ιερές ακολουθίες στο op.gr και στην τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος χωροστάτησε κατά τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε για την απόδοση της εορτής του Πάσχα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αντιφωνητού Φαναρίου. Στην ομιλία του, ο Παναγιώτατος ανέφερε πως ο Αναστάς Κύριος δεν επιτρέπει μίσος και εχθρότητα, αλλά μόνον αγάπη, συγκατάβαση και κατανόηση, και τόνισε πως δεν υπάρχει ιερός πόλεμος.
1: Και αν στηρίζουμε πάντοτε και μόνον την ειρήνη και την συναδέλφωση μεταξύ των ανθρώπων και των λαών, και όχι τον πόλεμο, βαπτίζοντας τον μάλιστα ιερών, προκειμένου να γίνουμε αρεστοί και να προακέψουμε μια αυταρχική κοσμική εξουσία. Δεν υπήρξε ποτέ και ούτε βεβαίως θα υπάρξει ιερός πόλεμος. Ιερότης και πόλεμος είναι δύο έννοιες εκπίστευτος αντίθετες μεταξύ τους και αλληλοανερούμενες, μη δυνάμενες υπό η αντίποτε μορφή να συνυπάρξουν.
0: Μεταφερόμαστε στην Κύπρο, όπου όπως ενημέρωσε ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Γεώργιος, οι τροποποιήσεις του καταστατικού χάρτη εγκρίθηκαν ομόφωνα κατά τις πρόσφατες συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, η οποία αποφάσισε να προχωρήσει και στην πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου της ΠΑΦ. Με ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου καλεί μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα να προσέλθουν αυτοπροσώπως όσοι πληρούν τα κριτήρια και ενδιαφέρονται για την εκλογή στη θέση του Μητροπολίτη ΠΑΦ. Με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα, η πόλη του Ναυπλίου τίμησε τους Αγίους Κωνσταντίνου και Ελένη στη μεγαλύτερη συνοικία της πόλης, το Νέο Βυζάντιο Ισυνοικισμό. Το πρωί τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αργολίδος κ. Νεκταρίου, ο οποίος κήρυξε και τον θεολόγο.
2: Δεν θέλησε να αλλάξει τα φώτα στον παλαιό ή τον αντικό κόσμο, με το ζόρι. Αυτό το πρωί το είχαν μόνο οι πρωταδοχοί, οι διώκτες του χριστιανισμού αυτοκράτορες. Ο Αγίος Κωνσταντίνος απλώς άφησε να λάμψει ελεύθερα το ήλιο της δικαιοσύνης, ο Χριστός. Και στην απορρόπωση έχουν τα μάτια της καρδιά τους ανοιχτά και καθαρά από πάθη και προκαταλήψεις να δουν το φως του αληθινό και να γίνουν καθρέφτες αληθινοί, καθαροί, που θα αντανακλούν αυτό το φως του και προς τους άλλους.
0: Τη μνήμη των Αγίων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης γιόρτασε μεγαλογρεπώς και φέτος η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού με επίκεντρο το Φερόνιμο Ναό στην παραλία του Βόλου. Την παραμονή της εορτής τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας κυρίου Ευσεβίου. Σήμερα, ανήμερα της εορτής, τελέστηκε πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας κυρίου Ευσεβίου, συνιερουργούντος του Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κυρίου Ιγνατίου, ο οποίος κήρυξε το θεολόγο.
3: Η αλήθεια και η εμπειρία της ανθρωπότητος είναι ότι ο άνδρας και η γυναίκα μέσα σε ιερό δεσμό αγάπης, ψυχής και σώματος γίνονται συνδημιουργοί του Θεού. Αυτή είναι η ιερή αγάπη. Μόνο αυτή που αναπτύσσεται μεταξύ του ανδρός και της γυναικός, και από αυτή την αγάπη προκύπτει το δώρο του Θεού, που είναι μια ανεπανάληπτη ζωή ενός προσώπου που ξέρει ότι πάντοτε έχει στη ζωή του μία μητέρα και έναν πατέρα. Και όσοι ευλογήθηκαν να μεγαλώσουν στα χέρια της μάνας και του πατέρα ξέρουν πολύ καλά το ρόλο που διαδραματίζει ο καθένας στη ζωή.
0: Στο λιμάνι των Καμαρών Σύχνου έφτασε σήμερα η Αγία Εικόνα της Ισοπηγής. Την Ιερή Εικόνα συνόδευσε ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος από την οικία των Πανηγυράντων, από που την παρέλαβε κατά το έθος ταχύπλοο. Η Ιερά Εικόνα κομίστηκε πανηγυρικά στον Ιερό Βράχο υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Λιμενικού Σώματος, με τις κόρνες δεκάδων πλοιαρίων και αλλιευτικών σκαφών και τη ρήψη πυροτεχνημάτων. Στο μοναστηριακό μετόχιο της Παναγίας Χρυσοπηγής στον ομώνυμο Βράχο τελέστηκε ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου. Με αφορμή τη σημερινή εορτή της αναλήψεως του κυρίου μας ουρανούς, η τηλεόραση της Πεμπτουσίας παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Νέου Κόσμου. Για τον ναό με το ξεχωριστό αρχιτεκτονικό κάλος, Μιλά στο δημοσιογράφο Δημήτρη Τουμπάκο, ο αρχιμανδρίτης Νικόδημος Καβαρνός, προϊστάμενος του ναού.
4: Στο κέντρο της Αθήνας, λοιπόν, αν αναζητήσεις ναός αναλήψεως Κυρίου, είναι ο μοναδικός που θα βρεις στο νέο κόσμο.
5: Το πρώτο κτίσμα, θα έλεγε κανείς, ήταν από τους πρόσφυγες, από τη Μικρά Ασία.
4: Έτσι, φτιάξανε εδώ κάτι καλή, μια παράγκα, έτσι ακριβώς. Και για να πάρουν τη δυνατότητα από το κράτος να χτιστεί εδώ ναός, τι έκαναν? Φύλαγαν με βάρδιες την καμπάνα έξω, γιατί έλεγε ο νόμος ότι όταν υπάρχει μια καμπάνα, μπορεί να χτιστεί ναός. Αρκεί να υπάρχει καμπάνα. Και τι έκαναν όλο το βράδυ? Φύλαγαν, γιατί κάποιοι άλλοι δεν ήθελαν. Κάποιοι ήθελαν, κάποιοι δεν ήθελαν εδώ στην περιοχή. Και έτσι αγάπησαν αυτό το χώρο, αγάπησαν αυτό το ναό, και γι' αυτό αποπερατώθηκε ο ναός μέσα σε 30 χρόνια.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξίας στο op.gr για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ!

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρινεστέσαι. Η δούγα άρων ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Η δούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδούς σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν βάση της έργης σου εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξονι, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφη αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ω όφρον Ιωσή Πεταράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονώντες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσας οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου της όπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε τ' αναντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσε νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθεί.

0: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσας σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Ανήτε μήτερ δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανήμνητε μήτερ η δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανήμνητε μήτερ η δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχους στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά συμμοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψιος, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως γινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον εν οπρό αιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσε, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθεί έργησα τόπι ο δήλο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο. Ανάξιο υπάρχου Χριστέ τη μετουσία τη με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παράσου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας δημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού Θεού δείπνο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή, και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον Άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπιτρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το όνοματος αυτού, Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χέρσι και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πιλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πιλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδόσου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ' την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτήσεως δημιουργός, ότου ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότου υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό σε θάνατε, βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άκουσε ταινίσει σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, ώστε επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόη και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούσε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλαμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυρά τους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεσαι Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα Κύριε ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια αντις της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις αύξησαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ουδέ ικανός είναι από την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρ,

0: και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγαρός καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών διαφάτους αγαθότητη και η να μη πολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκού γένομαι, διόδε ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αϊνακένισον. Και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός

0: Ανουδέστε λαγμού τη μέρος, το μένα κατέργαστο όν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος, και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων, ίγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγα ρήπας δεσποτά μου, πάσο τρόγων τη σάρκα, πίνων δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μετά δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς απεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ ενεφέρεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια εί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όν με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλ μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέμ, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο της Αγίας Ελισάβετης Ρωσίδας. Το έτος 1914 έφερε μια σειρά τραγικών γεγονότων για την αυτοκρατορική οικογένεια. Ένας από τους γιους του μεγάλου Δούκα Κωνσταντίνου, ο Ελιέγκ, τραυματίστηκε θανάσιμα από τα εχθρικά πυρά πολύ πιο μπροστά από τις γραμμές μάχης των Ρώσων, ενώ κατεδίωκε και τις δυνάμεις που υποχωρούσαν. Οι αγορές και τα καταστήματα τροφίμων γρήγορα άρχισαν να διάζουν από προμήθειες. Η Μονή έπρεπε από όλα αυτά να συνεχίσει να φροντίζει τους αρρώστους και τα ορφανά και να τρέφει τους πτωχούς. Γι' αυτό η Μεγάλη Δούκισσα οργάνωσε φωδιοπομπές από τα χωριά που βρίσκονταν κοντά στο Ηλίον Σκοϊέ. Κάρα και αυτοκίνητα, φορτωμένα με λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά, άρχισαν να φθάνουν στις πύλες της Μονής. Υπήρξαν όμως περιπτώσεις που γίνονταν επιθέσεις και μικροκλοπές εναντίον των εφοδιοπομπών προτού να φθάσουν στη Μονή. Ενώ άδειαζαν τα κελάρια για να ταΐσουν τους αρρώστους, τα ορφανά και τους ηλικιωμένους, οι ίδιες οι νοσοκόμες έτρωγαν φιδωλά και λιτά. Η τροφή της Ελισάβετ, που βασανιζόταν από τις πολλές στενοχώριες, ήταν μόνο ένα πιάτο με λαχανικά τη μέρα. Στο μεταξύ, τα ρωσικά στρατεύματα συνέχισαν να υφίστανται είτε στο μέτωπο. Μέχρι τις αρχές του φθινοπόρου του 1915, οι γραμμές της μάχης βρίσκονταν πολύ πιο ανατολικά από τις θέσεις που κατήχαν μόνο εκείνη την άνοιξη. Ο αυτοκράτορας Νικόλαος επιθυμούσε να είναι πιο κοντά στα στρατεύματά του για να διευθύνει τις επιχειρήσεις προσωπικά και αποφάσισε να αναλάβει τη θέση και τις ευθύνες του ανώτατου αρχιστράτηγου. Αυτό ανησύχησε τη Μεγάλη Δούκισσα, αν και συμφωνούσε ότι κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να εμπνέει τα στρατεύματα εκτός από τον ίδιο τον αυτοκράτορα, όμως καταλάβαινε και ότι οι μακρές περίοδοι στο αρχηγείο του πεδίου της μάχης σήμερα μεγάλες περιόδους απουσίας από την πρωτεύουσα, και αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην εσωτερική κατάσταση του έθνους. Βαθιά θλιμμένη, η Ελισάβετ πήγε στο ερημητήριο της Όπτινα για παρηγοριά, προσευχή και συζήτηση με τους γέροντες. Η παραμονή της ήταν σύντομη. Τα καθήκοντά της δεν της επέτρεπαν να απουσιάζει από τη Μονή για πολλές μέρες. Μέσα στην ίδια τη Ρωσία τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Καθώς μαρτυρεί ο μεγάλος δούκας Αλέξανδρος Μιχαήλοβιτς, μέλη της κρατικής δούμας εργάζονταν για να εξαχρεώσουν και να αποσυνθέσουν το στρατό. Συχνά εξύβριζαν το όνομα της αυτοκράτηρας. Η στρατιωτική λογοκρισία παρεμπόδισε τη δημοσίευση αυτών των συκοφαντικών παρατηρήσεων ώστε να μην εμφανιστούν στον τύπο, αλλά αυτά διανέμονταν σαν φυλάδια σε αξιωματικούς και στρατιώτες της γραμμής του μετόπου. Οι μακρές ουρές μπροστά από αποθήκες και καταστήματα στο Πέτρον Κραν και τη Μόσχα έγιναν χώρος όπου δημιουργούνταν επικίνδυνες διαβολές και φήμες. Προδοσία ήταν η λέξη που ακουγόταν παντού. Απίστευτες ιστορίες με την αυτοκρατορική οικογένεια και ιδιαίτερα την αυτοκράτηρα απλώνονταν αστραπιαία και στις δύο πόλεις. Η Μεγάλη Δούκισσα Ελισάβετ πονούσε που έβλεπε τα ονόματα του αυτοκρατορικού ζεύγους να λασπώνονται από ποταπές συκοφαντίες, αλλά ήταν ανίσχυρη να τη σταματήσει. Αν μερικοί άνθρωποι κινούνταν από μάται περιέργεια και τις υπέβαλαν ερωτήσεις πάνω στο θέμα, παρέμενε σιωπηλή, αποθαρρύνοντας έτσι την περαιτέρω συζήτηση και μη δίνοντας άλλο θάρρος τους διαβολής. Η Μεγάλη Δούκισσα παρέμεινε σιωπηλή ακόμη και όταν η Μονή της συκοφαντήθηκε ότι ήταν φωλιά της γερμανικής κατασκοπίας. Είχε μάθει την υπομονετική μακροθυμία από το γάμο της, όταν πολλοί άνθρωποι, κινούμενοι από προσωπικό μίσος για το Μεγάλο Δούκα, είχαν εξαπλώσει ψεύτικες φήμες γύρω από αυτόν. Έβλεπε ότι η Ρωσία περνούσε μια περίοδο δοκιμασιών και ταλαιπωριών και ότι ο πόλεμος είχε επιφέρει ανίποτη θλίψη. Αυτό
κατά την ταπεινή της άποψη, εξηγούσε την ανήσυχη και κατά καιρούς άδικη συμπεριφορά των μαζών. Άρχισαν να κουράζονται πάρα πολύ, έλεγε, και διπλασίαζε τις προσευχές της. Μέχρι το καλοκαίρι του 1916, ο ρωσικός στρατός είχε εξοπλιστεί καλύτερα και εθαρρύνθηκε από το ρήγμα που έκανε ο στρατηγός Μπρουσίλοφ στις εχθρικές γραμμές. Υπήρξε μια διάθεση αισιοδοξία στο μέτωπο που αποτελούσε πλήρη αντίθεση στη μελαγχολία που υπερίσχε στις μεγάλες πόλεις. Ο μεγάλος Δούκας Αλέξανδρος παρατήρησε: ο στρατός ονειρευόταν τη νίκη εναντίον του εχθρού. Οι πολιτικοί που μηχανοραφούσαν ονειρεύονταν την επανάσταση που έβλεπαν με δυσαρέσκεια τις συνεχείς επιτυχίες των στρατευμάτων μας. Θα μπορούσε κανείς να προβλέψει με βεβαιότητα ότι θα γινόταν εξέγερση στα μετόπισθεν ακριβώς όταν ο στρατός θα ήταν έτοιμος για ένα αποφασιστικό χτύπημα κατά του εχθρού. Ο αδελφός του, ο μεγάλος Δούκας Σέργιος Μιχαήλοβιτς, που βρισκόταν και αυτός στο αυτοκρατορικό αρχηγείο ως γενικός επιθεωρητής του πυροβολικού, συμβούλευσε τον Αλέξανδρο: «Γύρισε στη δουλειά σου και προσευχή σου να μην ξεσπάσει η επανάσταση αυτή τη χρονιά. Ο στρατός είναι σε άψογη κατάσταση. Το πυροβολικό, τα εφόδια, τα στρατεύματα του μηχανικού, τα πάντα βρίσκονται σε ετοιμότητα για αποφασιστική επίθεση την άνοιξη του 1917. Αυτή τη φορά θα νικήσουμε τους Γερμανούς και τους Αυστριακούς, με τον όρο βεβαίως ότι τα μετόπισθεν δεν θα μας στερήσουν την ελευθερία δράσης μας. Οι Γερμανοί μπορούν να σωθούν μόνον αν καταφέρουν να προκαλέσουν την επανάσταση από τα μετόπισθεν». Φέρνοντας αυτά στο νου του, ο μεγάλος Δούκας Αλέξανδρος σχολίασε ότι εμπιστευόταν πλήρως την κρίση του αδελφού του, η οποία πάντοτε βασιζόταν σε γεγονότα μάλλον παρά σε γνώμες. Το μαθηματικό μυαλό του Σεργίου τον βοηθούσε να εκτιμά ρεαλιστικά την κατάσταση στο μέτωπο καθώς και στα μετόπισθεν, βοηθούμενος από μυστικά έγγραφα που είχε λάβει και είχε αναλύσει προσεκτικά. Το φθινόπωρο του 1916, άγριες φήμες που είχαν εξαπλωθεί μάλλον από Γερμανούς πράκτορες έλεγαν ότι ο Ερνέστος της Ένσης, αδελφός της αυτοκράτηρας και της μεγάλης δούκισσας Ελισάβετ, είχε έρθει μυστικά στη Ρωσία ως απεσταλμένος του Κάιζερ για να ζητήσει ανακοχή μεταξύ της Ρωσίας και της Γερμανίας. Έλεγαν ότι κρυβόταν στη Μονή Μάρθας και Μαρίας. Έτσι ένα πρωί ένα σκυθρωπό πλήθος που είχε ξεσηκωθεί από καλοντημένους ταραχοποιούς συγκεντρώθηκε έξω από τις πύλες. Αμέσως ακούστηκαν κραυγές. Κάτω η Γερμανίδα, και παραδώστε τον κατάσκοπο. Πέτρες και τούβλα εξεσβονίστονται στα παράθυρα. Αλλά καθώς το πλήθος είχε αρχίσει να ορμά στις πύλες, αυτές άνοιξαν ήσυχα και εμφανίστηκε η μεγάλη δούκης Ελισάβετ να στέκεται μόνη με το καθημερινό γκρίζο της Ράσο, ήρεμη αλλά χλωμή. Έκπληκτος όχλος έμεινε ξαφνικά ακίνητος και η Ελισάβετ τους ρώτησε με ξεκάθαρη φωνή αν ήθελαν να μιλήσουν μαζί της. Οι ταραχοποιοί προχώρησαν μπροστά, απαιτώντας να παραδοθεί ο αδελφός της, αλλά εκείνη τους απάντησε ότι αυτός ήταν στη Δαρμστάτη. Προσφέρθηκε να τους αφήσει να ψάξουν στη Μονή με τον όρο ότι θα ήταν ήσυχοι και δεν θα ενοχλούσαν τους ασθενείς. Δημιουργήθηκαν ψήθυροι μέσα στο πλήθος που τους ακολούθησε ένα νέο κύμα από βίαιες κραυγές. Για μια στιγμή φάνηκε σαν να ήταν έτοιμοι να επιτεθούν στη μεγάλη δούκισσα, αλλά ένα απόσπασμα έφυπης αστυνομίας πλησίασε γρήγορα και διέλυσε τους διαδηλωτές, μερικοί από τους οποίους τραυματίστηκαν στη συμπλοκή. Η Ελισάβετ έδωσε αμέσως εντολή στις αδελφές της να δώσουν ιατρική βοήθεια σε όσους είχαν τραυματιστεί. Στο φυλάδιό του, στη θερμή μνήμη της μεγάλης δούκισσας Ελισάβετ Φιωτόροβνα, ο αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος θυμάται: «Κάποτε, επιστρέφοντας από το Τσάρκο Γεύε, Σέλο, της ξέφυγε και είπε: «Αυτός ο τρομερός άνθρωπος, ο Ρασπούτιν,
προσπαθεί να με χωρίσει από αυτούς, αλλά δόξα του Θεού δεν τα καταφέρνει. Η αυτοκράτηρα συνέχισε να εμπιστεύεται το Ρασπούτιν από αγάπη για το γιο της και με την πεποίθηση ότι ο Ρασπούτιν μπορούσε να τον βοηθήσει στην ασθένειά του, επέμενε να το βλέπει ως άνθρωπο Θεού, απέρριπτε τις φήμες για το αντίθετο σαν εφευρέσεις ζηλότυπων ανθρώπων και τον έβλεπε σαν θύμα συκοφαντίας, κατεδιωκόμενο πως ήταν τόσοι πολλοί άγιοι για την αλήθεια και για το καλό που έκανε. Η αυτοκράτηρα ήταν πεπισμένη ότι αν ο Ρασπούτιν ήταν κοντά στο γιο της, ο Τσάρεβιτς θα σωζόταν, όπως και η Ρωσία. Η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ, με τη συνηθισμένη της λεπτότητα, την υπομονή και την κοινή λογική, προσπαθούσε να πείσει την αδελφή της ότι έκανε λάθος. Απέτυχε όμως και η σχέση τους ψυχράθηκε. Η Ελισάβετ το δέχτηκε αυτό με ταπείνωση και συνέχισε παρόλα αυτά να επισκέπτεται την αδελφή της στο Τσάρσκογε Βεσέλο, γνωρίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να την εγκαταλείψει σε μια τέτοια κρίσιμη εποχή. Παρόλα αυτά, οι δύο αδελφές είχαν ακόμη ένα κοινό δεσμό, μια υψηλή αίσθηση θρησκευτικής ευλάβειας, και αυτός βέβαια ήταν ο λόγος που αν και πονούσαν για τη διάστασή τους πάνω στο θέμα του Ρασπούτιν, αναζητούσαν και οι δύο παραμυθία στην πίστη τους και πήγαιναν σε μοναστήρια για να βρουν καθοδήγηση μέσω της προσευχής. Η αυτοκράτηρα Αλεξάνδρα ταξίδεψε σε ένα μοναστήρι στο Νόβγον Κορέ, όπου μόλις μπήκε στο κελί μιας ερημίτιδας μοναχής, αυτή τη χαιρέτησε με αυτούς τους προφητικούς λόγους: «Να, έρχεται η Τσαρίνα Μάρτης. Ο σταυρός που έφερε ήταν βαρύς, ψυχική οδύνη για τον άρρωστο γιο της, θλίψη για μια Ρωσία που ο πόλεμος υπέσκαπτε τα θεμέλια της. Η συνείδησή της ήταν τόσο εκλεπτισμένη που κατά καιρούς, φοβούμενη ότι δεν είχε προσευχηθεί αρκετά, αρχικά έμενε ξύπνια στο κρεβάτι και ύστερα σηκωνόταν στη μέση της νύχτας για να πει περισσότερες προσευχές». Εν τω μεταξύ η Ελισάβετ είχε επιστρέψει από τη συνάντηση με την αδελφή της σε κατάσταση αγωνίας. Αμέσως πήγε στο ερημητήριο του Σάροφ, όπου πέρασε 10 μέρες ησυχία στη μονή του Ντιβιέγιβο. Μέρα και νύχτα στεκόταν σε προσευχή, για πολλές ώρες μπροστά στα λείψανα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Αυτό τελικά αποκατέστησε τη διανοητική της ισορροπία και ηρεμία. Όταν επέστρεψε στη Μόσχα, έμαθε ότι ο Ρασπούτιν είχε δολοφονηθεί.

0: Ενώ οι ουρές για το ψωμί στο Πέτρον Γκαβρ μεγάλωναν, τα φορτία του σιταριού και της σίκαλης με τα οποία ήταν γεμάτα τα τρένα στέκονταν και σάπιζαν σε όλο το μήκος του μεγάλου σιβηριακού σιδηροδρόμου. Το ίδιο ίσχυε και στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ρωσίας. Ακόμη και έτσι, όμως, υπήρχε αρκετό ψωμί για να θρέψει την πρωτεύουσα. Κανείς δεν έπρεπε να φοβάται την πείνα. Αν και το Πέτρον Γκραντ διασφαλιζόταν ελπιδοφόρα από νέα μέλη νοσηλέκτων και από στρατεύματα από την εφεδρεία της πατρίδας, αυτά ήταν κάθε άλλο παρακατάλληλα για να αντιμετωπίσουν τις όποιες σοβαρές ταραχές. Στα απομνημονεύματα του, ο μεγάλος δούκας Αλέξανδρος Μιχαήλοβιτς θυμόταν ότι είχε ρωτήσει κάποιους στρατιωτικούς διοικητές αν ήταν προετοιμασμένοι να στείλουν αξιόλογα στρατεύματα στο Πέτρογκραντ σε περίπτωση κάποιας εξέγερσης. Η απάντηση ήταν ότι 13 συντάγματα φρουρών θα μετακινούνταν από το μέτωπο στην πρωτεύουσα, αλλά αυτά τα στρατεύματα δεν ήρθαν ποτέ. Κάποιος είχε ανακαλέσει τις εντολές του τσάρου. Αργότερα, ο μεγάλος δούκας έμαθε ότι γι' αυτό ευθύνουν τα μέλη της Δούμας. Τα τηλεγραφήματα, τα διάφορα από το στρατηγό Ρούσκι στο τσάρο, κατά τις 3 η ώρα, αφού άκουαν την αναφορά του στρατηγού, ο τσάρος πήρε την απόφαση να παραιτηθεί. Αν και είχε στη διάθεσή του ένα στρατό 15 εκατομμυρίων ανδρών, ο τσάρος Νικόλαος υπέγραψε την πράξη της παραίτησης. Ήταν ολομόναχος. Δεν υπήρχε κανείς. Στο Μάρτυρες του Χριστιανικού Καθήκοντος, ο ηγούμενος Σεραφείμ περιγράφει την τελευταία του συνάντηση με τη μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ την άνοιξη του 1917, έπειτα από την παραίτηση του τσάρου. Έμεινε έκπληκτος με την εμφάνισή της. Είχε αλλάξει πάρα πολύ. Αδυνατισμένη και εξαντλημένη, η ψυχή της βρισκόταν σε οδύνη και δεν μπορούσε να μιλά δίχως να κλαίει. Έβλεπε την άβυσσο μέσα στην οποία έπεφτε η Ρωσία και έκλαιγε πικρά για τη χώρα και το λαό της, στον οποίο είχε αφιερώσει τη ζωή της και είχε υπηρετήσει με τόση ανιδιοτέλεια. Οι ψηλές της ιδέες και τα όνειρά της ανατρέπονταν και δεν ήξερε τι να κάνει. Η μόνη της επιθυμία ήταν να βρει τη δύναμη να πιει το ποτήρι της λήψης μέχρι τέλους και να πεθάνει στη Ρωσία. Όταν μίλησε για την αυτοκρατορική οικογένεια, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αλλά έβλεπε επίσης ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού και έτσι έπρεπε να το δεχθεί. Έβλεπε τον πόνο της αυτοκρατορικής οικογένειας ως το δρόμο τους για το μαρτύριο. Μιλώντας για την οικογένεια στον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, είπε τρυφερά: «Αυτός ο πόνος θα γίνει υπηρέτης της ηθικής τους κάθαρσης και θα τους φέρει πιο κοντά στο Θεό». Η Ελισάβετ Φιοντόροβνα δεν ένιωθε καμία οργή εναντίον των επαναστατικών όχλων. Έλεγε ήπια: «Οι άνθρωποι είναι σαν τα παιδιά. Δεν είναι ένοχοι για όσα συμβαίνουν. Εξαπατούνται από τους εχθρούς της Ρωσίας». Όταν οι επαναστάτες πρωτομπήκαν στη Μονή για να την επιθεωρήσουν, ένας από αυτούς που έμοιαζε με φοιτητή του Πανεπιστημίου συγχάρηκε τις αδελφές για τον τρόπο της ζωής τους. Παρατήρησε ότι ενώ δεν είχε καμία πολυτέλεια, βρήκε τάξη και καθαριότητα παντού. Σε αυτή την απροσδόκητη επίδειξη καλής θελήσεως, η ηγουμένη του μίλησε για το χριστιανισμό και το σοσιαλισμό. «Ποιος ξέρει», είπε αυτός στο τέλος της συζήτησής τους, «ίσως και οι δύο αγωνιζόμαστε προς τον ίδιο σκοπό, μονάχα σε διαφορετικούς δρόμους». Κατά κάποιο τρόπο η εργασία στη Μονή συνεχιζόταν. Η μεγάλη δούκισσα περνούσε πολύ χρόνο καθισμένη στο προσκέφαλο πολλών αρρώστων γυναικών που η κατάστασή τους ήταν κρίσιμη. Έξω από τη Μονή η Μόσχα βρισκόταν σε αναστάτωση και χάος. Σπίτια λελατούνταν και καίγονταν. Πλήθη κουρελίδων τριγύριζαν μέσα στους δρόμους, ενώ ο αριθμός τους αυξανόταν από τους φυλακισμένους που είχαν απελευθερωθεί και από ψυχασθενείς που είχαν διαφύγει. Μερικές από τις αδελφές και μεταξύ αυτών και η ταμείας της Μονής, η κυρία Γκορντέβα, φοβόταν ότι τα εγκληματικά στοιχεία θα εισέβαλαν σύντομα στη μονή. Εκλιπαρούσε την ηγουμένη να κρατά τις πόρτες κλειστές όλες τις ώρες, αλλά η Ελισάβετ δεν φοβόταν κανένα. Πάντα προσπαθούσε να βρίσκει θετικά στοιχεία σε όλους, ακόμη και σε εγκληματίες, πιστεύοντας ότι το καλό στη ψυχή ενός ανθρώπου μπορεί να υπερνικήσει τις κακές του τάσεις. Σε μια καθορισμένη ώρα κάθε μέρα η κλινική ήταν ανοιχτή ως συνήθως για όλους. Παρά τις προειδοποιήσεις της Κορντέβα, η μεγάλη δούκισσα αρνήθηκε να κλείσει τις πόρτες της, λέγοντας: «Ξέχασες ότι ούτε μια τρίχα δεν πέφτει από το κεφάλι σας χωρίς τη συγκατάθεση του Κυρίου». Κάποια μέρα μια ανυπόταχτη ομάδα, μερικοί από αυτούς μεθυσμένοι, άλλοι πρώην κατάδικοι, εισέδισε στη μονή. Η συμπεριφορά τους ήταν θρασία, η γλώσσα τους ανήθικη. Ένας από αυτούς, ντυμένος με μια βρώμικη χακή στολή, διακρίνει τη μεγάλη δούκισσα και κινήθηκε προς το μέρος της, φωνάζοντας ότι αν και κάποτε υπήρξε υψηλωτάτη, τώρα τι ήταν. Η Ελισάβετ απάντησε ήρεμα ότι βρίσκεται εδώ για να υπηρετεί τους ανθρώπους. Έπειτα ο άνδρας απέτησε να του δέσει την πληγή, που ήταν ένα απόστημα στη βουβονική χώρα που πιορούσε. Βάζοντας τον να καθίσει σε μια καρέκλα και γονατίζοντας μπροστά του, η μεγάλη δούκισσα απολύμανε το απόστημα, έβαλε φάρμακο και ξανάβαλε ένα καθαρό επίδεσμο. Του ζήτησε να έρθει την επόμενη μέρα για αλλαγή επιδέσμου και τον προειδοποίησε ότι αν δεν ερχόταν μπορεί να πάθαινε γάγκρενα. Ο άνδρας εξεπλάγει. Τη ρώτησε και πάλι ποια ήταν. Η ευγενή ηγουμένη επανέλαβε απλώς την προηγούμενη της δήλωση ότι βρίσκεται εδώ για να υπηρετεί τους ασθενείς. Καθώς υποταγμένη τώρα ομάδα, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον και κοιτάζοντας κλεφτά πίσω τους, έφευγαν περνώντας τις πύλες της μονής, δημιουργήθηκε μεγάλη αναταραχή μεταξύ των αδελφών. Ήταν τρομοκρατημένες. Η Ελισάβετ διέκοψε τη συζήτησή τους, υπενθυμίζοντάς τους ότι ο Κύριος τους παρακολουθούσε και κανένα κακό δεν θα τους συνέβαινε, εκτός και αν αυτό ήταν το Άγιο του θέλημα. Κάποιο πρωινό, δύο φορτηγά που ήταν γεμάτα με επαναστάτες σταμάτησαν στη μονή με κόκκινες κορδέλες στα στήθη τους και κρατώντας τα κατακόκκινα λάβαρα της επανάστασης. Οι άνδρες όρμησαν προς τις πύλες, τις οποίες τους άνοιξε προσωπικά η ηγουμένη. Μια μικρή ομάδα με τσιγάρα που κρέμονταν από τα χείλη τους, με σκουφιά στα κεφάλια τους, με τα όπλα κρεμασμένα από λουρίδες περασμένες στους ώμους, δήλωσαν ότι είχαν έρθει για να τη συλλάβουν, να τη φυλακίσουν και να τη δικάσουν ως Γερμανίδα κατάσκοπο. Θα γινόταν έρευνα στη μονή και όλα τα όπλα θα κατάσχονταν. Ψύχρεμα, η μεγάλη δούκισσα απάντησε: «Περάστε, ψάξτε παντού, αλλά μόνο 5 από εσάς θα μπουν μέσα». Οι επαναστάτες επέμειναν ότι θα έπρεπε να αφήσει το μοναστήρι και να πάει μαζί τους, αλλά αυτή τους εξήγησε ότι η ηγουμένη δεν μπορούσε να φύγει δίχως να αφήσει ορισμένες οδηγίες και να αποχαιρετήσει τις αδελφές της. Αφού έκαναν ψιθυριστά μια σύντομη διάσκεψη, οι άνδρες συμφώνησαν. Η Ελισάβετ συγκέντρωσε όλες τις αδελφές στην εκκλησία της μονής και ζήτησε από τον πατέρα Μητροφάνη να κάνει την ακολουθία. Ενώ αυτός έβαζε τα άμφια, άναψαν τις κανδύλες και τα κεριά. Η ευγενής ηγουμένη στο μεταξύ υπεθύμησε στις αδελφές της τον μήνυμα του Ευαγγελίου: «Και σε θεμισούμεν υπό πάντων δια το όνομά μου. Εν τί υπομονή ημών χτίσαστε τα ψυχά σημών». Στρεφόμενοι προς τους επαναστάτες, τους κάλεσε να αφήσουν τα όπλα τους στην πόρτα και να έρθουν μαζί τους στην εκκλησία. Απρόθυμα έριξαν με αδιαφορία τα όπλα τους και μπήκαν. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας η μεγάλη δούκισσα ήταν γονατισμένη. Στο τέλος φίλησε το σταυρό που κρατούσε ο ιερέας και οι επαναστάτες, καθυλωμένοι από όλη την τελετουργία, έκαναν το ίδιο. Κατόπιν η Ελισάβετ ανήγγειλε ότι ο πατήρ Μητροφάνης θα τους οδηγούσε να κάνουν το γύρο του κτηρίου για να μπορέσουν να αρχίσουν την ερευνά τους στις εγκαταστάσεις. Μετά από την ερευνά τους, που αποδείχτηκε άκαρπη, οι πτωημένοι άνδρες αντιμετώπισαν ένα θορυβόδες πλήθος στις πύλες που τραγουδούσε τη διεθνή και τη Μασαλιώτισσα, αυτοί είπαν στο πλήθος, είναι ένα μοναστήρι και τίποτε άλλο. Όχλος απογοητεύτηκε, περίμενα να δουν μια μεγάλη δούκισσα και την κρύπτη των όπλων της να ερευνούνται μπροστά τους. Καθώς στα φορτηγά αποχωρούσαν, η Ελισάβετ έκανε το σταυρό της και είπε στις αδελφές της, «Φαίνεται ότι ακόμη δεν είμαστε άξιοι για το στεφάνι του μάρτυρος. Στην πραγματικότητα, το στεφάνι της μάρτυρος θα γινόταν σύντομα δικό της». Λίγες ώρες αργότερα, εκπρόσωποι της προσωρινής κυβέρνησης ήρθαν για να ζητήσουν συγγνώμη από την ηγουμένη για τη συμπεριφορά αυτών των εξεστρεμιστικών στοιχείων. Τη διαβεβαίωσαν ότι η κυβέρνηση δεν είχε παίξει κανένα ρόλο στο περιστατικό. Η μεγάλη δούκισσα τους κάλεσε στο σαλόνι της και τους ρώτησε σχετικά με την ανάπτυξη του επαναστατικού κινήματος. Έπειτα οι επισκέπτες ζήτησαν συγγνώμη και με διαβεβαιώσεις για τη συνεχή τους υποστήριξη και καλή διάθεση την αποχαιρέτησαν. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.
1: Σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Ενθουσία.

0: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Η γύμνια μας. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Περβέσης. Ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο για μας και λίγο πριν αρχίσει το Άγιο έργο του για τη σωτηρία του κόσμου, επήγε και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Για να πληθεί, για να καθαριστεί, για να πάρει κάτι, όχι. Γιατί δεν είχε τίποτε να του δώσει ο Ιωάννης. Και το ήξερε. Και το διακήρυξε. Εγώ έχω χρειά να βαπτιστώ από σένα. Δεν βαπτίστηκε για τον εαυτό του ο Κύριος. Βαπτίστηκε για μας. Κάτι να μας δείξει. Και κάτι να μας δώσει. Κάτι να μας διδάξει. Βαπτίστηκε λοιπόν στον Ιορδάνη. Από τον Ιωάννη. Πώς βαπτίστηκε? Όπως σήμερα βαπτίζομαι τα νήπια. Γυμνός, ολόγυμνος. Έτσι του έχει θεσπίσει το βάπτισμα ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Όποιος θέλει να πάει κοντά στο Θεό, έλεγε, οφείλει πρώτα να αφήνει τον εγωισμό του και να ταπεινώνεται. Και για να το δείξει ότι ταπεινώνεται, βαπτίζεται γυμνός. Γιατί η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο γυμνό από τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος ντύνεται για να σκεπάζει ορισμένα μέλη του που δεν πρέπει ούτε να φαίνονται ούτε να τα δείχνει. Ντύνεται από εδημοσύνη για τον εαυτό του και από εντροπή μπροστά στους άλλους. Ο άνθρωπος όταν γυμνώνεται και δείχνει τα μέλη του έχει ανεσχυντία. Και όσο πιο προκλητική είναι η γύμνωσή του, τόσο πιο μεγάλη η ανεσχυντία του και τόσο πιο νεκρή η ψυχή του. Με τα ρούχα του ο άνθρωπος κρατάει πόντους εδημοσύνης και προσπαθεί να οικοδομεί λίγο την ψυχή του. Όμως για μερικούς, κάτι πράξεις τους και κάτι κρυφές επιθυμίες της καρδιάς τους είναι καταστάσεις χίλιες φορές πιο αισχρές από τα μέλη που κρύβουν. Και αυτές τις θλιβερές καταστάσεις οι άνθρωποι τις κρύβουν με ένα ρούχο που έχει το όνομα υποκρισία. Οι υποκριτές άλλα κάνουν, άλλα έχουν μέσα τους, άλλα έχουν στο στόμα τους και άλλα δείχνουν. Κρύβουν τη δυσοδεία της ψυχής τους με ψεύτικες συμπεριφορές ευπρέπειας και ευσέβειας. Αλλά να, ο σωτήρας μας επήγε και βαπτίστηκε γυμνός. Γιατί όμως, γιατί? Ήθελε να μας υπεί. Δεν κάνει άλλα να έχουμε μέσα και άλλα να δείχνουμε. Η διπλοπροσωπία και η πολυπροσωπία δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την αλήθεια, ούτε με το Θεό. Πρώτο βήμα προς τον Χριστό είναι να μισήσουμε την υποκρισία, να την πετάξουμε από επάνω μας, να γίνουμε ευθύς. Και ήθελε να μας δείξει ότι χωρίς πράξεις και αποφάσεις τολμηρές, διόρθωση δεν γίνεται ποτέ. Γι' αυτό βούτυξε στο νερό γυμνός, για να μας δείξει ότι μας χρειάζεται ένα πλήσιμο γερό, ένα πλήσιμο ολοκληρωτικό. Για να μας δείξει ότι στη μετάνοια, στον δρόμο προς το Χριστό, πηγαίνουμε και βαδίζουμε μόνο όταν έχουμε το θάρρος να βλέπουμε τις βρωμιές μας, σωματικές και ψυχικές. Και όταν τον παρακαλούμε να μας πλύνει με το νερό που με το βάπτισμά του το αγίασε και το έκαμε νερό καθαρτήριο από κάθε ρήπο ψυχής και σώματος. Γι' αυτό βαπτίστηκε στον Ιορδάνη, γιατί ήθελε κάτι να μας δώσει. Τι μας έδωκε? Με το βάπτισμα το δικό του έδωκε σε μας το βάπτισμα της αναγεννήσεως και μας έκαμε παιδιά του. Μπήκαμε στην κολυμβήθρα και βγήκαμε παιδιά του Χριστού, λαός του Χριστού, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος Άγιο. Με το βάπτισμά μας ο Χριστός μας υιοθετεί, μας κάνει παιδιά του και κληρονόμους του. Τι κρίμα να το ξεχνάμε.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Τι είναι η Εκκλησία? Άνθιμος Ρούσας, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Όλοι οι χριστιανοί ομιλούν για την Εκκλησία. Φαίνεται όμως πως πολύ λίγοι γνωρίζουν τι είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό ας πούμε με λίγα λόγια τι είναι η Εκκλησία. Στο Ιερό Σύμβολο της Πίστεως, δηλαδή το πιστεύω, ομολογούμε ότι η Εκκλησία είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική. Τι σημαίνουν λοιπόν αυτά τα γνωρίσματα? Πρώτα-πρώτα η Εκκλησία είναι μία διότι έχει μόνο μία κεφαλή, ένα πνεύμα που τη συγκροτεί, μία πίστη, ένα βάπτισμα, μία αρχή και έναν σκοπό. Αφού πράγματι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, διότι αυτός έστεινε η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, και αφού ο Χριστός είναι ένας και αιώνιος, σημαίνει ότι και η αληθινή Εκκλησία του είναι μόνο μία, αιώνια και αμετάβλητη μέχρι τη συντελείας του αιώνος. Η Εκκλησία είναι Αγία διότι είναι Άγιο Σώμα με Θεία Προέλευση, αφού έχει κεφαλή το Χριστό, ψυχή το Άγιον Πνεύμα. Η Εκκλησία είναι Αγία διότι αποτελείται από Άγια μέλη, τους χριστιανούς, που αγιάστηκαν και δικαιώθηκαν με τη χάρη του Θεού και το Άγιο Βάπτισμα. Έχει δε σαν έργο των καταρτισμών των Αγίων την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Αν ανάμεσά της υπάρχουν και μέλη αμαρτωλά, χωρίς μετάνοια, δεν παραβλάπτουν την αγιότητά της, διότι αυτά θα αποκοπούν στην τελική κρίση. Η Εκκλησία είναι καθολική διότι δεν έχει τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς. Είναι διαδεδομένη μέσα σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον χρόνο και σε όλο τον χώρο. Διδάσκει ομοιομόρφως την περιπίστεως ορθόδοξη διδασκαλία και έχει την ίδια λατρεία και διοίκηση. Ακόμη η Εκκλησία είναι καθολική διότι θέλει να περιλάβει στους κόλπους της όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, να ενώσει και να ανακεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό, τα επί της ουρανής και τα επί της γης. Η Εκκλησία λέγεται και Αποστολική διότι ιδρύθηκε από τον Κύριο, που είναι ο πρώτος και μέγιστος Απόστολος, και διότι οικοδομήθηκε επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού Χριστού Ιησού. Η Εκκλησία λοιπόν ανάγει την αρχή της στους Αποστόλους και τηρεί αναλύωτη τη διδασκαλία τους και τις λοιπές παραδόσεις και διατάξεις. Έχει την ίδια οργάνωση της Αποστολικής Εκκλησίας με τους Επισκόπους, ους το Πνεύμα το Άγιον εθετοποιημένην την Εκκλησίαν του Θεού, και τους Πρεσβυτέρους και τους Διακόνους συνόλη τη Εκκλησία. Ανακεφαλαιώνοντας, θα πρέπει να πούμε ότι η Εκκλησία που υπήρχε μέσα στην προαιώνια Βουλή του Θεού είναι η κυβωτός της σωτηρίας, που αφού την ίδρυσε ο Χριστός Σωτήρ, την όρισε ως το ορατό πνευματικό καθίδρυμα, μέσα στο οποίο σώζονται οι πιστοί με τη Θεία Χάρη που παρέχεται με τα Ιερά Μυστήρια. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και μέλη της όλοι οι χριστιανοί που τον πιστεύουν και τον λατρεύουν, και οι κληρικοί και οι λαϊκοί. Η Εκκλησία ακόμη πιο απλά είναι ο κλήρος και ο πιστός λαός ενωμένοι σε ένα σώμα με κεφαλή τον Χριστό. Αυτή που είναι στη Βασιλεία του Θεού είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία, αλλά και πάλι όλοι μαζί ένα, μαζί με τον Χριστό.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Λαχτάρα αιωνιότητος, δαμασκηνός κατρακούλης, αρχιμανδρίτης. Ιδού έρχομαι ταχύ, αμήν, ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Ο θείος λόγος του Ευαγγελίου, ο οποίος εξέρχεται από τον άμβονα της Εκκλησίας, περιέχει ποικίλα σπέρματα λυθείας και θεογνωσίας. Η μελέτη του θείου λόγου να είναι η τρυφή και η τροφή της ζωής μας. Εγώ, παιδιά, κάθε βράδυ διαβάζω Ευαγγέλιο για να εισχωρήσει μέσα μου ο Κύριος. Με το Ευαγγέλιο γίνεται η αλληλοπεριχώρηση του ημαγμένου αμνού και της ψυχής μας. Όλοι οι άνθρωποι κληθήκαμε να αγιάσουμε, να γίνομαι ευωδία Χριστού. Σκοπός μας είναι να ανταποκριθούμε στην κλίση του Θεού και να γίνομαι φως. Με την τήρηση του Ευαγγελίου να γίνομαι λόγος του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν αρπάζει ο ένας τον Θείο Λόγο και πηγαίνει στας ερήμους για να πραγματώσει το Ευαγγέλιον. Ο άλλος το αρπάζει και πηγαίνει στην Αφρική, στην Ασία κλπ. Να φωτίσει τους ανθρώπους ως Ιεραπόστολος. Ο άλλος παίρνει τον Θείο Σπόρο και τον καλλιεργεί μέσα στην κοινωνία ως επίσκοπος, ως ιερεύς, ως οικογενειάρχης και κάνει έργο του τη σπορά του Θείου Λόγου. Εμείς πήραμε το Ευαγγέλιο από την Αγία Τράπεζα, ο καθένας, και ήλθαμε στο μοναστήρι για να δοξάσουμε τον Θεό με την τήρηση των εντολών Του. Κάθε μοναστήρι είναι ένα πέρασμα, ένα ferry boat που θα μας περάσει απέναντι, στην όχθη του ποταμού. Σήμερα αυτό με απασχόλησε εμένα. Αυτό ακριβώς το ταξίδι. Πρέπει να σπάσουμε τον φραγμό του θανάτου με την επιθυμία της αιωνίου ζωής. Σκεπτόμουν λοιπόν πώς θα μπορέσω με το μήνυμα του θανάτου να το περιμένουμε ως την πλέον ευχάριστη αγγελία. Προχθές αναφέραμε μερικές θείες αποκαλύψεις που είχε ο Μητροπολίτης στις τελευταίες του στιγμές. Και χάρηκε η ψυχή μας. Πράγματι γνωρίζομαι ότι ο άνθρωπος, ο αγαπήσας των θεών, δέχεται τέτοιες αποκαλύψεις στις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Ο Κύριος του παρουσιάζει ήδη από την παρούσα ζωή τι απολαύσεις τον αναμένουν στην πανήγυρη των πρωτοτόκων, εκεί που βασιλεύει το φως, το άκτιστο φως, το γλυκύτατο ως ηχιόν. Η ζωή του ουρανού είναι φως, γλυκύτατο, λευκότατο. Επιθυμώ αυτήν τη λευκοτάτη, τη χιονάτη ζωή της Βασιλείας του Θεού. Γιατί δεν υπάρχει πιο ευχάριστο γεγονός από αυτήν τη διάβαση στην αντίπερα όχθη. Εάν νοσταλγούμε να μεταβούμε σε μια παραλία, παραδείγματος χάρη στην Κέρκυρα ή στον Άγιο Διονύσιο, όπου θα αντικρίσουμε γήινες ομορφιές που παρόμοιες έχουμε ήδη απολαύσει, σκεφτείτε πώς πρέπει να νοσταλγούμε αυτό το πέρασμα στην άλλη ζωή, στο αιώνιο φως. Μέσα στο μοναστήρι γίνεται αυτή η ετοιμασία για τη μετάβαση στην ουράνια όχθη της Βασιλείας του Θεού. Και αν από τώρα γνωριστούμε για τα καλά με τον άνω κόσμο, θα έχουμε μία καλή συνοδεία φίλων Αγίων κατά την έξοδό μας. Με πόση ευχαρίστηση πρέπει να αναμένουμε τον θάνατο. Να μην τον αντικρίζομαι ως μάχαιρα που θα μας κόψει από τη ζωή, αλλά σαν φωτεινή πύλη που θα μας εισαγάγει στην αιωνιότητα. Αυτή ήταν η σκέψη μου εμένα σήμερα. Άλλωστε, έχουμε πει πολλές φορές ότι πρέπει να κάνουμε τον θάνατο ευχάριστο. Να μην τον αντιμετωπίζομαι με φόβο. Άπαξ και ο Χριστός εσταυρώθηκε ανέστη, κατελήθη η ισχύ του θανάτου. Εσπάστησαν τα κλήθρα του άδου. Η θύρα ηνύχθη και ελευθέρως πλέον κάθε πιστός μπορεί να εισέλθει στην αιώνια μακαριότητα. Τι είναι όμως αυτό που θα μας κάνει να επιθυμήσουμε τον θάνατο? Η φλόγα της δροσερής αγάπης προς τον Θεό ανάβει τη δίψα της αιωνίου ζωής. Αγαπήσατε τον Θεόν και ευρύσετε χάριν αιώνιον και ανάπαυσιν με τα πάντων των Αγίων, λέγει ο Υμνοδός. Εάν η καρδιά μας φλέγεται από θείον έρωτα, ο Κύριος θα ανταποκριθεί αμέσως στην αγάπη που θα του προσφέρουμε εμείς και θα μας χαρίσει την αιώνιο ατένιση της θεϊκής του μορφής. Θα μου πείτε, καλά το συζητάμε τώρα αυτό το θέμα, αλλά μόλις φτάσουμε στην ώρα του θανάτου, αμέσως μας καταλαμβάνει ένας φόβος. Πράγματι έτσι λέγει η πείρα της ζωής. Ο πιστός όμως δεν συναντά αυτή τη δειλία. και σκεπτόμουν σήμερα πώς να νιώθουν αυτοί οι πιστοί, οι μεγάλοι αγωνιστές που ο Κύριος τους πληροφορεί, είτε ο ίδιος, είτε δια της Θεοτόκου, είτε δια των Αγίων Του, ότι εντός ολίγου θα σε πάρω. Σκεφτείτε τι θα αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην ψυχή τους. Τι αγαλίαση θα πληρώνει την ύπαρξή τους όταν θα ετοιμάζονται να μεταβούν προς την αιωνιότητα. Αυτή τη μεγάλη δωρεά ο Θεός δεν την παρέχει μόνο σε ορισμένους, αλλά σε όλους εκείνους που την επιθυμούν. Και έλεγα σήμερα μόνος μου, άραγε είναι δύσκολο η χάρις του Θεού να μας αξιώσει και εμάς να φτάσουμε στην ευχάριστη αυτή στιγμή και να ακούσουμε την εφρόσινη αγγελία. Λέμε ότι αγαπήσαμε τον Θεό. Τι είναι η αγάπη του Θεού? Χαρά και αγαλίασης. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν όταν φθάνει ο θάνατος να μας καταλαμβάνει δυστυχία και σκότος, αφού η αγάπη του Θεού είναι φως και αιωνιώτης και ειρήνη άφραστος? Αυτό το θέμα του θανάτου δεν το έχουμε πολύ καλλιεργήσει μέσα μας και δεν φτάσαμε ακόμα στο σημείο να έχουμε πλήρη τη συνείδηση της αθανάτου ζωής και την πληροφορία της αιωνιότητος. Το πιστεύομαι, το ξέρουμε όλοι, αλλά δεν το αναμένομαι ως ένα γεγονός ευχάριστο, ενώ γι' αυτό φύγαμε από τον κόσμο, για να φτάσουμε σε αυτή την εφρόσινο στιγμή, να αναχωρήσουμε από τον παρόντα αιώνα προς τον μέλλοντα, προς την αιωνιότητα. Αγαπήσατε τον Θεό. Πώς τον αγαπάμε τον Θεό? Μόνο με λόγια? Είναι δυνατόν να λέει ένας άνθρωπος «αγαπώ τον Θεό» και τα έργα του να είναι ανάποδα, αντίθετα από το Θείο Νόμο? Είναι δυνατόν να μην πραγματώνει το Ευαγγέλιο? Όταν λέμε ότι πήραμε στα χέρια μας το Ευαγγέλιο και υποσχεθήκαμε ότι θα το πραγματώσουμε, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι θα ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Θα τηρήσουμε το Ευαγγέλιο και θα το εναποθέσουμε πάλι στην Αγία Τράπεζα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ομολογώντας ότι μείναμε πιστοί άχρη θανάτου, με τους λόγους «Τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα». Λοιπόν, αποκυτέμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμη ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής. Ήθε να αξιωθεί η ψυχή μας να πει αυτόν τον λόγο προς τον Θεό, προς την αγάπη του Θεού. Ό,τι και να κάνουμε, όσο και να προσπαθήσουμε και να αγωνιστούμε, εάν δεν προσανατολιστούμε προς την αιώνιο ζωή και την ανέσπερη βασιλεία, νομίζω ότι μέσα μας δεν θα έχουμε την πληροφορία της σωτηρίας. Όταν τηρώ τας εντολάς, η συνείδησή μου είναι αναπαυμένη απέναντι του Θεού. Αλλά για να επιτύχουμε την τελεία ανάπαυση, είναι απαραίτητη και η καλλιέργεια της προσδοκίας της αναχωρήσεώς μας και η δίψα αυτής της στιγμής του θανάτου. Είδατε, μόλις ακούμε τη λέξη θάνατος, μας πιάνει φόβος. Πρέπει όλοι όμως να έχουμε δίψα θανάτου. Ιδιαίτερα οι μοναχοί, αλλά και κάθε χριστιανός. Να διψάμε αυτή την ώρα της μεταβάσεώς μας τα ουράνια σκηνώματα. Αυτήν τη δίψα είχαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και αυτήν έχουν και οι σημερινοί Άγιοι και ειδικότερα οι Αγιορείτες. Αλλά και οι πιστοί στον κόσμο και οι εργάτες του Ευαγγελίου και οι Ιεραπόστολοι με αυτήν τη δίψα του θανάτου πραγματώνουν το Θείο Λόγο και τελούν τα έργα της πίστεως. Μετακινούν ακόμη και όροι. Και εμείς λοιπόν, δια της πίστεως να μετακινήσουμε την ψυχή μας. Και από τον Άδη να την ανεβάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Ας παρακαλούμε τον Κύριο να μας ανοίγει φωτεινούς ορίζοντας, πίστεως και αγάπης προς Αυτόν. Η πίστη δεν είναι απλό πράγμα. Ούτε ο άνθρωπος που είναι η εικόνα του Θεού. Ο άνθρωπος έχει άπειρες διαστάσεις. Επειδή επλάστη κατ' εικόνα Θεού, κατευθύνεται προς το άπειρο, προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Όταν λέω κατευθύνομαι προς το άπειρο, σημαίνει σκέπτομαι τον άπειρο Θεό και τη μετάβασή μου στην αιωνιότητα. Αλλά πώς θα αγαπήσω τον Θεό? Πώς θα ανοίξω την ψυχή μου προς Αυτόν και πώς θα διαθέσω όλη μου την ύπαρξη στην αγάπη Του? Υπάρχουν πολλοί τρόποι αγάπης του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος είναι διατεθειμένος να θυσιάζεται για τον Θεό, δεν κάνει και αμαρτίες. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Προσέχει τον λόγον του. Προσέχει τις σκέψεις του. τις διαθέσεις του. Με την αγάπη του Θεού ανοίγει ορίζον της ψυχής αμέσως και ο άνθρωπος γίνεται διάπλατος. Η ύπαρξή του αμέσως ευρύνεται, γιατί τίνει προς τον άπειρο Θεόν και την αιώνια ζωή. Αυτόν τον άπειρο Θεόν αγαπήσαμε και ξεκινήσαμε να τον συναντήσουμε. Γι' αυτό μας αναπαύει η ησυχία και η ηρεμία. Δεν μας αναπαύει ο κόσμος και τα του κόσμου, παρά μόνον η ησυχία και η ηρεμία. Και επιθυμούμε να βασιλεύει στην ψυχή μας η ειρήνη του Θεού και η αγάπη του Θεού. Όταν λέγω «αγαπώ τον Θεόν», η καρδία μου πλαισιώνεται αμέσως με ευλογία. Ο Θεός, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές, είναι ζηλότυπος για κάθε ψυχή. Την θέλει όλη δική του. Θέλει δηλαδή να τη δοξάσει, θέλει να τη γεμίσει με τη χάρη του. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη της ειδικής μας αγάπης, αλλά επειδή ο ίδιος έχει άπειρον αγάπη και απερινόητον, θέλει την ψυχή μας ολόκληρη κοντά του. Εάν εμείς τολμάμε να λέμε ότι αγαπήσαμε τον Θεόν, αντιλαμβάνεστε ποια είναι η αγάπη του Θεού προς εμάς. Γι' αυτό πρέπει οι σκέψεις μας να είναι όλη την ημέρα προσιλωμένοι στο Θεό. Ούτε τρίχα να μην κάνουμε πέρα από τη δική του αγάπη. Ούτε μία ματιά να ρίχνουμε προς τον κόσμο. Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Μόνο το πρόσωπο του Κυρίου να μας ελκύει. Το βλέμμα μας να ατενίζει διαρκώς την αντίπερα όχθη. Να αναμένουμε την ευχάριστο διάβαση. Όχι τον θάνατο του αφανισμού και του σκότους, αλλά την διάβαση προς το φως το ανέσπερο, προς το άκτιστο φως, το αιώνιο φως, την λαμπράν δόξα του Θεού και την άφατον λαμπρότητα της Βασιλείας Του. Με τους οφθαλμούς της ψυχής μας να έχουμε συνόραση μετά του θείου οφθαλμού, να θέτουμε τον εαυτό μας εις των θείων οφθαλμών και εκεί να αναπαυόμεθα. Τότε θα είμεθα ελεύθερη για τα ανοίγματα εις τον ορίζοντα της αιωνιότητος. Οι ακολουθίες της Εκκλησίας περιέχουν τις ευχές των Πατέρων που εκφράζουν όλα τα αιτήματα της ψυχής μας. Αλλά έχουμε και εμείς μια δική μας γλώσσα ο καθένας, με την οποία αναφέρομαι τα μυστικά μας προς τον Θεό. Θέλουμε να ομιλήσουμε με τον πιστό μας φίλο, έτσι δεν είναι? Το θέμα της διαβάσεώς μας είναι ένα μυστικό της ζωής και θέλω να το συζητήσω από κοντά με τον Θεό για να μου ετοιμάσει την εκδημία. Άπαξ και αναμένω αυτό το Πάσχα της ψυχής μου, δεν θα πρέπει να έχω ουδε μία ανάπαυση μέχρι ότου μιλήσω από κοντά με τον Θεό για να τακτοποιήσει μέσα μου αυτήν την επιθυμία, αυτήν τη λαχτάρα, να το πούμε έτσι. Μη με παρεξηγήσετε που λέγω λαχτάρα για το θάνατο. Λαχταρώ τη μετάβαση στον ουράνιο κόσμο. Έτσι είναι. Γιατί εμείς που πιστεύουμε εις τον Θεόν και ασχολούμεθα με την αγάπη του Θεού, ήλθαμε εδώ πέρα ακριβώς για αυτό το ταξίδι. Μας αναμένει ο Θεός, η ζωή, η αιωνιότης, η μακαριότης. Δεν πρέπει να έχουμε κανένα δισταγμό για το θάνατο, αλλά μια ευχάριστη αναμονή, μια λαχτάρα πότε θα έλθει. Ο θάνατος δεν μας ξενίζει καθόλου. Είναι για μας μια εορτή. Είναι η εορτή της μεταβάσεως του ανθρώπου εις τον ουρανό. Γι' αυτό και εορτάζομαι τους Αγίους την ημέρα της εκδημίας τους. Είδατε, ο Μέγας Βασίλειος 49 ετών απέθανε. Παλικάρι απέθανε. Όμως δεν τον ενδιέφερε τίποτε. Είχε ετοιμάσει το εισιτήριό του. Μπήκε μέσα στο φεριμπότ και πέρασε απέναντι. Στην όχθη την ουράνιο. Δεν πρέπει λοιπόν να φεύγει ποτέ από το μυαλό μας ότι θα πεθάνομαι. Όχι απλώς έχω φόβο επειδή θα πεθάνω, ούτε επειδή θα πεθάνω προσέχω να μην αμαρτήσω. Όχι τέτοια πράγματα. Να ετοιμαστώ καλύτερα, να αγαπήσω τη διάβαση γιατί αγαπώ τον Θεό. Θέλω να πάω να τον δω. Πώς το λένε? Θέλω να τον δω. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε «επιθυμία να έχω αναλύσε και συν Χριστώ είναι». Ήθελε να τον ειδεί τέλος πάντων και να του ομιλήσει πρόσωπον προς πρόσωπον. Διότι εάν είμαστε ξεροί μοναχοί και όχι μουσκεμένοι με τα δάκρυα της αγάπης και της ευχαριστίας, αν δεν είμαστε δοσμένοι στο θείο έρωτα, αν δεν είμαστε οι ψυχές ιερώσες των νυμφίων Χριστό, τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ πέρα? Να κακομοιριάσουμε? Όχι. να είμαστε οι ζωντανοί άνθρωποι, οι αγρυπνούντες, οι λαχταριστές της διαβάσεως. Τότε πανεπερίπατο και τα ενδιαφέροντα του κόσμου και οι μέριμνες του κόσμου και οι επιθυμίες του κόσμου. Όταν είμαστε προσιλωμένοι μόνο στην αγάπη του Θεού, τότε είμαστε ενωμένοι και όλοι μαζί μεταξύ μας. Να μας καίει αυτή η αγάπη του Θεού και αυτός ο έρωτας της μεταβάσεως στην έπαυλη του Παμβασιλέως Χριστού. Έχω έρωτα για αυτό το ταξίδι. Επιθυμώ να πάω εκεί πέρα. Εάν τόσο επιθυμούμε να πάμε να προσκυνήσουμε έναν Άγιο Τόπο, σκεφτείτε πόσο περισσότερο πρέπει να έχουμε αυτή τη λαχτάρα για το αιώνιο ταξίδι που θα μας φέρει στην Αγία Ιερουσαλήμ, η οποία ουχρίαν έχει του ηλίου ουδέ τη σελήνης. Η γάρ δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λίχνος αυτής το αρνίον, όπως γράφει η Αποκάλυψης. Αυτή η δόξα μας αναμένει. Πρέπει λοιπόν να είμεθα πάντοτε έτοιμοι, ώστε ο θάνατος να μην μας ξενήσει ούτε να μας φοβήσει. Αντιθέτως, να επιθυμούμε την εκδημία από εδώ και την ενδημία εκεί. Να μας απασχολεί ο ωραίος μετεωρισμός. Εδώ είμεθα, αλλά στον ουρανό ευρισκόμεθα νοητός. Να επιθυμίσουμε τον ζωηφόρο θάνατο. Αυτός ο θάνατος είναι η ζωή. Συνεχώς να με απασχολεί πώς θα κάνω την ώρα του θανάτου, την ημέρα της κλήσεως του Κυρίου, ημέρα χαράς και εορτής. Την έξοδό μας να τη θεωρούμε το μεγαλύτερο πανηγύρι, την πιο χαρμόσυνη ημέρα, επειδή θα μεταβούμε στην αγάπη του Θεού. Όχι να λυπηθώ επειδή θα πεθάνω, αλλά αντιθέτως να χαρώ και να πω: «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός που με κάλεσες να φύγω». Είναι μια εργασία πολύ λεπτή αυτή, να μπορέσω με αυτή την κρίσιμη στιγμή να πούμε: «Δόξα σοι ο Θεός που με κάλεσες να φύγω από τον παρόντα κόσμο, για να ατενίζω την δόξα του προσώπου σου στην αιωνιότητα». Αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή αυτή η εργασία, ταπεινοφροσύνη μεγάλη και αγάπη πολύ προς τους εχθρούς. Χωρίς αυτή την αγάπη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Αυτό είναι το διαβατήριο για το αιώνιο ταξίδι. Ας έχουμε βεβαία την εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού. Θα μας ελεήσει ο Κύριος. Η ημέρα του θανάτου δεν είναι υπόθεση απελπισίας και απογοητεύσεως που εμποδίζει την ελπίδα εις το έλεος του Θεού. Θα μας ελεήσει ο Θεός. Παρόλη την αναξιότητά μας, θα μας ελεήσει ο Θεός. Να έχουμε βεβαία την ελπίδα και την πεποίθηση στο έλεος του ουρανίου Πατρός και να σκεπτόμεθα τη συνάντηση μετά του Κυρίου. Πότε θα έλθω, Κύριε, κοντά σου? Πότε θα σε ειδώ? Πότε το πρόσωπό σου διηνεκώς θα εφραίνει την ψυχή μου? Ας δουλέψουμε λοιπόν το πέραν του τάφου. Αν είναι ο νους μου συνεχώς τον Θεό, δεν αμαρτάνω και θα μπορέσω να σπάσω αυτή την πύλη του θανάτου, ώστε να είναι ανοιχτή σε μένα από την παρούσα ζωή. Να στέκομαι στην ακτή της παρούσης ζωής και εκεί να έχω στημένο το εκτοξευθύριο από όπου θα πετάξω πλέον με χαρά στην ατελεύτητη μακαριότητα. Γιατί θα φύγομαι από τον βίον απότομα. Μας αναμένει ο Κύριος. Μας αναμένει. Μας αναμένει. Αυτός είναι η ανεκλάλητη χαρά, η αιώνιος ζωή, η καυστική γλυκή της, η τρισήλιος δόξα. Ευχηθείτε στον Θεό να μου δώσει χριστιανά τα τέλη, να πεθάνω όρθιος και να με αξιώσει να πεθάνω για την αγάπη Του. Ο θάνατος είναι ελευθερία. Να έχουμε ευφροσύνη όταν σκεπτόμεθα τον θάνατο. Αυτό θα βοηθήσει εμάς προσωπικά, αλλά και την Εκκλησία. Ομιλία του Πατρός Δαμασκηνού προς τα αδελφάς της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου, την 23η Αυγούστου 1984. Πράγματι, ο Θεός εξεπλήρωσε την επιθυμία του γέροντα. Λίγες μέρες πρώτης εκδημίας του, έλαβε το ουράνιο μήνυμα της αναχωρήσεώς του.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πώς να προσέχει όποιος ζει στον κόσμο. Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντζάνινοφ. Πώς πρέπει να προσέχει τον εαυτό του όποιος ζει μέσα στον κόσμο. Ψυχή όλων των ασκήσεων που γίνονται για τον Κύριο είναι η προσοχή. Δίχως προσοχή, όλες αυτές οι ασκήσεις είναι άκαρπες, νεκρές. Όποιος ποθεί τη σωτηρία του πρέπει να μάθει να προσέχει άγρυπνα τον εαυτό του. Είτε ζει στη μόνωση, είτε ζει μέσα στον περισπασμό. Οπότε καμιά φορά και χωρίς να το θέλει, παρασύρεται από τις συνθήκες. Αν ο φόβος του Θεού γίνει το ισχυρότερο από όλα τα άλλα αισθήματα της καρδιάς, τότε πιο εύκολα θα προσέχουμε τον εαυτό μας, τόσο στην ησυχία του κελιού μας, όσο και μέσα στον θόρυβο που μας κυκλώνει από παντού. Στη διατήρηση της προσοχής πολύ συμβάλλει η συνετή μετρίαση της τροφής, που μειώνει τη θέρμη του αίματος. Η αύξηση αυτής της θέρμης από τα πολλά φαγητά, από την έντονη σωματική δραστηριότητα, από το ξέσπασμα της οργής, από το μεθύσι της καινοδοξίας και από άλλες αιτίες, προκαλεί πολλούς λογισμούς και φαντασιώσεις, δηλαδή τον σκορπισμό του νου. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες, σε εκείνο που θέλει να προσέχει τον εαυτό του, συστήνουν πριν απ' όλα τη μετρημένη, διακριτική και διαρκή εγκράτεια από τις τροφές. Όταν σηκώνεσαι από τον ύπνο, πρόκειται για μια προεικόνηση της Αναστάσεως των νεκρών, που περιμένει όλους τους ανθρώπους, να κατευθύνεις τη σκέψη σου στο Θεό, να προσφέρεις σαν θυσία σε εκείνον τους πρώτους καρπούς της λειτουργίας του νου σου, όταν αυτός δεν έχει ακόμη προσλάβει καμία μάταιη αντίποση. Αφού ικανοποιήσεις όλες τις ανάγκες του σώματος, όπως κάθε άνθρωπος που σηκώνεται από τον ύπνο, διάβασε με ησυχία και αυτοσυγκέντρωση τον συνηθισμένο προσευχητικό σου κανόνα. Φρόντισε όχι τόσο για την ποσότητα όσο για την ποιότητα της προσευχής. Αυτό σημαίνει να προσεύχεσαι με απόλυτη προσοχή. Έτσι θα φωτιστεί και θα ζωογονηθεί η καρδιά από την κατάνοιξη και τη θεία παρηγοριά. Μετά τον κανόνα της προσευχής, προσπαθώντας πάλι με όλες σου τις δυνάμεις για τη διατήρηση της προσοχής, να διαβάζεις την Καινή Διαθήκη, κυρίως το Ευαγγέλιο. Διαβάζοντας να σημειώνεις με επιμέλεια τις παραγγελίες και τις εντολές του Χριστού, για να κατευθύνεις σύμφωνα με αυτές όλες σου τις πράξεις της ημέρας, φανερές και κρυφές. Η ποσότητα της μελέτης εξαρτάται από τις δυνάμεις σου και από τις περιστάσεις. Δεν πρέπει να βαραίνεις το νου σου με υπέρμετρη ανάγνωση προσευχών ή της γραφής. Δεν πρέπει επίσης να παραμελείς τις υποχρεώσεις σου για να προσευχηθείς ή να μελετήσεις περισσότερο. Όπως η άμετρη χρήση υλικής τροφής προκαλεί διαταραχές στο στομάχι και το εξασθενίζει, έτσι και η άμετρη χρήση πνευματικής τροφής εξασθενίζει το νου, του προκαλεί αποστροφή προς τις ευσεβείς ασκήσεις και του φέρνει αθυμία. Στον Αρχάριο οι Άγιοι Πατέρες συστήνουν να προσεύχεται συχνά αλλά σύντομα. Όταν ο νους οριμάσει πνευματικά και δυναμώσει, τότε θα πρέπει να προσεύχεται αδιάλειπτα. Θα μπορεί να προσεύχεται αδιάλειπτα. Σε τέτοιους χριστιανούς που έχουν γίνει όριμοι, φτάνοντας στα μέτρα της τελειότητας του Χριστού, αναφέρονται τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Επιθυμώ να προσεύχονται οι άνδρες σε κάθε τόπο και να σηκώνουν στον ουρανό χέρια καθαρά από κάθε μολυσμό, δίχως οργή και λογισμούς. Δηλαδή, δίχως εμπάθεια, περισπασμό ή μετεωρισμό. Γιατί αυτό που είναι φυσικό για έναν άνδρα δεν είναι ακόμα φυσικό για έναν ήπιο. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος φωτιστεί από τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Κύριο Ιησού Χριστό, μέσω της προσευχής και της μελέτης, μπορεί να επιδοθεί στις καθημερινές του ασχολίες, προσέχοντας ώστε σε όλα τα έργα και τα λόγια του, σε όλη την ύπαρξή του να κυριαρχεί και να ενεργεί το Πανάγιο θέλημα του Θεού, όπως αυτό αποκαλύφθηκε και εξηγήθηκε στους ανθρώπους με τις ευαγγελικές εντολές. Αν στη διάρκεια της ημέρας υπάρχουν ελεύθερες στιγμές, χρησιμοποίησέ τες για να διαβάσεις με προσοχή μερικές επιλεγμένες προσευχές ή περικοπές της Αγίας Γραφής, ενισχύοντας έτσι τις ψυχικές σου δυνάμεις που έχουν εξασθενήσει από τις διάφορες δραστηριότητες μέσα στον πρόσκαιρο κόσμο. Αν τέτοιες χρυσές στιγμές δεν υπάρχουν, να λυπάσαι γι' αυτό, όπως αν είχες χάσει θησαυρό. Ό,τι χάθηκε σήμερα δεν πρέπει να χαθεί και αύριο, γιατί η καρδιά μας εύκολα παραδίνεται στη ραθυμία και τη λύθη. Από αυτές πάλι γεννιέται η σκοτεινή άγνοια, που καταστρέφει το έργο του Θεού, το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Αν συμβεί να πεις ή να κάνεις κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις εντολές του Θεού, τότε χωρίς καθυστέρηση διόρθωσε το σφάλμα σου με την ειλικρινή μετάνοια. Με τη μετάνοια να επιστρέφεις πάντα στο δρόμο του Θεού όταν ξεφεύγεις από Αυτόν, καταφρονώντας το θείο θέλημα. Μη μένεις για πολύ έξω από τον δρόμο του Θεού. Στις αμαρτωλές σκέψεις και φαντασιώσεις και στα εμπαθή αισθήματα να αντιπαραθέτεις με πίστη και ταπείνωση τις ευαγγελικές εντολές, λέγοντας μαζί με τον Άγιο Πατριάρχη Ιωσήφ: «Πώς μπορώ να κάνω αυτό το κακό και να μαρτήσω μπροστά στο Θεό?» Όποιος προσέχει τον εαυτό του πρέπει να απαρνηθεί γενικά κάθε φαντασίωση, όσο ελκυστική και εύσχημη και αν φαίνεται αυτή. Κάθε φαντασίωση είναι περιπλάνηση του νου, όχι στην περιοχή της αλήθειας, αλλά στη χώρα των φαντασμάτων, που δεν υπάρχουν, ούτε πρόκειται να υπάρξουν, και που πλανούν τον νου εμπέζοντάς τον. Συνέπειες των φαντασιώσεων είναι η απώλεια της προσοχής, ο σκορπισμός του νου και η σκληρότητα της καρδιάς την ώρα της προσευχής. Έτσι αρχίζει η διαταραχή της ψυχής. Το βράδυ, όταν πηγαίνεις για ύπνο, που μετά την εγρήγορση της ημέρας και σε σύγκριση με αυτήν προεικονίζει τον θάνατο, να εξετάζεις τις πράξεις που έκανες όσο ήσουν ξύπνιος. Ένας τέτοιος αυτοέλεγχος δεν είναι δύσκολος για τον άνθρωπο που ζει προσεκτικά, γιατί η προσοχή εξαφανίζει τη λύθη, που είναι φαινόμενο τόσο συνηθισμένο σε όποιον έχει περισπασμούς. Έτσι λοιπόν, αφού θυμηθείς όλες τις αμαρτίες που έκανες στη διάρκεια της ημέρας, είτε με πράξεις, είτε με λόγια, είτε με σκέψεις, εγκάρδια πρόσφερε για αυτές τη μετάνοιά σου στον Θεό, έχοντας τη διάθεση της διορθώσεως. Μετά, διάβασε τον κανόνα της προσευχής σου. Τέλος, κλείσε την ημέρα σου όπως την άρχισες, δηλαδή με θεϊκούς λογισμούς. Την ώρα που κοιμάται ο άνθρωπος, πού πάνε όλες οι σκέψεις και τα αισθήματά του? Τι μυστική κατάσταση είναι αυτή του ύπνου, κατά την οποία τόσο η ψυχή όσο και το σώμα ζουν και συνάμα δεν ζουν, αποξενωμένα καθώς είναι από την αίσθηση της ζωής, σαν νεκρά? Ακατανόητος είναι ο ύπνος, όπως και ο θάνατος. Όπως στην αιώνια ανάπαυση, έτσι και στην πρόσκαιρη του ύπνου, η ψυχή ξεχνάει ακόμα και τις πιο μεγάλες πίκρες, ακόμα και τις πιο φοβερές επίγειες συμφορές. Και το σώμα, αφού σηκώνεται από τον ύπνο, οπωσδήποτε θα αναστηθεί και από τους νεκρούς. Ο μεγάλος Αββάς Αγάθων είπε: «Είναι αδύνατο να προκόψουμε στην αρετή, αν δεν προσέχουμε άγρυπνα τον εαυτό μας». Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η Ευσπλαχνία. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Έχουμε χρέος να είμαστε ευσπλαχνοί. Στους φτωχούς, στους πονεμένους, στους ξένους. Αυτό οι Άγιοι Πατέρες μας, οι μεγάλοι φωστήρες της Εκκλησίας, το είχαν κάνει πρόγραμμα της ζωής τους. Για να φτάσουμε και εμείς στην αρετή αυτή, πρέπει να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Να κάνουμε έργο τα λόγια του Χριστού. Γίνεσθε ουν οι κτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών, ο ουράνιος, οι κτήρμονέστι. Τα λόγια αυτά του Σωτήρος μας, οι συνετοί και μυαλωμένοι τα προσέχουν πολύ. Αντίθετα, οι ασύνετοι και άμυαλοι δεν τα προσέχουν. Και ακριβώς γι' αυτό χάνουν το μισθό τους. Το λέει και η Γραφή. «Ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερίσει. Και ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερίσει». Ήταν ένας άνθρωπος, Πέτρος το όνομά του, πολύ σκληρόκαρδος. Δεν έδινε σε φτωχό τίποτε. Μια ημέρα πήγε στο σπίτι του ένας φτωχός και του ζητούσε φορτικά ελεημοσύνη. Και εκείνος, οργισμένος, έψαξε να βρει κάτι να του το κοπανίσει στο κεφάλι. Και μη βρίσκοντας, του κοπάνισε στο κεφάλι ένα κομμάτι ψωμί. Το άρπαξε ο φτωχός και τόσο ήταν φτωχός που εξαφανίστηκε γεμάτος χαρά που θα είχε κάτι να φάει. Το ίδιο βράδυ είδε ο πλούσιος σε όραμα την ψυχή του να κρίνεται. Τα δαιμόνια να ζητούν να την πάρουν για την κόλαση και τους αγγέλους να κλαίνε για την απώλειά της. Και ενώ έτρεμε περιμένοντας την καταδίκη του, είδε έναν άγγελο να παρουσιάζει το ψωμί που είχε πετάξει στο κεφάλι του φτωχού και είδε τα δαιμόνια να εξαφανίζονται στη θέα της ελεημοσύνης. Ξύπνησε και είπε «Αν αυτό το καρβέλι και όπως το έδωκα και με τον τρόπο που το έδωκα ο πολυεύσπλαχνος Θεός το δέχεται σαν ελεημοσύνη μου, ο Θεέ μου τι απέραντη αξία έχει η ελεημοσύνη. Τι ανόητος, τι τρελός που είναι ο άνθρωπος όταν φαντάζεται ότι γίνεται πλούσιος μαζεύοντας». Από τότε ο Πέτρος άλλαξε, σε τέτοιο βαθμό ώστε αγωνίστηκε με όλη του την καρδιά να νικήσει τις αδυναμίες του. Και τόσο το επέτυχε, ώστε η Εκκλησία μας τώρα τον τιμά σαν Άγιο. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 20 Ιανουαρίου. Το παράδειγμα του δούλου του Θεού Πέτρου θα πρέπει να μας πρόξει να γίνουμε και εμείς πλαχνικοί στον πλησίον μας, αφού ακόμη και η ελάχιστη ελεημοσύνη πολύ συμβάλλει στο να αποκτήσουμε την ουράνια βασιλεία.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.